γύρως από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40 και φτάνει

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

κάθομαι. Δεν σ' έχω, μα στα αλήθεια σ' ονειρεύομαι. Ακόμη ένα βράδυ που στις σκέψεις μου γυρίζει.

0: την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα πως δεν γεννήθηκα μισός, να ψάχνω τ' άλλο με μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου, φταίει. Που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
4: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος κόλα κλάσικ ή ζύρο, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα.
13: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Χιλιάδες FM.

Εκεί τα πράγματα. Ξημέρωσε Τετάρτη, 16 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς σας έχει βρει αυτή η συνεφιασμένη Τετάρτη? Γιατί και σήμερα με συνεφιές θα πάμε. Βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, αϊντε. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Ε? Ναι. Και στην Αθήνα θα έχει κάτι ψιλοβρόχια. Και χθες έριξε κάτι τσουκουτσούκο από εδώ, τσουκουτσούκο από εκεί, τίποτα συγκλονιστικό. Αλλά την έριξε την βροχούλα του. Θα επιστρέψουν και ο ήλιος και η ζέστη και όλα αυτά. Ξεκινήσαμε με Κώστα Τρυπολίτη, γιατί σήμερα έχει γενέθλιά του. Γίνεται 73, Δήμητρα Γαλάνη και τα πράγματα. Γιώργος Χατζηνάσιος, Κώστας Τρυπολίτης. Η πρώτη του συνεργασία έγινε το 79 στο δίσκο Εικόνες με ερμηνεύτρια τη Δήμητρα Γαλάνη. Έχει ενδιαφέρον ότι και ο ίδιος ο Τρυπολίτης λέει ότι ήταν μια άλλη εποχή αυτά τα τραγούδια και μια άλλη εποχή η υπόλοιπη πορεία του. Θα τα δούμε στην πορεία και αυτής της εκπομπής. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια του Κώστα Τρυπολίτη. Πλούσια η επικαιρότητα, δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Δεν ξέρω και αν θέλουμε να μου πεις από την άλλη, γιατί ψάχνουμε κι εμείς πάντα κάτι να ασχολούμαστε. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί που ήταν μαραθώνια η απολογία τους και μετά περίμεναν να δουν τι θα αποφασίσουν ανακριτής και εισαγγελέας. Αυτό που ανέμεναν οι περισσότεροι αποφάσισαν την προφυλάκησή τους. Θα το δούμε και αυτό αναλυτικά σε πολύ λίγο. Έχει και μπαλίτσα σήμερα. Ολυμπιακός Γεγγελόνια. Ξεκινάει η ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού στα πράγματα. Να δούμε πώς θα πάει, πώς θα εμφανιστεί. Είναι μεγάλο ερώτημα για το πώς θα είναι ο νέος Ολυμπιακός. Και από παίχτες και από προπονητή και από όλα. Χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα στους δρόμους. Δηλαδή είχε πολλή κίνηση. Μας θύμισε την κανονικότητα του φθινοπόρου και του χειμώνα, είναι η αλήθεια, αυτό που συνέβαινε εχθές στους δρόμους. Και τώρα βλέπω ότι είχε αρκετή κίνηση ήδη στην άνοδο του Κηφισού και στην κάθοδο του Κηφισού, από Λένορμαν έως και Νέα Φιλαδέλφια, από Νέα Φιλαδέλφια έως και Λένορμαν στην κάθοδο. Έχει και κίνηση από την γέφυρα της Μεταμόρφωσης μέχρι και τον Κόκκινο Μήλο. Και στην έξοδο της Αθηνών έχει κίνηση και στην έξοδο της Χιστού έχει κίνηση. Κίνηση βλέπω στο τέλος και στην περιφερειακή του Εγάλεο προς τον Σκαραμαγκά. Κατά τα λοιπά συγκλονιστικά πράγματα δεν βλέπω, με εξαίρεση λίγο εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στον περιφερειακό του Καρέα, και λίγο που έχει αρχίσει και μαζεύει κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, αλλά όχι ακόμα συγκλονιστικά πράγματα, ψηλά και στην Καλλιρόηση όταν βγαίνεις εκεί, που στενεύει πάρα πολύ ο δρόμος, που έχει συνήθως κίνηση όπου υπάρχουν περισσότερες λωρίδες και ξαφνικά στριμώχνονται όλοι οι οδηγοί σε μία ή σε δύο λωρίδες, όπως γίνεται στον Κηφισό, όπως γίνεται και στην Καλλιρόηση, όπως γίνεται σε διάφορες περιοχές. Και στην Πέτρου Ράλη βλέπω έχει κίνηση. Γρηγορίου Λαμπράκη. Κοίτα να δεις τώρα, Γρηγορίου Λαμπράκη στο ρεύμα προς την Αθήνα, προς τον Κηφισό, και στην Πέτρου Ράλη στο ρεύμα προς τον Κηφισό έχει κίνηση. Άμα μπορείτε να την αποφύγετε, καλό θα είναι.

0: Είπαμε ο καιρός σήμερα αναμένεται βροχερός, νέος γύρος με δυνατές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, και Αττική και Θεσσαλονίκη, ως και την επόμενη εβδομάδα θεωρητικά θα έχει ένα πηγενέλα, αλλά εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Και στην Κρήτη και στην Νότια Εύβοια και στην Πελοπόννησο πολλά. Δεν ξέρω τι έβρεξε γιατί κατέβασε στην Ευελπίδων. Πάμε γρήγορα στην καλή συνάδελφο την Βάση Παλαιό από τα Παραπολιτικά και το Μέγκα, την ηρωίδα που ήταν στα δικαστήρια της Ευελπίδων από χθες το μεσημέρι στη μία, περιμένοντας να έρθουν οι δύο γιατροί, και η δουλειά τελείωσε πριν από πολύ λίγα λεπτά. Καλημέρα Βάση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, η αλήθεια είναι μια μαραθώνια διαδικασία εξαντλητική, η οποία διήρκησε περίπου 17,5 ώρες. Ολοκληρώθηκε με την απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι και οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρέπει να σου πω ότι οι γιατροί οδηγούνται στη φυλακή, να θυμίσουμε, για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με δεχόμενο δόλο, δια παραλήψεως και κατά συναυτουργία, μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας που έγινε χθες από τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, και οι δύο αρνήθηκαν αυτή την κατηγορία που τους αποδίδεται. Πρώτη στο γραφείο του ανακριτή μπήκε η 55χρονη ιατρός, η οποία παρέμεινε εκεί για 8 ώρες, πρέπει να σου πω. Δέχθηκε εξαντλητικές ερωτήσεις σχετικά με το τι συνέβη στις 9 Σεπτεμβρίου στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και οδήγησε τελικά στο θάνατο του γνωστού τραγουδιστή. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, η ίδια υποστήριξε ότι ουσιαστικά επέμεινε μάλλον ότι η ανακοπή που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέβη μετά τις 4 και συγκεκριμένα στις 4:15, και ότι ουσιαστικά δεν υπήρξε κάποια παράληψη εκ μέρους της ίδιας και του συζύγου της, ότι έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν και σε σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να τον επαναφέρουν. Υποστήριξαν ότι κάλεσαν το ΕΚΑΒ στις 4:21, έφτασε στις 4:26 το ασθενοφόρο, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε φέρονται να αφήνουν εχμές σχετικά με το ΕΚΑΒ, γιατί λένε ότι το ασθενοφόρο, ναι, έφτασε, αλλά δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένο, καθώς δεν είχε χώρο.
0: Είχαν γιατρείο που δεν είχαν απεινιδωτή μέσα, ενώ κάνανε θεραπείες που δεν έπρεπε, και φταίει το ασθενοφόρο που δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένο. Ωραία.
1: Ναι, υποστηρίζουν ότι ουσιαστικά δεν είχε φορείο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χρειαστεί να σταματήσει η κάρπα προκειμένου να μεταφέρουν τον τραγουδιστή με καρέκλα στο ασθενοφόρο. Εντάξει, είναι ο ισχυρισμός του. Νεκρίθηκε σε αυτό το δικονομικό στάδιο. Πρέπει να σου πω ότι η επιχείρηση 55χρονη να εξηγήσει και τους συναγερμούς, τα αλάρμ που έχει καταγράψει το καταγραφικό του μηχανήματος πλασματογράφησης, είπε ότι χτυπούσαν διότι έσπαγε η φλέβα. Βέβαια, για πρώτη φορά παραδέχθηκε ότι είχε ξεκινήσει τη διαδικασία της πλασματοθέρησης.
0: Γιατί μέχρι τώρα υπήρχε αυτό που δεν ξεκινήσαμε, το έπαθε πριν ξεκινήσουμε και όλα αυτά. Ναι.
1: Όχι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, παραδέχεται ότι την είχε ξεκινήσει, ότι υπήρχε μια λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανήματος για 43 λεπτά, και ότι ουσιαστικά ό,τι συνέβη αφού σταμάτησε αυτή η λειτουργία. Πρέπει να σου πω ότι επιμένουν και για κάτι άλλο οι δύο κατηγορούμενοι, ότι δηλαδή τα μηχανήματα, τα συγκεκριμένα μηχανήματα που είχαν στο ιατρείο τους, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου και πρέπει να ερευνηθεί, είχαν γνωστοποιηθεί στον ιατρικό σύλλογο και το 25 και το 26. Και φέρεται να υποστηρίζουν ότι υπάρχουν και τιμολόγια και φωτογραφίες. Θα το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα.
0: Προφανώς δεν το λένε έτσι. Προφανώς κάποια χαρτιά έχουν στα χέρια τους που δείχνουν.
1: Εκτιμώ πως ναι, Αλέξανδρε, για να επιμένουν, γιατί πρέπει να σου πω ότι για πρώτη φορά αυτόν τον ισχυρισμό τον ακούσαμε την Παρασκευή που ήρθαν για πρώτη φορά στα δικαστήρια οι κατηγορούμενοι. Και επιμένουν μέχρι και σήμερα. Και για να επιμένουν, θεωρώ ότι κάτι έχουν στα χέρια τους, το οποίο έχουν προσκομίσει και στις δικαστικές αρχές. Τώρα, ουσιαστικά η ανάκριση από εδώ και πέρα ξεκινάει. Σίγουρα θα εξεταστούν όλα. Θα δούμε αν θα υπάρξει και κάποια άλλη παρέμβαση από τις εισαγγελικές αρχές για το γεγονός ότι αυτό το ιατρείο λειτουργούσε ανεξέλεκτο. Και είναι σίγουρο ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν σταματάει με την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων.
0: Τώρα ξεκινάει. Θα μας απασχολήσει
1: πολύ ακριβώς.
0: Τώρα ξεκινάει, γιατί τώρα θα κληθούν οι μάρτυρες, τώρα θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει. Αν το ιατρείο, όπως λένε, είχαν άδειες και είχαν ενημερώσει, πώς λειτουργήσε, ποιος λειτουργήσε. Υπάρχει και το οικονομικό σκέλος, τι έχουν γίνει όλα αυτά τα λεφτά που έβγαζαν στο ιατρείο. Θα έχει ενδιαφέρον. Ξέρουμε πού τους πήγανε?
1: Δεν ξέρουμε, όχι. Θεωρώ ότι επειδή τελείωσε 6.30 ώρα το πρωί, το φυλακιστήριο λογικά θα βγει εντός της ημέρας.
0: Σ' αφήνω να ξεκουραστείς όσο προλαβαίνεις πριν επιστρέψεις στον αγώνα. Ξαναλέω, η Βάζο Παλαιό και οι υπόλοιποι δικαστικοί συντάκτες και δικαστικές συντάκτριες από χθες τη 1 η ώρα το μεσημέρι στην Ευελπίδων τελειώσανε πριν κανένα 4-20 λεπτό. Για αυτούς που λένε ότι η δημοσιογραφία είναι ωραία, μεγάλα σαλόνια και σχέσεις με μεγάλα κεφάλαια και λεφτά και τέτοια. Ευχαριστώ, Βάζο.
1: Τελείω το αντίθετο.
0: Στο κρύο και στα μάρμαρα. Ευχαριστώ, Βάσο, πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρωινή συμμετοχή μετά από τόσες ώρες στο πεζοδρόμιο κανονικά. Εδώ είμαστε, Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Λοιπόν, πριν από πολύ λίγη ώρα ολοκληρώθηκε αυτή η μαραθώνια διαδικασία. Προφυλακίστηκαν οι δύο και πάμε παρακάτω. Τώρα ξεκινάει η ουσία της υπόθεσης. Δηλαδή, να δούμε τι έγινε και πώς έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης. Ήδη υπάρχει μια παραδοχή από τον Ιατρικό Σύλλογο με την ανακοίνωσή του ότι εμείς αδυνατούμε να το ελέγξουμε όλο αυτό. Δεν έχουμε ούτε τη δύναμη, ούτε τους γιατρούς, ούτε τα ελεγκτικά όργανα, ούτε τα μέσα, ούτε τίποτα από όλα αυτά για να ελέγξουμε το τι γίνεται σε όλα αυτά τα πολλά ιατρία, τουλάχιστον 150 ιατρία, όπου είναι νόμιμα, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα και πρέπει να τα ψάξουμε και δεν πρέπει να τα ψάξουμε. Μια παραδοχή και από το ίδιο τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε: ζητούμε συγγνώμη, διότι το σύστημα δεν κατάφερε να προστατεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Ωραία. Μια παραδοχή λοιπόν λάθος και από τις δύο πλευρές. Και είμαστε καλά. Okay. Ναι. Το έλεγα και χθες. Αυτό το σύστημα δεν μπορούσε να προστατεύσει. Είναι πολύ ωραίο για να μην αποδοθούν ευθύνες σε κανέναν. Κάτι ουδέτερο, κάτι απρόσωπο. Ένα σύστημα. Ένα σύστημα που όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά, φταίει και πρέπει να το αλλάξουμε. Αυτή η κυβέρνηση το κάνει πάρα πολύ συχνά. Και άλλες κυβερνήσεις το κάνουν, αλλά αυτή το κάνει με μεγαλύτερη ένταση. Κάθε φορά που γίνεται μια στραβή, βγαίνει μετά η κυβέρνηση και λέει: θα αλλάξουμε το σύστημα, θα αυστηροποιήσουμε τους κανόνες, θα βάλουμε αυτό, θα κάνουμε έτσι, θα κάνουμε αλλιώς. Αλλά αυτό μένει σε μια νομοθετική παρέμβαση που στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να εφαρμοστεί, διότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία ή δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες αλλαγές στο σύστημα, όπως είπε και ο Υπουργός, για να μπορούν να εφαρμόσουν τους καινούριους νόμους. Για παράδειγμα να πω, επειδή συζήτησαν πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια για την αυστηροποίηση των νόμων στον ποινικό κώδικα. Αν αφήσουμε στην άκρη ότι ο ποινικός κώδικας δεν αυστηροποιείται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή δεν βγαίνει κάθε φορά που γίνεται κάτι ο Υπουργός και λέει: α, θα βάλουμε 10 χρόνια παραπάνω στην τάδε ποινή για να μην γίνει. Ο ποινικός κώδικας αλλάζει μετά από πολλή δουλειά, μετά από έρευνα, μετά από συμμετοχή επιστημόνων που βλέπουν τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να μην γίνει. Ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη, ότι κάθε φορά βγαίνει και ανακοινώνει ο αρμόδιος Υπουργός Δικαιοσύνης αυστηροποίηση των ποινών. Αφού αυτή η αυστηροποίηση των ποινών οδηγεί τους ανθρώπους στη φυλακή, με το παραμικρό ή χωρίς το παραμικρό, έχουμε φυλακές για να τους υποδεχθούν όλους αυτούς τους ανθρώπους? Ή απλά λέμε: εσείς πηγαίνετε φυλακή και δεν με νοιάζει αν χωράτε ή δεν χωράτε? Δεν έχουμε φυλακές, διότι δεν χωράνε οι φυλακές. Διότι η κυβέρνηση μέσα στα πολλά που έχει πει ήταν και ότι θα φτιάξει φυλακές. Θυμάστε, και ότι θα φύγει ο Κορδαλός από τον Κορδαλό. Να μου πεις, ποια σωστή κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της δεν λέει ότι θα φύγει ο Κορδαλός από τον Κορδαλό? Σωστά. Αλλά τώρα μιλάμε για 14.000 έγκλειστους σε ελληνικές φυλακές, ενώ οι φυλακές είναι χωρητικότητας 10.700. Για παράδειγμα, στον Κορυδαλό, έγκλειστη 1825 χωράει 1.222. Στην Κομωτινή, 325 η έγκλειστη χωράει 162. Στο 1.600 κρατούμενοι έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τους υπόρους αποφυλάκησή τους. 2.000 κρατούμενοι που εκτείνουν μικρές ποινές φυλάκισης διάρκειας 2 ετών. Γενικά το σύστημα των φυλακών είναι κορεσμένο, δεν χωράει άλλους. Προφανώς, μα υπ' αυτές τις συνθήκες δεν γίνεται σωφρονισμός. Σωστά, σωστά. Και όποιος θέλει να φύγει και να μην γυρίσει, βλέπει αλκέντ ριζάει, φεύγει και δεν γυρνάει. Οι υπόλοιποι μένουν μέσα, τρίτη, πέμπτη μακαρόνια, και αν έχουν και μακαρόνια. Και αυτό το λέω γιατί πολλές φορές είμαστε ακριβοί στα πίτουρα και φθηνοί στα αλεύρι. Κάπως έτσι δεν το λέει και ο λαός. Σωστά, για να μην αλλάζουμε τις συνήθειές μας. Για παράδειγμα, είμαστε πολύ αυστηροί στους ανθρώπους που παίρνουν επίδομα ανεργίας και γιατί να το παίρνουν για τόσους μήνες και να τους πληρώνουμε και δεν πάνε να δουλέψουν κτλ. Είμαστε βέβαιοι ότι όλοι αυτοί που παίρνουν το επίδομα ανεργίας το παίρνουν γιατί είναι τεμπέληδες ή γιατί απλά δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Και είμαστε βέβαιοι ότι αν το επίδομα ανεργίας σταματήσει τους 2 μήνες θα λύσει το πρόβλημα. Η προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, που τώρα μεταξύ μας, όχι ότι δεν μπορεί να έχει προσωπική άποψη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι δεν δικαιούται να έχει προσωπική άποψη, αλλά ειδικά σε τόσο λεπτά ζητήματα, επειδή ακριβώς είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, καλό είναι να μην εκφέρει τέτοια άποψη, διότι συνδέεται άμεσα με την κυβερνητική πολιτική. Εδώ τριτοτέταρτα στελέχη από το χωριό 2.500 πόδια πάνω από τη θάλασσα λένε κάτι στα άλλα κόμματα και πέφτουν πάνω τους να πούνε, να διαψεύσει ο πρόεδρος του κόμματος. Όχι να πει κάτι τέτοιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και δεν έμεινε μόνο εκεί. Δηλαδή δεν είναι μια άποψη που την είπε ο ίδιος και μετά είπε παιδιά προσωπική άποψη και δεν έχει καμία σχέση με την κυβέρνηση. Βγήκαν και άλλοι να τον υποστηρίξουν. Και ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Κυρανάκης. Άρα το θέμα είναι πιο σοβαρό από μια προσωπική άποψη. Είναι πολλές προσωπικές απόψεις που υπάρχουν μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και προφανώς έχουν κατατεθεί. Προς ώρας η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Αλλά μήπως σιγά σιγά ανοίγει ένα ζήτημα, και επειδή τα στοιχεία δείχνουν ότι, για παράδειγμα, τα παιδιά μένουν στο σπίτι τους μέχρι τα 31 τους. Γιατί? Μεσόωρο, έτσι. Γιατί είναι χαμηλή απασχόληση και ακριβά τα ενίκια. Άρα η πραγματικότητα δείχνει ότι δεν είναι τεμπελχανάδες που τρώνε απλά τα λεφτά των επιδομάτων. Άσε που το επίδομα δεν δίνεται για μια ζωή, δίνεται για 6 μήνες, για 1 χρόνο. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί έξω για το πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια που σε χτυπάει από παντού. Και ειδικά μα είσαι νέος, με χαμηλούς μισθούς και όχι πολύ μεγάλη δυνατότητα να μετέχεις σε αυτό το κόλπο της δουλειάς, τα πράγματα μοιάζουν πάρα πολλές φορές να είναι ακόμα πιο δύσκολα. Ο Αναστάσης, για παράδειγμα, στέλνει μήνυμα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στις διεφθαρμένες κοινωνίες μόνο αποουσιάζουν οι πραγματικοί έλεγχοι παντού. Παραδείγματος χάρη ιατρία, σούπερ μάρκετ, σχολεία, στους ρήπους, στη βιομηχανία, στους επικίνδυνους δρόμους, στους γεμάτους λακκούβες. Ναι, στις διεφθαρμένες κοινωνίες και στα κράτη που νομίζουν ότι μπορούμε με χαρτιά.

τουρίστας στο τελίτσες 2-0 του επιτελικού πρωθυπουργού μας. Η αλήθεια είναι ότι θα τους έλεγα ένα πολύ ωραίο γιατρείο στην Καρνεάδου να πάνε, αλλά το κλείσανε. Απέναντί μου στον ήχο η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη και την ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι φροντίζει να έρχονται οι ήχοι, οι μουσικές και η φωνή μου όπως πρέπει στα αυτιά σας, όπως και από όπου και αν μας ακούτε. Επίσης, στην επιμέλεια της εκπομπής, κυρία Κατερίνα Πλατή, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές, για εσάς και για εμένα, που με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της μέρας. Στο 2-11-10-80-8-80 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα για τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα ερωτήματά σας, τα θέματά σας ή τον προβληματισμό σας εκεί έξω. Τι βλέπετε και θέλετε να τα μοιραστείτε με εμάς εδώ μέσα. Επίσης, στο radio@parapolitica.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα από τις 7 έως 9. Είμαι Αλέξανδρος Κλώσσας στο πρώτο πρωινό και μαζί ξεκινάμε και αυτή την ημέρα Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη, που γιορτάζει η Εφημεία και η Λουντμίλα. Έχει και άλλα πολλά η επικαιρότητα να συζητήσουμε, αλλά θα πάμε πρώτα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά τα θέματα της επικαιρότητας.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Πένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες.
11: 2000 FM. 2000 FM.
12: Ένα τρίμηνο με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Διαβάστε στην απογευματινή η βιομηχανία των εναλλακτικών θεραπείων. Κομπογιανίτες κάθε ειδικότητας και 153 κέντρα αμφιβόλου ταυτότητας. Βροχή καταγγελίες. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Τι προβλέπει η τροπολογία για αναγνώριση του χρόνου σπουδών. Νέες χρηματοδοτήσεις 2027-2034. Πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις την επόμενη οκταετία. Αποφυλάκηση κασιδιάρι με προκλήσεις. Διήστανται οι απόψεις των συνταγματολόγων για το αν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι,

16 Σεπτεμβρίου του 1953 γεννιέται στην Αθήνα ο Κώστας Τρυπολίτης, ένας τυχουργός που έχει γράψει μερικά από τα πιο γνωστά ελληνικά τραγούδια, αλλά για τον ίδιο προτιμά να λέει όσο το δυνατόν λιγότερα. Σπούδασε κινηματογράφο και αργότερα νευροψυχολογία και γλωσσολογία στη Γερμανία, πριν αφοσιωθεί τελικά στις λέξεις και τη λέξη. Από το Δέλες Κουβέντα και το Ανεμολόγιο μέχρι το Ραντάρ και το Συγκάτοικη μας όλη στην Τρέλα. Συνεργάστηκε με το Θεοδωράκη, το Μούτσι, το Μικρούτσικο, το Βαρδί, τον Γκραουνάκη, το Χατζινάσιο και πολλούς ακόμη από τους μεγάλους. Το 87 συναντιέται δισκογραφικά για πρώτη φορά με τον Διονύση Τσακνή και γράφει τους στίχους για το τραγούδι που ανοίγει τον ομώνυμο δίσκο του και για έναν άνθρωπο που πάντα έβλεπε λίγο πίσω από την προφανή εικόνα. Ο τίτλος, το τρίτο σωμάτι, μοιάζει σχεδόν ταιριαστός.

0: Ίσως να πρέπει να αρχίσουμε να ελπίζουμε το σύστημα που είπε και ο Υπουργός Υγείας να αποκτήσει και τρίτο μάτι, διότι τα δύο μάτια που έχουν μάλλον δεν φτάνουν για να δουν τι γίνεται και να ελέγξουν όσα γίνονται στην αγορά. Και αυτό παίρνει μπάλα και τους γιατρούς που τίμια έχουν τα ιατρία τους, που τίμια προσπαθούν στο ιατρείο τους και στον αγώνα της ζωής να βγάλουν τα λεφτά τους, και έτσι δημιουργεί μια αίσθηση σε πάρα πολλούς ότι δεν ελέγχεται τίποτα. Γι' αυτό ζήτησα από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Κοτζαμπασάκη, χειρουργό οτορινολαριγκολόγο ο ίδιος, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται, τι σημαίνει όλο αυτό που συζητάμε αυτές τις μέρες. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Η εικόνα που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα μετά και τις ανακοινώσεις του ΙΣΑ και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου είναι λίγο ότι το τοπίο είναι ανεξέλεγκτο, ότι κανείς δεν μπορεί να ελέγξει, όπως λέει και ο ΙΣΑ, τι γίνεται στην αγορά, γιατί είναι πάρα πολλά τα ιατρία και πολύ λίγες, πολύ μικρές δυνάμεις.
1: Κοιτάξτε, κύριε Κλώστα, αυτό υπάρχει μια πολύ μεγάλη δόση αλήθεια. Mm-hmm. Είναι πάνω από 10-15.000 ιατρία. Τώρα ψυχολογείτε, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό. Τουλάχιστον και μόνο στην Αθήνα, ας πούμε. Είναι τρομακτικός αριθμός. Είναι αδύνατο να ελέγχεις κάθε ιατρείο καθημερινά. Mm-hmm. Και επίσης, όπως έχετε δει και από τη συγκεκριμένη ιστορία, είναι σχετικά εύκολο να κρύψεις κάποια μηχανήματα ή να τα βάλεις αργότερα αφού έχει περάσει ο ιατρικός σύλλογος. Mm-hmm. Ο ιατρικός σύλλογος μπορεί να κάνει κάποιους ελέγχους δειγματοληπτικά ή κατόπιν καταγγελίας ή κατόπιν ενδείξεων, εν πάση περιπτώσει, ότι υπάρχει παραβατική συμπεριφορά μετά την αρχική αδειοδότηση. Είναι πολύ εύκολο να κρύψεις κάποια μηχανήματα, εν πάση περιπτώσει, και να τα ξαναβάλεις μετά, αφού έχει περάσει ο έλεγχος, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό υπάρχει μια δόση αλήθειας. Αλλά νομίζω ότι η συζήτηση πρέπει να τεθεί σε τρεις βασικούς άξονες ευθύνης αυτή τη στιγμή στην χώρα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πρέπει ακόμη και εμείς οι ίδιοι ως ασθενείς να ελέγχουμε κάποια πράγματα. Γιατί εν έτη 2026. Θεωρώ ότι έχουμε απλέτη πληροφορία στο χέρι μας μέσω του Google, του ChatGPT, όλες αυτές τις μηχανές αναζήτησης παρέχουν απλέτη πληροφορία σχετικά με τη θεραπεία την οποία σου προτείνει κάποιος άνθρωπος. Mm-hmm. Νομίζω λοιπόν ότι οι άξονες ευθύνης εδώ είναι τρεις μεγάλοι άξονες. Είναι του Υπουργείου, mm-hmm. που πρέπει να βάλει κάποια πράγματα, είναι των εποπτευόντων φορέων όπως είναι η Ιατρική Σύλλογη και είναι και των ασθενών. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο, πρέπει κάποια στιγμή να οριοθετηθούν κάποια πράγματα πολύ σοβαρά. Παραδείγματος χάρη, δεν νοείται αυτή τη στιγμή να συνεχίζουν να υπάρχουν ιατροί άνευ ειδικότητας και να συνεχίζουν να παράγουν ιδιωτικό έργο.
0: Ναι.
1: Δεν νοείται αυτό το πράγμα.
0: Το συζητούσα πριν βγούμε στον αέρα, το συζητούσα εδώ με την Χριστίνα Αγγελάκη, με την ηχολήπτρια, όπου λέγαμε πώς ένας γιατρός που έχει τελειώσει απλά την ιατρική, δεν έχει καμία ειδικότητα, ανοίγει ένα γιατρείο να κάνει τι, να πάει ποιος, δηλαδή διαφημίζει τι, ότι ελάτε σε μένα να πάρετε ποιες υπηρεσίες?
1: Ότι είναι ιατρός. Λίγο απ' όλα. Σαν έναντι της γενικής ιατρικής, με τη διαφορά ότι η γενική ιατρική.
0: Λίγο απ' όλα ξέρω στα μαγαζιά που είναι το πρωί καφέ, το μεσημέρι φαγητό και το βράδυ πιάνο μπαρ. Δεν ξέρω.
1: Και το βράδυ κινέζικο.
0: Ναι, δεν ξέρω το γιατρό που λίγο απ' όλα. Δηλαδή.
1: Δυστυχώς υπάρχει αυτή η δυνατότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Yeah. Είναι πάρα πολλοί γιατροί άνευ ειδικότητας που το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Ωστόσο, το ένα κομμάτι του. Μην περιοριστούμε μόνο σε αυτό. Είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία τρέχουν στο Υπουργείο. Το άλλο είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει με τις ειδικότητες το ποιες ειδικότητες μπορούν να κάνουν ποιες ιατρικές πράξεις. Ναι. Ποιες αισθητικές πράξεις, ποιες πράξεις αναγεννητικής ιατρικής.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ένας γυναικολόγος, ας πούμε, να κάνει βοτουλινική τοξίνη,
0: ναι,
1: ή να κάνει αλουρονικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ είναι και λίγο πιο λεπτή ισορροπία, ωστόσο, γιατί υπάρχουν και συμφέροντα, όπως καταλαβαίνετε, μέσα στον κάθε κλάδο.
0: Βέβαια. Το καταλαβαίνω.
1: Υπάρχουν συγκρούσεις.
0: Εδώ μιλάμε για γιατρό γυναικολόγο που κάνει, ξέρω εγώ, μπότοξ, αλλά μιλάμε για νυχάδικα που κάνουν μπότοξ, που το διαφημίζουν, που βγάζουν φυλάδια, που λέει ελάτε να κάνουμε μπότοξ εδώ με χαμηλές τιμές. Και είναι μανικιούρ πεντικιούρ το μαγαζί.
1: Ακριβώς αυτό είναι το τρίτο λοιπόν κομμάτι της ευθύνης του Υπουργείου, ότι πρέπει να απαγορευτεί η πώληση τέτοιων προϊόντων στο ευρύ κοινό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή εσείς, αν θέλετε, πάτε, αγοράζετε ένα μπότοξ, μου το φέρετε στο ιατρείο και σας το κάνω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Mm-hmm. Με τη διαφορά ότι αυτές οι αισθητικές πράξεις θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, θέλουν τεχνική. Δεν είναι τόσο απλό αυτό το πράγμα, ναι, να κάνεις ένα μπότοξ μέσα σε ένα κομμωτήριο.
0: Σωστό.
1: Όπως καταλαβαίνετε.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν το Υπουργείο έχει διαχρονική ευθύνη στο ότι πρέπει να βάλει κάποιο φρένο σε όλες αυτές τις καταστάσεις και κυρίως να ξεκαθαρίσει ποιες ειδικότητες μπορούν να κάνουν τι, έτσι ώστε να μπορεί ο κύριος Κλώσσας που θέλει να κάνει ένα lifting, οποιοδήποτε, να μπαίνει μέσα στο, σε μια ιστοσελίδα ή σε κάτι άλλο και να βλέπει ότι ή ορειλά μπορούν να κάνουν αυτές και αυτές και αυτές τις επεμβάσεις. Μπορούν να κάνουν εδώ πλαστική, μπορούν να κάνουν το ένα, μπορούν να κάνουν το άλλο. Ή οι δερματολόγοι κάνουν αυτές και αυτές. Δηλαδή να υπάρχει μια ένα ξεκάθαρο πεδίο σε αυτό το κομμάτι για να μπορεί να ξέρει και ο κόσμος.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα τον ιατρικό σύλλογο, τους ιατρικούς συλλόγους, όπως σας είπα και στην αρχή, έχουν ένα δίκιο. Δεν μπορούν να κάνουν ελέγχους σε 10.000 και 15.000 ιατρία καθημερινά. Ναι. Αυτό είναι αδύνατο.
0: Ναι. Αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Αφού, ναι, είναι αδύνατο όντως. Αν είναι 15.000 ιατρία, προφανώς δεν μπορείς να ελέγχεις κάθε μέρα και προφανώς υπάρχει ο κίνδυνος να κάνω εγώ τον έλεγχο σήμερα και από αύριο να στήσει μέσα στο ιατρείο, στο Κολωνάκι, στο διαμέρισμα ένα χειρουργείο παράνομο και να κάνει ιατρικές πράξεις. Απλά για να μην χρειάζεται να ελέγχουν ιατρείο, όμως πρέπει να μπει στην πώληση μηχανημάτων, για παράδειγμα, ένας έλεγχος. Πώς μπόρεσαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να αγοράσουν ένα μηχάνημα τέτοιου είδους, που θεωρητικά θα πρέπει να έχουν και τιμολόγια και χαρτιά, να το εγκαταστήσουν, να το διαφημίζουν, να πηγαίνουν σε συνέδρια και να λένε: έχω πάρει εγώ αυτό το μηχάνημα και το λειτουργώ.
1: Πολύ σωστά. Ακριβώς αυτό είναι το σημείο το οποίο είναι σημαντικό και είναι ένας έλεγχος, στο οποίο πρέπει να τσεκάρονται κατά τη διάρκεια της αγωγής, γιατί αυτά τα μηχανήματα δεν παράγονται εδώ πέρα. Παράγονται στο εξωτερικό και έρχονται. Όπως δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί από τη συγκεκριμένη ιστορία τώρα, φαντάζομαι θα έχετε, ότι αν έχω καταλάβει και εγώ καλά τουλάχιστον, γιατί τα δημοσιεύματα είναι
0: καταιγιστικά.
1: Έκαναν και εισαγωγή αυτών των
0: μηχανημάτων. Ναι. Υπάρχει μια εταιρεία η οποία σχετίζεται τουλάχιστον με συγγενικό πρόσωπο των δύο, όπου έκανε την εισαγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων, μηχανημάτων. Τώρα μένει να φανεί αν αυτό ήταν πραγματικά κάποιο συγγενής που απλά έκανε την ίδια μπίζνα, ή αν είναι ένας τρόπος για να περνάνε μαύρα χρήματα από εκεί και να περνάνε και τα μηχανήματα που αγοράζαν. Αλλά είναι προφανές, ναι, ότι οι ίδιοι γιατροί με κάποιο τρόπο σχετίζονται και με την λειτουργία του μηχανήματος, αλλά και με την εισαγωγή του μηχανήματος.
1: Ακριβώς, λοιπόν. Αυτά θα πρέπει να ελέγχονται κατά την εισαγωγή, γιατί αυτά θα πρέπει, λοιπόν, να έχει καταρριφθεί ένας κατάλογος ότι αυτά και αυτά και αυτά τα είδη μηχανήματος δεν θα πρέπει να εισάγονται χωρίς να υπάρχουν αδειοδοτήσεις πιο πριν.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, επίσης, ας πούμε, ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, πολύ απλό να σας πω. Υπάρχουν μηχανήματα λέιζερ αποτρίχωσης. Τα οποία επίσης, αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, μπορούν να είναι παρανό στη ζημιά σε ασθενή. Ναι. Από βλάβες στα μάτια μέχρι δερματικά εγκαύματα σοβαρά. Μέχρι... Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μηχανήματα λέιζερ, ας πούμε, πάλι σε χώρους μη αδειοδοτημένους.
0: Ναι.
1: Σε χώρους αισθητικής, σε χώρους. Δηλαδή, νομίζω ότι τα ξέρουμε όλοι μας.
0: Ναι, προφανώς. Αυτό είναι το περίεργο. Ότι τα ξέρουμε όλοι μας. Δηλαδή, όλοι λίγο πολύ έχουμε συζητήσει για κάποιους χώρους που είναι άσχετοι και κάνουν τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις, ή για κάποιο περιστατικό κάποιου ανθρώπου στην οικογένειά μας ή στο φιλικό μας περιβάλλον, όπου του έτυχε μια στραβή σε ένα τέτοιο. Δηλαδή, μου έλεγε μια συνάδελφος εχθές ότι είχε πάει για να κάνει λέιζερ αποτρίχωση και έπαθε έγκαυμα, και πολύ βαρύ έγκαυμα, διότι το μηχάνημα ήταν χαλασμένο, διότι δεν ήξερα να το χρησιμοποιούν σωστά. Σε ένα μάλλον. Όχι.
1: Αμφιλεγόμενο μέρος.
0: Ναι. Από πρώτη εικόνα δεν ήταν πολύ αμφιλεγόμενο, αποδείχθηκε όμως ότι ήταν. Δηλαδή, είναι πολύ περίεργο. Καταλαβαίνω και αυτό που είπατε στην αρχή. Η ευθύνη και των ασθενών ή τέλος πάντων των πελατών που θέλουν να καταναλώσουν μια υπηρεσία. Αλλά. Ναι, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο.
1: Θα σας πω αυτό, ίσως είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ασθενών. Απλά είναι σημαντικό να διευκρινίσω και κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά τους ιατρικούς συλλόγους. Θα έπρεπε, λοιπόν, εκτός πάνω σε αυτή τη συζήτηση, να υπάρχει κάπου αναρτημένο, δεν ξέρω, στην ιστοσελίδα του κάθε γιατρού, στην ιστοσελίδα του ιατρικού συλλόγου, ποιοι είναι οι ιατροί αδειοδοτημένοι, για ποιες ιατρικές πράξεις και για ποια πράγματα. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι.
0: Σωστό.
1: Και το τελευταίο κομμάτι ευθύνης των ιατρικών συλλόγων είναι το να ελέγξουν λιγάκι το κομμάτι των όσων δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Δεν μπορεί ο Κοντζαμπασάκης, για παράδειγμα, να βγαίνει και να λέει ότι εγώ σας κάνω, σας βγάζω μια θεραπεία, ξέρω εγώ, αναζωογονητική ή αναγεννητική, και σας βάζω βλαστοκύτταρα στον οργανισμό και σας κάνω να είστε Σούπερμαν. Ναι. Δεν μπορεί να υπάρχουν ελεύθερες τέτοιες, ας πούμε, διαφημίσεις, τέτοια κείμενα στο ίντερνετ.
0: Είναι εύκολο να καταγγείλεις στον ιατρικό σύλλογο ή δεν ξέρω που αλλού το γεγονός ότι κάποιος διαφημίζει κάτι τέτοιο, ή ότι πήγα σε ένα χώρο και είδα ότι τα πράγματα εκεί δεν είναι καλά?
1: Αυτό θα σας πω, αυτό υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας. Υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας, ωστόσο υπάρχουν τα εξής παράδοξα. Ναι. Πρώτον, οποιοδήποτε γιατρός κληθεί να καταθέσει έναντι κάποιου άλλου συναδέλφου του, γιατί για κάποια ιατρική αμέλεια, κατηγορείται από τον Ιατρικό Σύλλογο για αντιδεοντολογική συμπεριφορά.
0: Μάστε. Ωραία.
1: Εξυγχρονώ αν καταλαβαίνετε.
0: Ωραία.
1: Το οποίο αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είπαμε να καρφώνει ο ένας τον άλλον.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Αλλά σε λίγο δεν θα υπάρχει κανένας πρόθυμος να καταθέσει τίποτα για τα κακό κείμενα.
0: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Αν ένα οριλά έρθει και καταγγείλει εσάς ότι ξέρω εγώ το ιατρείο κάτι δεν πηγαίνει καλά, μπορεί εδώ να υπάρχουν λόγια ανταγωνισμού. Αλλά αν ένας γιατρός στείλει μια διαφήμιση ενός ιατρείου, διότι αυτοί διαφημιζόντουσαν κανονικά στο Facebook, στο ίντερνετ, παντού. Αν στείλει μια τέτοια διαφήμιση και πήρε παιδιά, ποιοι είναι αυτοί που κάνουν αυτή την ιατρική πράξη που δεν γίνεται στα μεγαλύτερα νοσοκομεία και την κάνουν σε ένα ιατρείο της Καρνεάδου? Φαντάζομαι ότι εδώ δεν είναι ότι μου παίρνει τα λεφτά.
1: Όχι, βέβαια, σαφώς. Δεν είναι ξεκάθαρη περίπτωση και εδώ υπάρχει δυνατότητα να το κάνει αυτό. Και οποιοδήποτε πολίτη μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί να κάνει καταγγελία είτε έγγραφη είτε προφορική προς τον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, να ξέρετε, υπάρχει μια ανεξής παράδοξο, το οποίο είπε επίσης η κυρία Παγώνη, πάλι στον Ιατρικό Σύλλογο, ότι αν είναι προφορική, λέει, η καταγγελία, ο συγκεκριμένος γιατρός, εν πάση περιπτώσει, ενημερώνεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι ενημερώνεται πιο πριν.
0: Σου κάνανε καταγγελία, δηλαδή, ότι συμβαίνει αυτό και εκείνο.
1: Συμβαίνει αυτό και πρέπει να απολογηθείτε.
0: Εξαιρετικά.
1: Αυτές είναι οι ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Εγώ συμφωνώ και σε αυτό που λέγατε πριν. Στην ευθύνη των καταναλωτών ή των ασθενών, γιατί μιλάμε και για εμπορικές πράξεις, όχι μόνο ιατρικές πράξεις. Υπηρεσίες δηλαδή, παρέχουν και άλλου είδους υπηρεσίες. Αλλά καταλαβαίνω την ευθύνη, αλλά. Πέρα από το εντελώς, δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πώς αυτοί οι άνθρωποι έμπαιναν σε ένα ιατρείο που είχε αυτή την εικόνα, που ήθελαν να τους αλλάξουν το αίμα και δεν σκεφτόντουσαν καλά. Θα κάνω εγώ αυτή την πράξη εδώ, σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, που δεν έχει τίποτα άλλο γύρω-γύρω, που θα πάρουν το αίμα μου από το ένα χέρι και θα το περάσουν στο άλλο χέρι και όλα εντάξει. Με ξεπερνάει εμένα αυτό, πώς.
1: Κύριε Κλώσσα, θα σας πω κάτι
0: για
1: τη δική μου τη δουλειά, από το δικό μου το αντικείμενο, που ως επιτοπλίστων κατά κύριο λόγο είναι το κομμάτι της ρινοπλαστικής. Έρχονται στο ιατρείο ασθενείς, οι οποίοι είναι τόσο θολωμένοι από το κοινωνικό προφίλ που πιέζει συνεχώς μέσω των social media για τελειότητα, για νεότητα, για όλες αυτές τις παράδοξες τέλος πάντων πεπιθήσεις. Είναι τόσο θολωμένοι που δεν βλέπουν μπροστά τους τι δουλειές.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι μου είχε έρθει κορίτσι 19 χρονών, η οποία είχε κάνει ήδη μία επέμβαση στήθους, είχε βάλει κύλι, είχε βάλει βλεφαρίδες και είχε κάνει ήδη δύο επεμβάσεις ρινοπλαστικής. Και τη λέω, κορίτσι μου καλό, δεν θέλω να σε πειράξω.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι χειρουργό.
0: Καταλαβαίνω ότι άμα εσείς της πείτε όχι, θα βρει δυστυχώς κάποιον άλλον συνάδελφό σας, τέλος πάντων κάποιον άλλο γιατρό που θα της πει ναι, έλα εδώ να στο κάνω. Γιατί αλλιώς δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Είναι, θα σας πω και σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να δώσουμε λίγο μια μεγάλη βαρύτητα. Είναι μεγάλη ευθύνη του κόσμου στο τι επιλέγει να υποβληθεί και στο τι όχι. Γιατί επί τίδη υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν στο μέλλον.
0: Ναι, σωστό. Απλά το ζήτημα είναι. Πώς μπορούν από κάπου να μάθουν, ότι, να γκουγκλάρουν και να δουν ότι αυτό το γιατρείο, είναι εύκολο πια δηλαδή να γίνεται αυτό, ότι αυτό το γιατρείο δεν πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Αυτό που συστήνω εγώ γενικώς στους ακροατές μας είναι το εξής, ότι όταν είναι, σας προτείνουν μια θεραπεία η οποία δεν την έχετε ξανακούσει, εν πάση περιπτώσει είναι καινούργια, πρώτον μπείτε και διαβάστε μέσα στο Google, όπου θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Είναι αυτό που είπα, ότι είναι άπλετη πληροφορία. Μπείτε και διαβάστε μέσα ακριβώς τι είναι αυτό που σας προτείνει ο γιατρός.
0: Ναι.
1: Μάθετε τις βασικές πληροφορίες. Και δεύτερον, μπείτε και διαβάστε. Η πληροφορία επίσης είναι άπλετη στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Στα σοβαρά ιατρία τώρα μιλάμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, αν μπείτε στο δικό μου το site, θα δείτε τα πτυχία μου, τις μετεκπαιδεύσεις μου, τα διδακτορικά μου.
0: Και αυτή είχε πτυχιακά. Το Χονολουλού. Πολύ καλό πτυχίο.
1: Δείτε... δηλαδή, νομίζω ότι κάποιος αν το ψάξει, το βρίσκει η συγκεκριμένη, ας πούμε. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Οι συγκεκριμένοι δεν είχαν τίποτα πουθενά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λειτουργούσε ένα εικόνιτο ιατρείο κάπου στο Κολωνάκι που έκανε αυτές τις θεραπείες. Δηλαδή από μόνο του αρχίζει και χτυπάει καμπανάκια.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Και αν δείτε μέσα στο ιατρείο μου, θα το δείτε. Είναι πεντακάθαρο, συγκυρισμένο. Τα πτυχία μου όλα στο τοίχο. Δηλαδή κάπου είναι και φως φανάρι αν ένας γιατρός είναι σοβαρός στη δουλειά του. Γιατί είναι αυτό που είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας. Ότι αυτή τη στιγμή αμαυρώνεται και λειτουργείται ένας ολόκληρος κλάδος ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά.
0: Και αυτή είναι η ευθύνη των γιατρών που είναι τίμοι και προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους κανονικά και να βοηθήσουν τον ασθενή, να βάλουν και ίδιοι ένα πλαίσιο. Δηλαδή να ελέγξουν λίγο και ίδιοι όσο μπορούν τα πράγματα. Γιατί είναι αυτό που λέμε ότι άμα χιονίσει, μην περιμένουμε να έρθει το κράτος να μας καθαρίσει το πεζοδρόμιο. Ας βγούμε να καθαρίσουμε και εμείς το δικό μας πεζοδρόμιο.
1: Πολύ σωστά. Και είναι ακριβώς αυτός ο ρόλος της συνομοσπονδίας. Αυτή τη στιγμή αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και με τις ανακοινώσεις μας. Και έχουμε ζητήσει και κάποια συνάντηση και με τον Υπουργό μέσα στις επόμενες ημέρες. Είναι ακριβώς αυτό το πλαίσιο. Να φτιαχτεί ένα πλαίσιο που επιτέλους να αποκατασταθεί μια αλήθεια και να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Να ξέρει ο κόσμος ότι ο Κωνσταντζάκης κάνει ασφαλώς αυτές τις πράξεις, ο κ. Κλώστας κάνει ασφαλώς αυτές τις πράξεις. Αυτή η πράξη δεν γίνεται στο ιατρείο, είναι βαριά. Να ξεκαθαρίσει λιγάκι και ο κόσμος, γιατί είναι αυτό που σας είπα, έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης και εκείνος. Γιατί σε αυτή τη χώρα είναι χαρά μας να μεταθέτουμε την ευθύνη στο κράτος. Μονίμως στο κράτος. Okay, ναι, έχει τις δικές του ευθύνες, αλλά ξαναλέω, μπείτε μέσα στο χώρο που θα πάτε σε ένα γιατρό. Δείτε το χώρο, δείτε τον γιατρό που σας μιλάει, δείτε αυτά που θα σας πει, δείτε αν αυτά που σας λέει είναι σοβαρά. Ψαχτείτε στο Google. Μην πηγαίνετε στα τυφλά επειδή έχετε στο νου σας να κάνετε σόνικεντε μια αισθητική επέμβαση, μια αναγεννητική θεραπεία, ας πούμε, επειδή το κάνει ο διπλανός ή το κάνει ο τάδε διάσημος.
0: Ευχαριστώ, Πρόεδρε, πολύ για την συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ο κ. Δημήτρης Κωνσταμπασάκης, χειρούργος Ορυλά, πρόεδρος Συνομοσπονδίας Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος, για το γεγονός ότι στην πραγματικότητα είναι λίγο ανεξέλεγκτο το πράγμα. Σεπτεμβρίου 1977, στο Παρίσι, πεθαίνει σε ηλικία μόλις 53 ετών η Μαρία Κάλλας. Είχε γεννηθεί στις 2 Δεκεμβρίου του 1923 στη Νέα Υόρκη ως Άννα Μαρία Σοφία Κακίλια Καλογεροπούλου. Στα 13 της έρχεται με την μητέρα της στην Αθήνα, σπουδάζει στο Δύο Αθηνών με την Ελβίρα Ντε Ιντάλκο και κάνει τα πρώτα της μεγάλα βήματα μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Το 1947. Έρχεται η διεθνής αναγνώριση με την Τζοκόντα στη Βερόνα και λίγα χρόνια αργότερα η Σκάλα του Μιλάνου γίνεται ουσιαστικά το καλλιτεχνικό της σπίτι. Από την Όρμα και την Τόσκα μέχρι την Τραβιάτα, η Κάλλας δεν έγινε απλώς μεγάλη στάρ της όπερας. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονταν οι μεγάλοι γυναικοί ρόλοι. Και βέβαια έξω από τη σκηνή υπήρχε μια ζωή σχεδόν εξίσου δραματική. Ο γάμος της με τον Μενεγκίνη, ο θυελλώδης δεσμός με τον Αριστοτέλειο Νάση και τα τελευταία χρόνια η απομόνωση στο Παρίσι είναι το σημείο αναφοράς για την όπερα του 20ου αιώνα, η Μαρία Κάλλας, με εξεπέραστες ερμηνείες και τεχνική. Χαρακτηρίστηκε ως divina, δηλαδή θεϊκή. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, έφυγε στο Παρίσι. Η φωνή, όπως είχε χαρακτηριστεί, εμείς ακούμε μια μικρή παραδοξότητα της καριέρας της Κάλλας, την Κάρμεν του Μπιζέ, δεν την ερμήνευσε ποτέ ολόκληρη πάνω σκηνή. Την ηχογράφησε το 64 και μας άφησε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες όπερες και ερμηνείες της. Με Μαρία Κάλλας θα πάμε στο διάλειμμα.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
16: Παραπολύ.

Παραπολιτικά 90,1, Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο κοντρόλ από το 1988, ο Μικρούτσικος γράφει τη μουσική, ο Τρυπολίτης στους στίχους, ο δίσκος όλα από χέρι καμένα.

0: Το ζήτημα δεν είναι απλά να πούμε τώρα μετά από το τραγικό γεγονός του Γιώργου Μαζονάκη ότι αχ και τι έγινε, αχ και κρίμα και αχ να το αλλάξουμε. Το ζήτημα είναι αν μπορεί πραγματικά όλο αυτό το σύστημα της αισθητικοποίησης μιας κοινωνίας που αρχίζει και χάνει τον έλεγχο να αλλάξει. Αυτό που είπε ο γιατρός πριν από λίγο. Δεν μπορεί κοριτσάκι 19 χρονών να έχει κάνει ήδη αισθητικές επεμβάσεις στο στήθος, στα χείλια, στο από εδώ, στο από εκεί, στη μύτη και να θέλει να κάνει κι άλλα και να μην υπάρχει κάτι κάποιος, κάπως ένας σωστός γιατρός ή οικογένεια ή δεν ξέρω τι άλλο να του πει κορίτσι μου έλα να χαρίσει την ηλικία σου και άσε τα αυτά για μετά αν μεγαλώσεις που και άνθρωποι μια χαρά μεγαλώνουν και χωρίς από όλα αυτά. Με Κώστα Τρυπολίτη θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων των
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείται τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
6: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τρομάδος εδώ.
7: Το
6: δεν υπάρχει
7: δέχομαι.
6: Κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
9: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
10: Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
13: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
2: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
1: 2000 FM.
14: Θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
10: Παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού. Το ρολόι γράφει 6 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη, 16 έχει ο Σεπτέμβρης. Και ακούμε σήμερα τραγούδια που τους στίχους, την ποίηση, την έχει γράψει ο Κώστας Τρυπολίτης. Αυτό είναι από ένα δίσκο Παυσέ Εποχή, το Φράγμα. Η μουσική είναι του Δήμου Μούτσι. Όλοι οι στίχοι του δίσκου ήταν του Τρυπολίτη. Στις φωνές είναι η σύναξη ορισμένων από τους σπουδαιότερους της ελληνικής μουσικής, η μεγάλη Σωτηρία Μπέλου, Άλκης Πρωτοψάλτη, Λουκιανός Κελαϊδόνης και ο ίδιος ο Μούτσης, ανάμεσα στα τραγούδια και το απολαυστικό Κουβεντούλες με το Φρόιντ.

Διαβάζω στο Power Game, στην στήλη του Power Game, το Big Mouth, ότι στο Μέγαρο Μαξίμου δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι με τις δημοσκοπήσεις που έχουν στα χέρια τους. Έχει έρθει μία από την Mark του Γεράκη και δείχνει ότι τσίμπησε μεν καμιά μονάδα μετά τη ΔΕΘ, αλλά περίμεναν μεγαλύτερη όθηση. Σου λέει 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ τα μέτρα μία μονάδα μόνο αντιστοιχούν. Πόσα πρέπει να δώσει και αυτός ο Μητσοτάκης που έλεγε κυρία για να ανέβουν τα ποσοστά? Υψηλότερα απέχουν πολύ από την αυτοδυναμία και αυτό δημιουργεί και ένα ζήτημα. Και μέσα σε όλα αυτά επίσης διαβάζω ότι εμφανίστηκε και ο Σταν Γκρίνμπεργκ, αυτός ο πολύς αμερικανικός σύμβουλος, αμερικανός σύμβουλος επικοινωνίας, πολύ σε όλα του και στους μισθούς που του δίναμε και έπαιρνε και στα κόλπα που ξέρει στην επικοινωνία. Και η αλήθεια είναι ότι από δουλειά έχει κάνει εξαιρετική στην επικοινωνία, δεν την πιάνει στην κυβέρνηση. Άλλου είναι τα προβλήματα.

Αυτός είναι ο βασιλιάς των blues που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1925, 101 χρόνια από την γέννησή του. Θεωρείται ευρέως ως ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες blues όλων των εποχών. Το Rolling Stone, το περιοδικό, τον κατέταξε πίσω μόνο από τον Jimi Hendrix και τον Duane Ellman και στη λίστα των 100 είναι στην τρίτη θέση. Σπουδαίος, σπουδαίος κιθαρίστας, σπουδαίος μουσικός, ο BB King, που έφτιαξε μια εποχή με τη μουσική του. Και την κιθάρα του, τη Lucille.

Κοίτα, που ήρθε η εποχή που ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Έλληνας υπουργός οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, κάνει ταξίδι στην Γερμανία και λέει στους Γερμανούς ότι καλό είναι να πάρετε παράδειγμα από την Ελλάδα για να ξεφύγετε από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην οικονομία σας. Να κάνετε μεταρρυθμίσεις. Έχει γούστο να δούμε καμιά ελληνική εφημερίδα να βγαίνει, ξέρω εγώ, με πρωτοσέλιδο οι τεμπέληδες Γερμανοί που μας τρώνε τα λεφτά. Ωραίο δεν θα είναι? Εγώ ρίχνω ιδέες. Ή την πύλη του Βραδεμβούργου και να λέμε πουλήστε τη. Όπως είχαν οι Χάντεσμπλατ. Η Χάντεσμπλατ δεν το είχε κάνει για την Ακρόπολη. Πουλήστε τη για να πληρώσετε τα χρέη σας.

0: Πέρα την πλάκα, το γεγονός ότι η λεγόμενη ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία, περνάει δύσκολα σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στο ποιος είναι ο καγκελάριος, αλλά και στην άνοδο της ακροδεξιάς και στα οικονομικά προβλήματα, τα πολλά οικονομικά προβλήματα που έχει στην ανάπτυξη της οικονομίας. Όλη η Ευρώπη είναι στη μαύρη, στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού και μοιάζει να αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα πολλά προβλήματα που έχει μπροστά της. Σήμερα η von der Leyen θα βγει για να μας πει για τα 10 μεγάλα ανοιχτά μέτωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ομιλία της Πρόεδρου της Κομισιόν για την κατάσταση της Ένωσης. Τώρα, πώς η πρόεδρος της Κομισιόν, η von der Leyen, θα πει για την κατάσταση της Ένωσης και στο τέλος της ομιλίας θα πει και για όλα αυτά παραπάνω παρετούμε, ας πούμε, διότι τα έχω κάνει ρόιδο και εγώ και η ομοσταυλή μου, αλλά τέλος πάντων είναι ένα ζήτημα. Πολλά τα προβλήματα και η σχέση με τις ΗΠΑ και ο πόλεμος και η άμυνα και η μετανάστευση και η ενέργεια και η διεύρυνση και το AI και ο προϋπολογισμός που ζητάει όλο περισσότερα και η κλιματική κρίση και η στέγαση και τα social media και πολλά ζητήματα που η Ευρώπη είναι, πώς λένε, σαν αυτόν που έβλεπε τα τρένα να περνούν, κάπως έτσι βλέπει τα τρένα να περνούν και η Ευρώπη χωρίς να κάνει κάτι για να λύσει τα προβλήματά της. Τι κάνουμε για παράδειγμα ως Ευρώπη για να λύσουμε το μεγάλο πρόβλημα της ακριβής ενέργειας? Τίποτα οργανωμένα. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει μόνος του. Γι' αυτό και εμείς το απόγευμα θα έχουμε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Επιδόματα. Γιατί όταν έχεις ένα, πώς λένε, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, έτσι η κυβέρνηση θεωρεί ότι όλα τα προβλήματα τα λύνει με ένα επίδομα. Επίδομα δώσε μου και την ψυχή μου πάρε. Ένα πας, δώσ' μου ένα πας, να πας παρακάτω. Ούτε να το σκεφτεί ότι μπορεί να πειράξει για λίγο τους έμεσους φόρους, λίγο το ΦΠΑ, λίγο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μπας και πέσουν οι τιμές, ούτε να το σκεφτεί. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι βγήκαν χθες τα αποτελέσματα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και δείχνουν για ακόμα μια φορά ότι το πλεόνασμα έτσι αφρατεύει, να είμαστε καλά, να το βλέπουμε να αφρατεύει, αλλά ούτε καν μια συζήτηση. Στο μικρό jazz club του Σόχο παίζουν Eric Barton και η War. Ο Hendrix βρίσκεται στο κοινό και στο δεύτερο set ανεβαίνει απροειδοποίητα σκηνή, παίρνει την κιθάρα και τζαμάρει μαζί με το συγκρότημα στο Mother Earth και στο Tobacco Road. Δύο μέρες αργότερα, στις 18 Σεπτεμβρίου, ο Jim Hendrix πεθαίνει στο Λονδίνο, μόλις 27 ετών. Είχε γεννηθεί στις 27 Νοεμβρίου του 1942. Η τελευταία κανονική συναυλία που είχε γίνει 10 μέρες πριν, νωρίτερα στη Γερμανία. Κανείς δεν ήξερε ότι όταν ανέβαινε σε αυτό το μικρό κλαμπ θα τον έλεπε για τελευταία φορά τον Hendrix. Στην τηλεφωνική γραμμή ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Κατσαγάνης από το Power Game για να συζητήσουμε όλη αυτή την κουβέντα που έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες, τι γίνεται με τα επιδόματα. Ως συνήθως η κουβέντα ανοίγει με τον λάθος τρόπο, δηλαδή με μια ιδέα σκέψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, ότι το επίδομα ανεργίας θα έπρεπε να διαρκεί μόνο 2 μήνες και μετά να πηγαίνεις σε δουλειά και τα υπόλοιπα χρήματα να χρηματοδοτούν, μάλλον να επιδοτούν το μισθό του ανέργου για να μην είναι επίδομα ανεργίας αλλά να είναι επίδομα εργασίας. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα και σε αυτό το ζήτημα, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα, είναι ότι λειτουργούμε χωρίς πλάνο γενικό. Δηλαδή, ποια είναι η οικονομία, ποια είναι η αγορά εργασίας, πώς μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας, τι σχέδιο πρέπει να κάνουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό. Δημήτρη, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι συζητάμε για εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για παράδειγμα, ότι όλα τα προβλήματα τα λύνουμε με ένα επίδομα σε αυτή την χώρα. Με αποτέλεσμα, μάλλον, να μην ξέρουμε και πόσα επιδόματα έχουμε δώσει και σε ποιους τα έχουμε δώσει.
1: Ναι. Υπάρχει εικόνα καταρχήν πόσα επιδόματα δίνει και σε ποιους το δίνουμε. Δεν υπάρχει βέβαια συγκεντρωτική εικόνα, μην έγινε να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος συγκεντρώνει την πληροφορία. Γι' αυτό έχει προνοήσει η κυβέρνηση, έχει περάσει σχετικό νόμο, είναι σε περιοδική εφαρμογή. Ο λόγος για το Εθνικό Μητρό Παροχών και Επιδομάτων, το οποίο θα είναι υπό την υποπτία του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΔΕ. Και αντικείμενο θα έχει να συγκεντρώσει τα επιδόματα που λαμβάνει κάθε πολίτης, δηλαδή τα επιδόματα που δίνουν τα αναφημή. από οποιαδήποτε επιδόματα. Εννοείται ασφαλιστικά, επιδόματα παροχές, δηλαδή από συντάξεις, κύριες, υπουργικές μερίσματα, μέχρι επιδόματα της ΔΥΠΑ, αλλά και τα προνοιακά επιδόματα, δηλαδή τα επιδόματα που δίνει ο ΠΕΚΑ, ασφαλιστικό, ώστε να ελάχιστε μόνο εισόδημα, επιδόμα τέκνων κτλ.
0: Άρα θα υπάρχει μια σελίδα που θα λέει ο Αλέξανδρος Κλώσσας με το τάδε εισόδημα και τα τάδε περιουσιακά στοιχεία, παίρνει 1, 2, 3, 5, 15 επιδόματα. Άρα θα μπορούμε να δούμε και αν τα παίρνει ορθώς.
1: Ναι, καταρχήν, εντάξει, με βάση τον νόμο, πρόσβαση θα έχει κάθε πολίτης για τον εαυτό του να δει τι παίρνει. Και από εκεί πέρα τα στοιχεία θα είναι ανωνυμοποιημένα. Ναι. Δεν είναι προσβάσιμο, δεν μπορώ να δω εγώ.
0: Όχι, έτσι, αλλά μπορώ να δω εγώ για μένα και το κράτος,
1: ναι,
0: για μένα.
1: Το κράτος, ναι, φυσικά. Ναι. Να έχει μια συνολική εικόνα. Αυτό θα υπάρχει μια διάσταση και γεωγραφική και εισοδηματική και κοινωνική, δηλαδή ανάλογα την κοινωνική ομάδα. Mm-hmm. Και στόχος, όπως λέει και η ίδια η ΚΙΑ, είναι πέρα από αυτή την εικόνα, γιατί από μόνο της εικόνα δεν λέει κάτι, είναι ο ανασχεδιασμός της δημόσιας πολιτικής σε σχέση με τη στήριξη ηλικιωμένων, αμαία, για ανθρώπων που έχουν ανάγκη στήριξης. Αφενός, αλλά αφετέρου όμως πάντα στα όρια της δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπως λέει τα άλλα οικεία. Δηλαδή, άρα θα υπάρχει και κάποιος κόφτης, προφανώς ως προς τις δαπάνες. Εγώ υποθέτω να ακούω τη λέξη δημοσιονομική πειθαρχία. Ναι. Άλλωστε, η κυβέρνηση έχει πει από τότε πέρα στον νόμο ότι στο νου της έχει το βρετανικό μοντέλο. Το βρετανικό μοντέλο έχει και ανώτατο όριο.
0: Ναι. Ανώτατο όριο δαπανών ή ανώτατο όριο προσωπικό.
1: Δαπανών του κράτους, άρα και προσωπικό, δηλαδή τα επιδόματα που μπορεί να λαμβάνει κάποιος από το κράτος, και αυτά ορίζονται στη Βρετανία τουλάχιστον στο επίπεδο του κατώτατου μισθού. Δεν έχουν κατώτατο μισθό, ουσιαστικά μείνει η προβολή του ημερομισθίου.
0: Ναι.
1: Διαφοροποιείται, να σημειωθεί και αυτό, γιατί με αυτή τη λογική θα τη δούμε να παίζει περισσότερα τα επόμενα χρόνια, μεταξύ Λονδίνου και εκτός Λονδίνου. Το λέω αυτό γιατί η νέα περιφερειακή στρατηγική που διαμορφώνει η κυβέρνηση θα έχει στοιχεία διαφοροποίησης πιο ευνοϊκά, ας το πούμε, για τις περιφέρειες, προκειμένη περίπτωση για να δώσουν και κάποια κέντρα και αλλιώς στις πόλεις.
0: Ναι, δεν είναι οριζόντιο το μέτρο, δηλαδή. Υπάρχουν κριτήρια ακόμα και με σχέση με τον τόπο.
1: Η λογική είναι ότι θέλουμε αυτή την εικόνα για να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας όχι μόνο κοινωνικά και γεωγραφικά.
0: Ναι.
1: Προσοχή αυτό, γιατί αυτό θα το δούμε και σε άλλα θέματα στο μέλλον. Ενώπιση του νέου ΕΣΠΑ και τα λοιπά. Και όχι μόνο.
0: Σύμφωνα. Ναι. Ωραία. Επειδή έχει ξεκινήσει μια κουβέντα τώρα για το επίδομα ανεργίας, μας δίνεις μια εικόνα για τι πράγμα μιλάμε.
1: Ναι. Καταρχήν, ανεξαρτήτως της μίας ή της άλλης δήλωσης, αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εργασίας και η ΔΥΠΑ έχει ολοκληρώσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα με δύο βασικές αλλαγές στο επίδομα ανεργίας. Αυτές οι δύο αλλαγές βασίζονται αντίστοιχως δύο αρχές. Η μία είναι η αρχή της ανταποδοτικότητας και η άλλη αρχή έχει να κάνει με την παροχή κινήτρων για εργασία. Η παροχή κινήτρων εργασία δίνεται με έμεσο τρόπο σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, αυξάνοντας τον ελάχιστο χρόνο ασφάλιση με τον οποίο μπορεί κανείς να πάρει επίδομα ανεργίας από τις 125 μέρες στις 175. Έχει σαφής αύξηση, δηλαδή νομίζω γύρω στο 23% είναι. Και ως προς την αρχή της ανταποδοτικότητας, η αλλαγή που έχει περάσει την πιλωτική, ξαναλέω, εφαρμογή, έχει να κάνει ότι υπολογίζεται πλέον προκειμένου να προκύψει το επίδομα ανεργίας, το ύψος του επιδόματος ανεργίας και ο ασφαλιστικός βίος. Δηλαδή, πόσα χρόνια έχεις δουλέψει, τι μισθό έχεις πάρει. Και από εκεί και πέρα
0: κατανέμεται. Και τι εισφορές έχεις
1: πληρώσει. Ναι, προφανώς οι εισφορές που έχουμε κάνει με το εισόδημα και τις εισφορές οι οποίοι είναι οι μόνοι που το δικαιούνται. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια μπροστοροβαρής κατανομή του ποσού που δικαιούσε, ξεκινώντας από τους πρώτους μήνες να είναι πιο υψηλό και να κατεβαίνει.
0: Ναι.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, στο διατάφτα, όπως είπα και πριν, το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Το Υπουργείο Εργασίας και η ΔΥΠΑ έχουν κάτσει από πάνω οι τεχνοκράτες τους και εξετάζουν πώς λειτουργεί αυτό το πασίν τα πλήν αυτού του προγράμματος. Αφορούσε 10.000 άτομα και μάλιστα με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης 100 εκατομμυρίων, δηλαδή όχι λίγων. Και από εκεί και πέρα, με βάση αυτά τα συμπεράσματα, θα δούνε πώς θα προχωρήσουν στην αλλαγή. Οι πληροφορίες, οι δικές μας τουλάχιστον μέχρι πρώτης, έλεγαν ότι δεν υπάρχει ετοιμότητα, ας το πούμε έτσι, η κυβέρνηση για να προχωρήσει.
0: Δεν θα εφαρμοστεί άμεσα, δηλαδή.
1: Μια αλλαγή. Το μόνο, ας πούμε, βέβαια εντός εισαγωγικών, ότι αυτές οι δύο δηλαδή προς το βαρύ στην καταβολή, θα παραμείνουν.
0: Ωραία.
1: Τώρα, αν θα είναι ακριβώς όπως το πιλωτικό ή όχι, είναι άλλο θέμα.
0: Θα φανεί. Επειδή το επίδομα ανεργίας είναι θεωρητικά στήριξη των ανθρώπων που χάνουν τη δουλειά τους για να μην βρεθούν ξαφνικά από μια μέρα στην άλλη χωρίς εισοδήματα, προφανώς στο δρόμο και στην πορεία για να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας, όχι να μείνουν άνεργοι για μια ζωή. Το σύστημα για να βρουν ξανά οι άνθρωποι δουλειά μέσω του παλιού ΑΕΔ και της νυν ΔΥΠΑ κτλ. Λειτουργεί κανονικά, δηλαδή πραγματικά μπορείς να βρεις δουλειά από εκεί ή είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε?
1: Τα τελευταία χρόνια, αλήθεια είναι, τελευταία εξαετία στη ΔΥΠΑ έχουν γίνει τεράστια βήματα για τη σύζευξη αυτή που λέμε προσφοράς και εργασίας. Έχουν φτιαχτεί μια σειρά μηχανισμοί. Στο μεταξύ και η αγορά εργασίας από μόνη δημιουργεί πολύ περισσότερες ευκαιρίες εργασίας. Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν το 2018.
0: Καλά, προφανώς.
1: Σαφέστατα δηλαδή. Δηλαδή, όντως, από τη μία δεν υπάρχει τόσο μεγάλη προσφορά εργασίας και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και από την άλλη, υπάρχει ζήτηση εργασίας.
0: Μήπως όμως η ζήτηση δεν είναι ποιοτικές θέσεις εργασίας, δηλαδή δεν είναι καλή μισθή, δεν είναι ωράρια κανονικά, δηλαδή μήπως από εκεί είναι το πρόβλημα που παραμένουν κενές θέσεις εργασίας?
1: Σίγουρα είναι και αυτό. Και σε σχέση με το πρώτο, θέλω να επισημάνω κάτι, ότι επί τη ευκαιρία αυτής της συζητήσεως, κάναμε μια μικρή έρευνα για να δούμε πόσοι παίρνουν επίδομα ανεργίας, και τότε τον Ιούλιο μόνο, γιατί αυτά είναι και τα τελευταία στοιχεία. Όσο και να φανεί περίεργο, αν και η εγγεγραμμένη άνοιγη τον Ιούλιο στην ΔΥΠΑ ήταν 715.000, που είναι το χαμηλότερο πλήθος σε επίπεδο μηνός Ιουλίου από το 2012-2013, εν τούτης οι επιδοτούμενοι άνοιγοι είναι περισσότεροι για τα τελευταία πάνω από 10 χρόνια, με την τελευταία φορά που ήταν σε υψηλότερο επίπεδο από 143.000, ήταν το 2012.
0: Περίεργο αυτό.
1: Και μάλιστα ως ποσοστό, και άρα σημαίνει ότι ως ποσοστό των ανέργων έχουν φτάσει γύρω στο 20%, ενώ την περίοδο των μνημονίων δεν ήταν πάνω από 10-15%.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι τίθεται ένα ερώτημα εδώ. Πώς γίνεται να πέφτει η ενεργία για να αυξάνεται απασχόληση και να αυξάνονται οι επιδοτούμενοι?
0: Ναι.
1: Και μια ερμηνεία που μπορεί να δώσει κανείς ότι αφού υπάρχει εργασιακή κινητικότητα τεράστια που υπάρχει, σύμφωνα με εκτιμήσεις των παραγωγών του Υπουργείου Εργασίας, κάπου 1 στους 5 βρίσκεται σε κατάσταση αλλαγής δουλειάς σχεδόν, όσο και να φάνει περίεργο, κάθε 1-2 μήνες.
0: Ναι.
1: Κυρίως σε κλάδους όπως η εστίαση.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, στο τελευταίο 7 μήνο γίνανε πάνω από 500.000 προσλήψεις στην εστίαση, εκ των οποίων και 400.000 απολύσεις.
0: Ναι.
1: Υπενθυμίζω ότι 2,5 εκατομμύρια είναι το εργατικό, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα.
0: Το ερώτημα.
1: Άρα σημαίνει ότι πιθανόν να υπάρχει μια διαδικασία μέσα από τον οποίο άλλο μπαίνει όσο χρειάζεται για να πάρει το επίδομα, κάποιοι τουλάχιστον, και βγαίνει μετά για να το πάρει.
0: Σωστό.
1: Εφόσον υπάρχουν δουλειές.
0: Σωστό.
1: Εγώ μόνο έτσι μπορώ να καταλάβω. Ή απολύεται αντικειμενικά, γιατί το απολύεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τη σχέση να έχει τόσο, από τη μία να έχει τόσο χαμηλή ανεργία, πλέον έχει φτάσει στο 7,9%, αν δεν κάνω λάθος, τελευταίες μετρήσεις, πολύ κάτω από τα πριν τα μνημονιακά. Προμνημονιακά επίπεδα βρίσκεται, έτσι. Και από την άλλη, να έχει εκτείναξη των επιδοτούμενων ανέργων. Πώς γίνεται αυτό?
0: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή μια κανονική κουβέντα σαν κοινωνία, ενώ σαν πολιτεία, για πώς τις θέλουμε τις δουλειές, πώς θέλουμε τα επιδόματα, τι θέλουμε να είναι το επίδομα ανεργίας, αν θέλουμε να είναι επίδομα αεργίας ή αν θέλουμε να είναι επίδομα που θα οδηγεί στην εργασία, πώς λειτουργούν οι ΔΥΠΑ. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι το κάνουμε, ειδικά αν ανοίγει η κουβέντα έτσι, στη λογική του όχι 2, όχι 4 μήνες, όχι 6 μήνες, όχι να εργάζεται, όχι να μην εργάζεται. Το πιάνουμε λάθος, νομίζω ότι την κουβέντα την κάνουμε εντελώς λάθος.
1: Αυτό που είπες, έχεις δίκιο, ότι εντάξει, ας είναι και όσο, αυτό θα το βρουν οι τεχνοκράτες, αλλά με βάση έρευνες, γιατί γίνονται έρευνες, ας πούμε, και με συμμετοχή και διεθνών
0: οργανισμών
1: για να το δουν αυτό. Αλλά το θέμα είναι ποια εργασία.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Εν τέλει, ποια
0: και αν η μείωση της ανεργίας συνοδεύεται με ποιοτικές θέσεις εργασίας ή απλά μειώνουμε την ανεργία με θέσεις εργασίας που δεν είναι και...
1: Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ναι. Πρόσφατα δημοσιεύσαμε και ένα άρθρο στο Power Game. Το πλήθος του εργατικού δυναμικού εδώ και 10 χρόνια είναι το ίδιο.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή, ουσιαστικά...
0: Δεν ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας.
1: Όχι.
0: Ανακυκλώνονται.
1: Το πλήθος, δηλαδή, ναι, δεξαμενή των ανθρώπων, αν και δεν μου αρέσει η έκφραση δεξαμενή όταν αφορά ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Λέω, το πλήθος των ανθρώπων που είναι δυνάμει, μπορούν να εργαστούν σε αυτή τη χώρα, παραμένει το ίδιο. Έπεσε την περίοδο των μνημονίων, γιατί φύγανε πολλοί και ξένοι μετανάστες σε άλλες χώρες και πολλοί Έλληνες.
0: Ναι.
1: Ανέβηκε κάπως, Και από εκεί και πέρα ουσιαστικά ο ίδιος κόσμος αλλάζει υπάρχουσες δουλειές. Δηλαδή η αύξηση της απασχόλησης προέρχεται από την αύξηση της ανεργίας. Δεν είναι ότι αύξηση είναι εργατικά δυναμικό και φυσικά γίνεται το θέμα του δημογραφικού, αλλά είναι και το γεγονός ότι δεν προσελκύονται μετανάστες πλέον στη χώρα. Ναι. Και μάλιστα οι πληροφορίες μας λένε ότι παρόλα αυτά προσελκύθηκαν κάποιοι και αν δεν είχαν έρθει αυτοί οι μετανάστες.
0: Δεν θα βγαίνανε δουλειές.

0: Ναι. Όχι μετανάστες. Αυτό αφορά αυτούς που δεν θέλουν τις μετανάστες.
1: Σωστό.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Και όλα αυτά να είναι μαύρο, μαύρη εργασία.
0: Κατά μέσον όρο είναι 600.000 ξένοι τουρίστες στη χώρα κάθε μέρα.
1: Ναι. Ναι, ναι. Σωστό.
0: Όσοι μετανάστες δεν νομίζουν να είχαν έρθει ποτέ, ακόμα και μετά το 90. Εντάξει, δηλαδή. Γιατί, ποια είναι η διαφορά δηλαδή.
1: Ευχαριστώ Δημήτρη.
0: Δεν καταλάβα.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα πρέπει να την κάνουμε κανονικά για το τι γίνεται με τους μετανάστες και με, με τις αντοχές του συστήματος. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Yeah. Δημήτρης Κατσαγάνης, ο καλός συνάδελφος από το Power Game. Προφανώς και ξέρουμε ότι πολλοί κόσμος που ζει σε τουριστικές περιοχές εργάζεται αναγκαστικά μόνο τη σεζόν και δεν υπάρχει δουλειά τον υπόλοιπο χρόνο. Νομίζω ότι το μήνυμα το στέλνει η Ελένη. Κατά τα άλλα, ναι, πολλοί έρχονται και στη δουλειά που είναι στο γραφείο στην Αθήνα για κάνα δύο μήνες και μετά κάνουν τα πάντα για να απολυθούν. Εντάξει, δεν μπορείς να πάρεις επίδομα ανεργίας όποτε θες, δηλαδή και όσες φορές θες, αλλά το καταλαβαίνω αυτό που λες, Ελένη μου. Υπάρχουν διάφοροι που λένε να δουλέψω λίγο για να πάρω μετά το επίδομα ανεργίας και να κάθομαι, αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Προφανώς και δεν είναι όλοι έτσι. Ο Αναστάσης γράφει ότι η οικονομία της Γερμανίας πληρώνει τα λάθη της. Ήρθαν και οι φυσικές καταστροφές, έδεσε το Βύσσινο. Τα λάθη όλης της Ευρώπης πληρώνει και η Γερμανία. Η ουρανία στέλνει μήνυμα και μόνο τα ιατρία κύριε Κλώσσα, τα γυμναστήρια, μεγάλες πολυεθνικές που δίνουν ουσίες εξαιρετικά επικίνδυνες, αβέρτα και ανεξέλεγκτα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πας στο γυμναστήριο και σου λέει πάρε αυτό, πάρε εκείνο, πάρε τ' άλλο. Λες και είναι γιατρός και όχι, θα πάθεις τίποτα και όχι έτσι και όχι αλλιώς. Η Ράνια είναι γιατρός, βιοπαθολόγος όπως γράφει. Προφανώς δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός για να ξέρεις ότι τέτοιες ουσίες δεν την παίρνεις γιατί απλά στη λέει κάποιος σε ένα γυμναστήριο. Όχι, Μάικ, δεν είπα τεμπέληδες Γερμανούς. Είπα ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να δούμε πρωτοσέλιδα στην Ελλάδα που να λέει τεμπέληδες Γερμανοί και πουλήστε την μπύλη του Βραδεμβούργου. Αυτός που ακούμε είναι ο μεγάλος Τζόνι Κας. Το ηχογράφησε ζωντανά στις φυλακές Σαν Κουεντίν της Καλιφόρνιας στις 24 Φεβρουαρίου του 1969. Είχε μάθει το τραγούδι λίγο πριν από τη συναυλία και χρειάστηκε να έχει μπροστά του τους στίχους γιατί δεν τους θυμόταν. Η ιστορία είναι απλή. Ψάχνει σε όλη του τη ζωή τον πατέρα που τον εγκατέλειψε και τον άφησε ως ενθύμιο, ένα γυναικείο όνομα, γιατί είναι ο Σου. Όταν επιτέλους τον βρίσκει τον πατέρα του, αντί για οικογενειακή επανένωση, πλακώνονται στο ξύλο. Μερικούς μήνες τον Σεπτέμβριο του 69, μετά ο Τζόνι Κας βρίσκεται στην κορυφή του Country Billboard με το A Boy Named Sue.
2: 2000 FM.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισά μου.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
7: νοσοκομείο. Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Έχω εξτασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε,
7: έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: 2000 FM.
10: Στο Μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορία.

0: Επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Παραπολιτικά 90,1.

Ο Κώστας Τριπολίτης γράφει τους στίχους από αυτό το υπέροχο τραγούδι των Βελζεβούλ που τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας στον δίσκο «Συγγνώμη για την άμυνα», μουσική Θανάσος Μικρούτσικος, το μακρινό 1992, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχει γραφτεί τώρα για αυτά που ζούμε και αυτές τις μέρες. Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που το κάνει τόσο υπέροχα και τόσο μοναδικά. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Κατερίνα Πλατή. Στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος. Τη μουσική επιμέλεια την έχει ο Βασίλης Κρυμπάς. Μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά στα μηνύματά σας αλλιώς. radio@parapolitika.gr. Γιώργο, κορυφαίος, αγαπημένος Τζονικάς. Παίζουμε πολύ Τζονικάς σε αυτή την εκπομπή. Μ' αρέσει που σου άρεσε.

0: Μέσα σε όλα έχουμε και την αύξηση της τιμής της ενέργειας σε όλα τα μέτωπα, όπου η ενέργεια εκεί και η αύξηση στα 104,78 δολάρια το βαρέλι το αργό, λίγο χαμηλότερα από τα πολύ ψηλά που είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, στα 108,05 το Brent, το είχαμε δει κοντά στα 110, έκανε και ένα ψηλό στα 109 σήμερα, λίγο κάτω από τα 80 ευρώ το τη μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία. Δύσκολα τα πράγματα, και δύσκολα τα πράγματα γιατί η βενζίνη είναι ήδη στα ύψη, το βλέπουμε στο 2,2 σχεδόν στην Αθήνα και πολύ ψηλότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά όλα αυτά περνάνε και στις τιμές των προϊόντων, όχι μόνο στα συσκευασμένα αλλά και στην πρώτη ύλη. Και γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Σέρκο Χαρουτουμιάν, καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εκλεγμένος πρώτος αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΦΑΟ για την Ευρώπη, να δούμε λίγο τι γίνεται στην αγορά των προϊόντων, στην αγορά τροφίμων, στις πρώτες ύλες. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Περνάμε μία παρατεταμένη περίοδο αναταραχής στις αγορές και στην διαμόρφωση των τιμών.
1: Ακριβώς. Καταρχάς, την πρώτη μέρα που έπεσε η πρώτη βόμβα, το χύναμε όλοι κατά 2%.
0: Ναι.
1: Αν αναλογιστείτε ότι κάποιοι βγάλανε χρήματα, εμείς οι υπόλοιποι μάλλον το χύναμε περισσότερο.
0: Ναι.
1: Αυτό εξακολουθεί και αυξάνεται.
0: Κύριε Χαρουτουνιάν, αν μιλάτε με ακουστικά ή αν μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο για να σας ακούμε καλύτερα.
1: Ναι, τώρα
0: πολύ ακούτε. Καλύτερα, πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία. Θέλετε να σας πω δύο λόγια για το πώς βλέπουν τα ηνωμένα έθνη, όλη αυτή
0: βέβαια,
1: η ιστορία.
0: Βέβαια.
1: Κοιτάξτε, από τα στενά του Ορμούς διέρχεται περίπου το 30 με 35% του πετρελαίου, το 20% του LNG, αλλά πέρα από αυτό η περιοχή αυτή δίνει περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής ουρίας και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του φιαφιού, από τα οποία παράγονται τα περισσότερα λιπάσματα. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα αυξήθηκαν πολύ οι τιμές των λιπασμάτων και βέβαια η ενέργεια, όλα αυτά τα οποία ήδη έχετε υπόψη σας και πει, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές αυξήσεις και σημαντική αύξηση του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο. Ενδεικτικά, πριν από ένα μήνα στην Αφρική ήταν 5,5% η αύξηση, άλλο τόσο στην Ασία, 4% στη Λατινική Αμερική και λίγο λιγότερο στην Ευρώπη. Καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις, όπως το σογέλαιο, το οποίο αυξήθηκε κατά 12%, τώρα πήρε άλλο ένα 10%. Το ρύζι που δεν είχε αυξηθεί, τώρα θα αυξηθεί και καταγράφεται μια αύξηση 15 με 19%. Και βέβαια αυξάνεται πολύ και το σιτάρι, το οποίο και μας ενδιαφέρει αρκετά.
0: Ναι, μιλάμε για βασικά προϊόντα όλα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά, έτσι, και προφανώς καταλαβαίνω ότι στη ζώνη του κινδύνου, μάλλον η περίμετρος της ζώνης του κινδύνου αρχίζει και ανοίγει όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό, θα σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Όταν μας κάναν τις ενημερώσεις αυτές, οι πρώτες ενημερώσεις οι οποίες ήταν κατά τον Απρίλιο, έλεγαν ότι αν αύριο πρωί τελειώσει ο πόλεμος, οι επιπτώσεις θα είναι για 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Όσο περνάει ο καιρός, οι επιπτώσεις αυξάνονται.
0: Ναι.
1: Και τώρα συζητάνε ότι αν συνεχιστεί για λίγο ακόμα, οι επιπτώσεις και τελειώσει ο πόλεμος, οι επιπτώσεις θα είναι μέχρι το 2030.
0: Ναι, κάποιοι άλλοι λένε ότι μετά από τόσο καιρό δεν μπορεί να προσαρμοστεί η αγορά, δεν μπορεί να προσαρμοστεί η παραγωγή ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Το είχαμε ξαναδεί αυτό στην Ουκρανία. Το ξαναβλέπουμε τώρα εδώ στην.
1: Στην Ουκρανία, στην Ουκρανία τα Ηνωμένα Έθνη, ο ΦΑΟ, ξόδεψαν πάρα πολλά χρήματα, έτσι ώστε μετά το. Η παραγωγή του 21 να ξαναγίνει το 24-25 να ισοσταθμιστεί.
0: Ναι.
1: Και εδώ έχουν γίνει πάρα πολλά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η Κίνα αύξησε πάρα πολύ τις παραγωγές λιπάσματα και τα λοιπά, με αποτέλεσμα να καλυφθεί ένα 30% από το κενό των λιπασμάτων από την Κίνα.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης βρέθηκαν καινούργιοι τρόποι, όπως είναι το green ammonia και τα λοιπά, που μείωσαν την ζήτηση των λιπασμάτων.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άλλες πτυχές οι οποίες είναι κάπως πιο κρυφές. Θα σας αναφέρω μια-δυο από αυτές. Mm-hmm. Ένα από αυτό είναι, ας πούμε, ότι η πολύ μεγάλη αύξηση των πρώτων υλών και διατροφής είναι πολύ πιο σημαντική για χώρες φτωχές από τις οποίες προέρχεται μετανάστευση. Ιδίως στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν αυξηθεί εμάς που αυξήθηκε το κουλούρι, πήγε από μισό ευρώ, 70 ή 80 λεπτά κτλ. Mm-hmm. Κάποιος που να αγοράζει δύο κουλούρια θα πάρει ένα.
0: Ναι.
1: Στις χώρες αυτές όμως η αύξηση αυτή είναι σημαντική και προβλέπεται μια σημαντική αύξηση στη μετανάστευση.
0: Mm-hmm.
1: Και διάφορα άλλα. Ένα άλλο παράδειγμα σας πω, η μεγάλη αύξηση της τιμής του πετρελαίου, η οποία είναι παρατεταμένη, οθεί πολλούς παραγωγούς προς τον biodiesel.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να μας λείπουν εδάφη από τα οποία καλλιεργόντουσαν τρόφιμα.
0: Ναι, γιατί αλλάζουν την παραγωγή από τρόφιμα σε biodiesel για να μπορούν να έχουν...
1: Για να έχουν μεγαλύτερο κέρδος.
0: Ναι.
1: Πηγαίνοντας όμως τον biodiesel, ελαττώνεται η παραγωγή τροφίμων. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε 8,2 δισεκατομμύρια πληθυσμός, ο οποίος πρέπει να τραφεί με κάποιο τρόπο.
0: Ναι. Η ακρίβεια που βλέπουμε στο ράφι μας είναι ακρίβεια στους μεσάζοντες, στη μεταποίηση, στις μεταφορές, στο λιανεμπόριο, στη φορολογία, τι είναι?
1: Είναι λίγο απ' όλα. Καταρχάς, αυτή η ακρίβεια παρατηρείται σε όλες τις χώρες του mm-hmm. κόσμου, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, απ' την άλλη, αν με ρωτάτε σαν άτομο πια mm-hmm. και όχι σαν ένας τρίτος παρατηρητής, mm-hmm. θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης υπάρχουν αγροτικά δημοκρατήρια, τα οποία εγώ βλέπω συνέχεια στη τηλεόραση βγαίνουν και λένε ότι, ξέρω εγώ, το κεράσι ξεκινάει τόσα λεπτά και καταλήγει τόσα mm-hmm. ευρώ. Δεν έχω δει ποτέ στην Ελλάδα να γίνεται κάτι αυτό που γίνεται στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στην Ιταλία. Ένα αγροτικό δημοκρατήριο από το οποίο κάποιος θα περιορίζουμε τους μεσάζοντας, και όχι μόνο αυτό, θα μπορούμε να ξέρουμε και από ποια τιμή φεύγει,
0: ναι,
1: και πού πάει. Ένα παράδειγμα.
0: Ναι. Που ο παραγωγός πληρώνεται πολύ λιγότερο, δηλαδή, αλλά ο καταναλωτής το αγοράζει την τελική τιμή πολύ ακριβότερα. Ακριβώς. Που δεν εξηγείται αυτή η διαφορά της τιμής από τον παραγωγό στον καταναλωτή.
1: Αυτό όμως εγώ μιλάω τώρα σαν ένας απλός καταναλωτής.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Δεν έχει σχέση με τα υπόλοιπα που
0: επειδή συζητάμε εδώ στην Ελλάδα από την κρίση της Ουκρανίας και μετά, πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Προφανώς και η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Ωστόσο, πάρα πολλοί μιλούν ότι εδώ υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά. Στις υπόλοιπες χώρες τι γίνεται, πώς αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ακρίβειας?
1: Αυτό θα θέλει πολύ ώρα. Δηλαδή, σε ένα τελευταίο συμβούλιο που κάναμε, το οποίο μας ενημερώνουμε, mm-hmm. μας δώσανε μια μεγάλη σειρά από μέτρα που διάφορες χώρες αντιμετωπίζουν την κρίση. Στην Ελλάδα δεν υπήρχαν αντίστοιχα μέτρα. Όταν φτάσανε δηλαδή η ώρα να μιλήσουμε για την Ελλάδα, τα μέτρα ήταν μόνο τα 10-15 λεπτά στο
0: πετρέλαιο.
1: Ναι. Κάποια άλλα συγκεκριμένα μετρήσιμα μέτρα δεν ανακοινώθηκαν.
0: Ναι.
1: Εξ όσων γνωρίζω.
0: Ναι, και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Αν σκεφτεί κάποιος ότι το ζούμε από το 22 και μετά, μια διαρκή κρίση στα τρόφιμα και στις τιμές. Αν δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε, ή τέλος πάντων, σε εισαγωγικά, ας δανειστούμε έναν τρόπο από το εξωτερικό.
1: Ναι,
0: φαντάζομαι
1: ακριβώς.
0: Τόσοι υπάρχουν. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, τι γίνεται με τη μείωση του ΦΠΑ στις υπόλοιπες χώρες?
1: Ναι, ας πούμε σε άλλες χώρες όπως η Κύπρος, mm-hmm. μειώσαν το ΦΠΑ, αντιμετωπίσαν κάπως διαφορετικά. Με άλλες στρατηγικές, δεν μπορώ να κρίνω τις στρατηγικές ούτε τα αποτελέσματα.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς περισσότερο σαν ΠΑΟ καταγράφουμε αυτά και ενημερώνουμε mm-hmm. τις κυβερνήσεις και ουσιαστικά προτείνουμε κάποια μέτρα. Αλλά mm-hmm. Συνήθως ο ρόλος ο δικός μας είναι στις χώρες οι οποίες έχουν πραγματικά μεγάλη ανάγκη οικονομική. Mm-hmm.
0: Πέρα από τις έκτακτες παρεμβάσεις

ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής και ως 4 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth C. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική.

0: τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Το κύμα ενέργεια τη Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχει ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολική αξία 100 ευρώ σε επιλεγμένου συνεργάτε για να απολαμβάνει τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητή. Μπε στο Enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθεια του προγράμματο MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής

0: από τα μεγαλύτερα, σπουδαιότερα τραγούδια της ελληνικής μουσικής, δεν λες κουβέντα, Σωτηρία Μπέλου, Δήμος Μούτσης, μουσική Μούτσης, στίχη Κώστας Τρυπολίτης. Εδώ υπάρχει ένα κόλπο που έκανε ο Μούτσης στην Μπέλου. Δεν της λέει ότι υπάρχει ρεφρέν, της λέει, δίνει μόνο το κουπλέ, γιατί το τραγούδι στο ρεφρέν αλλάζει εντελώς ύφος και σκοπεύει να το τραγουδήσει ο ίδιος. Μπέλου το ηχογραφεί, παίρνει την κασέτα, φεύγει, ακούει στο σπίτι της όλο το τραγούδι, καταλαβαίνει ότι το τραγούδι μάλλον έχει διαφορετικό νόημα από αυτό που νόμιζε η Μπέλου, πηγαίνει έξαλλη στο σπίτι του Μούτσι, του λέει τι είναι αυτό που μου δώσει να τραγουδήσει, όλο όχι και όχι είναι, και του λέει δεν θα κυκλοφορήσει. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να στείλει εξώδικο στο Μούτσι και στη Λύρα, πέφτουν διάφοροι πάνω της, την πείθουν, το ξανακούει, καταλαβαίνει ότι είναι ένα πολύ μεγάλο τραγούδι και τότε ξαναπηγαίνει στο σπίτι του Μούτσι, όχι με εξώδικα αλλά με λουλούδια, τον αγκαλιάζει και του λέει ευχαριστώ ρε Δήμο, τελικά είμαι τυχερή που το τραγούδισα. Κλείνοντας, μια κουβέντα για την επιστροφή των φασιστών στην επικαιρότητά μας, διότι βγήκε ο Κασιδιάρης χθες, όπως ακριβώς μπήκε. Δηλαδή, φασίστας, με άλλους φασίστες γύρω-γύρω να τον φυλάνε, όπως ήταν ακριβώς και η Χρυσή Αυγή, δεν άλλαξε ούτε καν τα ρούχα του, το ύφος του, τον λόγο του, δεν φόρεσε γραβάτα όπως οι φασίστες στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι ο ίδιος εξτρεμιστής φασίστας, ο οποίος δεν θέλει να κάνει τίποτα άλλο εκτός από το να το παίζει, να κάνει αντριλίγια και διάφορα τέτοια. Θέλει να εκμεταλλευτεί τη δημοκρατία. Μίλησε στο όνομα της δημοκρατίας ο φασίστας Κασιδιάρης. Και όχι, δεν φοβόμαστε, επειδή μου έχουν έρθει διάφορα μηνύματα, φοβάστε, κάντε ράντε, δεν φοβόμαστε ούτε το λόγο σας, ούτε την ιδεολογία σας. Σιγά. Το μαχαίρι που κρατάτε φοβόμαστε, αλλά και σε αυτό το μαχαίρι συνήθως δεν κάνουμε πίσω. Φύγαμε, γιατί ο Βασίλης Δέτσικας έχει έρθει με το Δελτίο Ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις, το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Ακολουθήσω της Ξενάκης Βασίλης Κουρής. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7, αύριο το πρωί, εδώ, στα Παραπολιτικά.
1: 2000 FM.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
8: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Δρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
13: Φάμε σήμερα.
17: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
13: Δηλαδή?
17: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
13: Τι έχει το μενού?
17: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
13: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
17: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
17: Έτοιμο.
13: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
17: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
13: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
17: Αγίου Νικολάου 6.
13: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
17: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
18: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
19: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
20: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
21: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
22: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
23: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
22: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
23: Πάρτο!
1: 2000 FM.
24: Από το Ζεφίνι μέχρι τον κόμμο Κηφισίας, κουράγιο παιδιά και υπομονή. Λοιπόν, στην κάθοδο της του Κηφισού, από πριν από την, τον κόμπο με την Αττική Οδό εκεί που κάνει, μέχρι και την Λεωφόρα Αθηνών. Στην άνοδο τη Λεωφόρα Αθηνών, όχι πολύ, εντάξει, μέχρι Φιλαδελφία, εκεί τα πράγματα τρώγονται κάπως. Εδώ μπροστά σε εμάς έχει αρκετή κίνηση. Ξεκινάει από το Άλσος Νέας Μύρνης. Το ύψος του Άλσος Νέας Μύρνης, εκεί είναι κίτρινο, σε λίγο κοκκινίζει. Εδώ μπροστά μας τον νέο κόσμο, στον Άγιο Σώστη, είναι Άγιο μου Σώστη Σώσενε. Λοιπόν, η Κηφισίας στην άνοδο έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, από ό,τι βλέπω. Όχι πως την κάθοδο είναι πολύ καλύτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μεγάλο πρόβλημα από την αρχή της σχεδόν μέχρι πολύ ψηλά. Χαλάνδρη, ναι, και σχεδόν μέχρι το Μαρούσι έχει κίνηση. Και πού αλλού, στη γειτονιά σου εκεί στην Κατεχάκη να δω. Εκεί τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα νομίζω. Τόσο να βλέπω στραβά, όχι βλέπω καλά, εντάξει. Και παραλιακή να ανοίξουν τη ματιά γρήγορη. Από μονοστά από εκεί που τελειώνει ο Κηφισός μέχρι και τον Πειραιά, κατά κόκκινα όλα. Και κομμάτια-κομμάτια, κυρίως το ρεύμα προς την Γλυφάδα. Μια κουβέντα μόνο να πω. Αυτά τα έργα που γίνονται στους Δήμους Σεπτέμβριο μήνα κάθε χρόνο, που σκάβουν και σκάβουν και σκάβουν και βάζουν αυτές τις κορδέλες κόκκινες που απαγορεύουν το παρκάρισμα. Το λέω γιατί εδώ στη γειτονιά συμβαίνει εδώ και 15 μέρες το πράγμα, έτσι. Εν τω μεταξύ, τις αφήνουν τις κορδέλες εκεί και εκεί που έχουν τελειώσει τα έργα. Ε.
25: Και δεν έχουν διαβάσει για πεζούς.
24: Ναι.
25: Είναι νομικό.
24: Ναι.
25: Είναι ποινικό αδίκημα, λοιπόν, αλλά δεν νοιάζεται κανένα.
24: Στα παλιά του θα πάρουν.
25: Ούτε οι Δήμοι, ούτε η Ελλάς, ούτε οι φορείς οι οποίοι τους κάνουν, με πρώτον το ΔΔΕ.
24: Στα παλιά του θα πάρουν τα παπούτσια. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε να δεις. Είναι να σκάψουν σε μέρος που βλέπεις ότι μπροστά έχει φρεσκοσκαφτεί. Δηλαδή έχουν κλείσει μέρος που βλέπεις το τσιμέντο ακόμα πάνω εκεί που κάνει τη ραφή αυτή. Δεν είναι ένας χρόνος που έχει ανοίξει αυτό το μέρος ξανά. Από κάποιον φορέα άλλον που είχε περάσει καλώδιο την Εύα μου μέσα πρωί-πρωί. Αυτό. Και έχει πάει και 2,61 η αμόλυβδη. Στην Αλόνισο.
25: Θυμάμαι. Θα πούμε αμέσως μετά γι' αυτό.
24: Ναι.
25: Θυμάμαι, θα το ξαναπώ.
24: Ναι.
25: Ήμουν ακόμα στο Έθνος, δηλαδή προϊστορικά. Που είχαμε πρώτο θέμα ότι θα γίνει μία ρύθμιση. Ότι θα βάζουν όλοι οι φορείς σε κάθε
24: δήμο. Να κάνουν μαζί τα έργα.
25: Να κάνουν μαζί τα έργα.
24: Ήταν από την εποχή που ακόμα. Που ακόμα
25: επανάσταση
24: αυτό
25: λέγαμε.
24: Γίνεται την εποχή που είχε ακόμα εφημεριδοπόλεις. Γυρίζαν και λέγανε εφημερίδες. Ναι. Από τότε.
25: Από τότε. Και έχει. Τι άλλο να πω.
24: Κάτσε να δείτε τι γίνεται.
25: Πότε γίνονται αυτά. Έχει ένα ρεπορτάζ στα νέα μου, έκανε εντύπωση. Λέει, ρε παιδιά, ο Ντελέζος, άμα του ρεπόρτερ. Και λέει, εκεί δεν τα καλώδια. Από τα τρόλεϊ.
24: Ναι, μπράβο.
25: Και,
24: ναι,
25: γιατί δεν τα μαζέψετε, ούτε ένα.
24: Αυτό πάλι που το πας.
25: Ένα μήνα θα τα μαζεύαμε όλα.
24: Έλα, δηλαδή αυτό που το πας. Γιατί τη ζούγκλα που λέγαμε τον καλωδίων των τρόλεϊ.
25: Και εμείς στον δρόμο και μπλέκουν οι κεραίες μας, κατάλαβες. Λοιπόν, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.
24: Σωστά.
25: Αναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά.
24: Ναι.
25: Έχει κανένα κακό. Λοιπόν, λέει ο Σωτήρης πριν, 2,61, πού Σωτήρη?
24: Λοιπόν, 2,61 κυρίες και κύριοι, η αμόλυβδη στην Αλόνισο. Ο κυτρινόπτερος τόνος, που είναι το, ένα από τα προϊόντα τα πολύ έτσι ωραία παραδοσιακά Τσαλονίσου, σε λίγο θα είναι φθηνότερος από την αμόλυβδη. Ο κυτρινόπτερος τόνος. Τον έχεις δει σε βαζάκι που τον πουλάνε, είναι κούκλα.
25: Τον ρωτάω αφελώς.
24: Ναι.
25: Μπορεί να πάει 3 ευρώ.
24: Γιατί
25: να μην απαντάει. Πες τι μου απαντάς.
24: Κοίταξε, σου απάντησα ότι γιατί να μην πάει 3 ευρώ. Άμα έχει πάει 2,61, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό.
25: Το οποίο είναι, λέει, το υψηλότερο. Δεν ξανά έχει συμβεί ποτέ.
24: Εγώ 2,61 τιμή δεν έχω ξαναδεί. Το 2,5 αρχίζει και μας φαίνεται να το συνηθίζουμε. Το 2,20 είπαμε εντάξει, καλά, είναι εδώ στην Αττική.
25: Να πάει 2,20 θα πάει γύρω.
24: Εγώ δηλαδή 50 βάζω στο αυτοκίνητο. 50. Είναι τεράστια η αλλαγή του 50 πια σε σχέση με το. Πώς το λέω, τόσο βάζω πάντα όταν πάω μια φορά. Κάθε 3 μέρες ένα 50
25: θα πάω. Τώρα έρχεται το πετρέλαιο θέρμανση. Να πω κάτι άλλο.
24: Φούντοσα που λέγει σαν φωνοταρά. Φούντοσα.
25: Η βενζίνη, για παράδειγμα, η αύξηση, να το πω αλλιώς, η αύξηση στα καύσιμα δεν θα μετακυληθεί στις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
24: Ναι.
25: Όπου υπάρχει συμφωνία κυρίων.
24: Αυτό είναι μια λογική να μετακυληθεί. Αλλά πόσο ακόμα να μετακυληθεί, ρε παιδιά.
25: Αν έχεις σε κυβέρνηση το Βαρέλι στη ΔΕΘ, έχει λεφτά να δώσει. Αμέσως μετά τις 10,
24: ναι,
25: σε μια πολύ καλή ιδιοσιογραφική συγκυρία,
24: ναι,
25: ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup.
24: Να δούμε αν έχει πάτο το Βαρέλι.
25: Ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης
24: θα μας πει.
25: Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, γιατί χθες μεταξύ άλλων ήταν στη Γερμανία,
24: ναι,
25: συναντήθηκε και με τον κύριο Μέρτς. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε να δούμε και τι γίνεται.
24: Τον
25: καγκελάριο, έτσι. Θα έχουμε να δούμε σειρά
24: για
25: πραγμάτων.
24: Πόσο. Για πόσο.
25: Ο καγκελάριος.
24: Ναι. Λέει τα πιο χαμηλά ποσοστά που είχε ποτέ αρχηγός χριστιανοδημοκρατικού κόμματος στη Γερμανία. Έχει.
25: Ναι.
24: Μέσα στο κόμμα του εννοώ. Είναι...
25: Ναι.
24: Δεν θέλω να τον παρομοιάσω με ποιον τον παρομοιάσανε εδώ στην Ελλάδα.
25: Όχι.
24: Με ένα πολιτικό που είναι ενεργή, αφού δεν θα το πω.
25: Ναι,
24: λοιπόν, όχι, δεν το κάνω.
25: Τώρα.
24: Σύσκεψη 4 ώρα το απόγευμα. Ω, για να ευλογήσουμε τα γένια του Φουσκίδη. Χθες την εκπομπή με τη Στέλλα που έχουν εδώ, γιατί του άκουγα, μπήκε και είπε ότι σήμερα ή αύριο θα γίνει σύσκεψη για το θέμα των καυσίμων. Σήμερα στι 4 το απόγευμα.
25: Αυτό τα λέει όλα.
24: Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα πάει ένα 50.
25: Λοιπόν, θα δούμε τι λεφτά υπάρχουν.
24: Λέμε
25: να
24: καμιά...
25: δούμε ποια να περάσει η
24: ώρα, έτσι.
25: Πώς λένε,
24: ναι.
25: Λοιπόν, αποφυλακίστηκε χθες ο Κασιδιάρης. Ας σου πω κάποιες πληροφορίες έτσι τη Δευτέρα.
24: Πριν πει... Α, τη Δευτέρα.
25: Τη Δευτέρα θα δώσει τη συνέντευξη τύπου.
24: Α, τη Δευτέρα.
25: Τη Δευτέρα προγραμματίζει να δώσει τη συνέντευξη τύπου.
24: Ναι.
25: Είναι σωστή δημοσιογραφική φράση για το κόμμα το οποίο θα κάνει.
24: Θέλει
25: και
24: να κάνει.
25: Το επικρατές. Το κόμμα το κάνει. Δεν...
24: Ναι.
25: Άλλο αν θα μπορεί να κατέβει σε εκλογές.
24: Σωστά.
25: Θα το συζητήσουμε μετά.
24: Αυτό είναι σωστό.
25: Θα το συζητήσουμε μετά.
24: Ωραία.
25: Και ο επικρατέστερος τίτλος, αυτός ο οποίος φαίνεται πως έχει αποφασιστεί, είναι Συμμαχία Ελλήνων.
24: Συμμαχία Ελλήνων.
25: Συμμαχία Ελλήνων.
24: Το έχει κάνει, δεν το έχει πάρει άλλο, έτσι.
25: Ναι, φαντάζομαι. Και ο κύριος Κασιδιάρης και τον Elon Musk.
24: Να.
25: Επικαλέστηκε χθες τις δηλώσεις του απ' έξω.
24: Musk
25: και παιδιά, δεν χρειάζεται.
24: Συγγνώμη,
25: λίγο να πω κάτι. Δεν χρειάζεται. Γνώμη λέω έτσι τώρα, δεν συμβουλεύω κανέναν. Και το λέω για τον έκτακτα δελτία ότι βγαίνει ο Κασιδιάρης από τις φυλακές και τον υποδέχονται 150. Μην ξανακάνουμε αυτά που προβάλαμε. Μισό λεπτό να πω μόνο κάτι. Τις γιαγιάδες που τις παίρνανε οι χρυσαυγίτες και τους περνούσαν και τους πηγαίναν να τους βγάλουν από το ATM λεφτά. Δηλαδή, όχι εξοραϊσμούς.
24: Ναι, συμφωνώ και εγώ με τα έκτακτα δελτία του Κασιδιάρη και εμένα φαίνεται του Μάτ. Να πω όμως κάτι το οποίο ισχύει.
25: Ναι.
24: Είχαν κάνει, το γνωρίζω πολύ καλά, μια γιγαντιαία κινητοποίηση για να μαζευτεί κόσμος απ' έξω. Και όπως είπες πριν από λίγο, δεν μέτρησα, αλλά ήταν 150 νοματέοι, ήταν όλοι και όλοι. Θέλω να πω ότι αυτός περίμενε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση έξω από το Δομοκό χθες. Στο λέω.
25: Μεγαλύτερη από αυτή.
24: Πόσο μεγαλύτερη, 150 άτομα σου λέει. Έγινε, σου λέω, μεγάλη κινητοποίηση.
25: Σωστό.
24: Μέσα από τα social media, στα οποία εσύ ούτε δεν ξέρεις, αλλά εγώ ξέρω.
25: Εγώ δεν ξέρω.
24: Τι ξέρεις,
25: μπήκα δύο φορές χθες και προχθές, σε πληροφορώ.
24: Ναι, μπήκε. Το πεντάχρονο.
25: Πού μπήκες, πες μας. Στο OIQ. Κάπα. Ομάδα Ηλία Κασιδιάρη. Αυτό είναι εκεί που μαζεύουν τα βίντεο. Τώρα μην κάνεις και κάνω διαφήμιση.
24: Ναι. Λοιπόν, μπήκε στο OIQ. Λοιπόν, θυμίζει και τα OIQ, κατάλαβες. Αντρικό, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να το σημειώσουμε αυτό.
25: Σωστό.
24: Ότι τρεις το κούκος μαζεύτηκαν κατά την άποψη με βάση την κινητοποίηση την οποία κάναν. Αυτό. Λοιπόν, φτάνει η κουβέντα για τον Κασιδιάρη.
25: Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
24: Ο χρόνος που το αφιερώσαμε είναι αρκετός. Θα μας στείλουν τώρα τα γνωστά μπινελίκια οι γνωστοί αυτοί φαν του. Λοιπόν, δεν πειράζει. Δικαίωμά του να είναι φαν του.
25: Να κλέψω κάτι.
24: Την αγαπάω, την
25: αγαπάω. Από τον συνάδελφο τον Κώστα τον Γιαννακίδη. Πιο πιθανό είναι να μην έρθει ο χειμώνας παρά να πέσουν οι τιμές στα καύσιμα, λέει.
24: Πιο πιθανό είναι.
25: Και νομίζω ότι
24: πάντως,
25: δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα.
24: Το, όχι, αν και δρόσει σε λιγάκι σήμερα.
25: Ναι.
24: Εγώ με το κοντομάνικο που βγήκα το πρωί από το σπίτι, ξέρω, κατά τις 8 παρά είχε λίγη δροσούλα, νομίζω. Τι πράγμα. Είμαι και πετσί και κόκαλο, είναι τώρα πια. Και κρυώνω. Κατάλαβε, να μα δουλεύει. Η αγγελάκι που τρώει εδώ πέρα τον αμπέχο, τον άπακο μπροστά μα και είναι 35 κιλά.
25: Πώ δεν σε πιάνει.
24: Όλου εσά που τρώτε τον άμπακο και δεν παχαίνετε, σα συγχαίρομαι να το ξέρετε.
25: Σα πέσατε τη συνταγή να μα
24: πείτε. Τι πράγμα είναι.
25: Ο Δημήτρη Κανελόπουλο, Twitter λίγο μακάβριο, αλλά ναι. Τι θα θέλετε να γράφει ο τάφο σα, λέει. Τώρα ο Μεζέ είμαι εγώ. Σας το έλεγα ότι δεν είμαι καλά. Σας το έλεγα ότι δεν είμαι καλά. Στα υπόγεια είναι η θεά. Και άλλο. Μην πλησιάζετε με φαγητό, θα ξυπνήσω.
24: Σε πιανώ τον τάφο εσύ.
25: Και τελευταίο επιστρέφω αμέσως.
24: Λοιπόν, στον τάφο του Ντίνου Ηλιόπουλου, το θυμήθηκε εδώ, στο πρώτο μεταφραστικό, υπάρχει η αυτοσαρκαστική επιγραφή. Με συγχωρείτε κυρίες μου που δεν μπορώ να σηκωθώ.
25: Σωστός.
24: Δεν το έχω δει εγώ, το έχω διαβάσει, το έχω ακούσει. Διαβάζω τώρα εδώ γιατί μπήκα για να το δω τώρα το σεκάρω. Επιλέχθηκε από τον ίδιο, λέει, που ήταν φινετσάτος, ευγενικός και είχε μια δυναμία στο γυναικείο φύλο. Η γυναίκα του είναι τις πιο ωραίτερες γυναίκες της Αθήνας. Ξένη νομίζω ήταν, δεν ήταν Ελληνίδα.
25: Αλλά την απάντηση τη σωστή σε αυτά την έχει δώσει ο Κώστας Βάρναλης στην ερώτηση. Νομίζω μπορεί να ήταν και του Γιώργου Λιάνη που έλεγε ποια είναι, του λέει ποια είναι η ωραιότερη γυναίκα και απάντησε του αλλονού. Γιατί
24: δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει.
25: Εννοείται.
24: Δεν ισχύει, δεν ισχύει.
25: Γιατί δεν ισχύει σε εμά.
24: Δεν ισχύει. Αυτό δεν ισχύει. Το διαψεύδω κατηγορηματικά.
25: Λοιπόν, να πω μόνο κάτι, να συγχωρήσω. Αληθινά ήθελα να το πω. Γιώργος Κατσίγιανης σήμερα απογευματινή.
24: Α, δεν στο είπα εγώ πρώτος που μπήκα μέσα.
25: Κύριε Πλεύρη, λέει, μήπως δεν καταλαβαίνετε τι λέτε. Για το θέμα αυτό.
24: Κομμάτι.
25: Ναι, το οποίο έχει ενδιαφέρον.
24: Το οποίο ήταν, μπορεί να διαβάσουμε ολόκληρο, είναι και μεγάλο. Αλλά και εμένα μου κάνει μια εντύπωση γιατί είχε την. Γιατί ρε παιδί μου θυμήθηκε αυτό το πράγμα 10 χρόνια πριν.
25: Το γιατρό το δείτε το 16 έτσι, αμέσως μετά την περιπέτεια.
24: Δεν του έδωσε λέει καμία θεραπεία, αλλά
25: του έδωσε μια συμβουλή.
24: Του έδωσε λέει μόνο διατροφή συμβουλές, λέει, του έδωσε.
25: Πώς το θυμήθηκες μετά από 10 χρόνια να τον πάρει τηλέφωνο. Και να διαβάσετε το ρεπορτάζ, νομίζω θα ανεβεί και στα παραπολιτικά τελεία.
24: Ναι, είναι άρθρο τέτοιο, δεν είναι αυτό. Αλλά δεν σου κρύβω κι εγώ. Και εγώ μου έκανε μια εντύπωση. Ας το κρατήσουμε έτσι να υπάρχει στη γωνία έτσι, για τα διαπάσαν χρήση. Λοιπόν, είπαμε σήμερα, νομίζω ότι η σύσκεψη αυτή θα είναι ένα σημαντικό γεγονός. Να δούμε τι θα αποφασιστεί.
25: Γιατί δεν μπορεί να κάνουμε. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα για κάποια μέτρα, φαντάζομαι.
24: Άκουσε την Σαουδική Αραβία. Το τελευταίο κομμάτι το οποίο μπορούσε να τροφοδοτήσει με πετρέλαιο για την Σαουδική Αραβία. Και η Σαουδική Αραβία χθες ανακοίνωσε ότι τις παραγγελίες που επρόκειται να παραδώσει Σεπτέμβριο θα τις παραδώσει Νοέμβριο. Αυτό εμεί. Τώρα που είμαστε ωραία στους 30 μας βαθμούς, δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά το πετρέλαιο δεν είναι μόνο για να ζεσθενόμαστε, είναι για χίλιους άλλους λόγους. Ακόμα και για τα τρόφιμα, για τα πάντα. Είναι η αλυσίδα όλη, ξεκινάει από τα καύσιμα. Τα κάνουμε τώρα. Ενέργεια, καύσιμα. Και μετά πάμε στα τρόφιμα τα οποία κάποια χρειάζονται και αυτά. Όλα χρειάζονται ενέργεια για να παραχθούν.
25: Μία είδηση πριν περάσουμε στο Big Mouth.
24: Ναι.
25: Μένουν στο Πατρικό από την Καθημερινή, το διαβάζουν και είναι τη λήψεω. Είναι Eurostat, παιδιά, στοιχεία.
24: Που δηλαδή. Δεν είναι πια και είδηση, αλλά διάβασα το.
25: Ναι. Μένουν στο Πατρικό έως τα 31 οι νέοι. Ναι. Η χαμηλή απασχόληση και τα ακριβά ενίκια, δύο βασικές αιτίες. Σύμφωνα λοιπόν με τη Eurostat, το 25 η μέση ηλικία αποχώρησης έφτασε τα 30,9 έτη. Τότε φεύγει ένας νέος, η μέση στη χώρα μας, από 30,7, δύο μήνες παραπάνω δηλαδή, που ήταν το 24, έναντι 26,3 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ λογικά θα είχε ανέβει, έτσι. Γιατί θυμάσαι πώς έβγαν τα σπίτια και από χώρες άλλες, τα παιδιά τα σπίτια. Αρκετά νωρίτερα, έτσι. Και λέει, η καθυστέρηση συνδέεται με τη χαμηλή απασχόληση των νέων, καθώς το ποσοστό απασχόλησης 20 έως 29 ετών στην Ελλάδα ανέρχεται στο 56,2, αρκετά κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η κουλτούρα συνδυασμού σπουδών και εργασίας δεν είναι πολύ διαδεδομένη στην Ελλάδα.
24: Ρε, μην πας μακριά να διαβάζουμε τώρα έρευνες. Θυμήσου το εξής. Ναι. Θυμήσου η δικιά μας γενιά, η εξιντάριδες, η σημερινή, ας πούμε. Ναι. Πότε σταματούσαμε να ζητούσαμε λεφτά από τους γονείς μας, ακόμα και εμείς που δεν ήμασταν από πλούσιες. Ήμασταν από μέτριες προς τα κάτω, οικογένειες και δική σου και δική μου. Λοιπόν, οι μέτριες σου λέω εγώ, πότε σταματούσαμε. Εγώ δεν ήμουν φτωχική οικογένεια, ήμουν από μια μέτρια οικογένεια, αλλά προς τα κάτω. Προς τα κάτω μέτρια. Εν πάση περιπτώσει, ας τα 18 μας σταματούσαμε να ζητάμε λεφτά.
25: Εννοείται.
24: Έτσι, λοιπόν, ακόμα και όταν σπουδάζαμε. Έτσι, σπουδάζαμε και γιατί μπορούσαμε. Έτσι, και μπορούσαν και οι γονείς μας. Ζούσαν άνθρωποι μόνο με τη δουλειά του μπαμπά στο σπίτι. Μια τετραμελής οικογένεια. Τώρα, και τώρα πρέπει να συμβεί αυτό, αλλά δυσκολεύονται πολύ.
25: Κάθομαι
24: τώρα για τάξη. Τώρα βλέπει παιδιά κοντζάμ παλικάρια, α πούμε 30 χρονών, 30 τόσο και ζουν ακόμα με τη μαμά και τον παπά στο σπίτι.
25: Στην Αθήνα λέει το μέσο ενίκιο
24: και τα κορίτσια. Έτσι, να πω και τα κορίτσια.
25: Ναι, αλλά τώρα, ξέρεις, τα κορίτσια δεν είναι.
24: Εντάξει, ρε παιδί μου, σκέφτομαι για τον άντρα να είναι πιο δύσκολο. Σκέφτομαι. Μπορεί να κάνω και λάθο.
25: Μπορεί. Λοιπόν, ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο αντιστοιχεί σύμφωνα πάλι με την Eurostat στο 70,2% του του μέσου μηνιαίου μισθού.
24: Να πω κάτι άλλο.
25: Είναι καλά πράγματα αυτά.
24: Το βαρέλι το πετρέλαιο, 100 δολάρια, είχε ξαναφτάσει στο παρελθόν. Η βενζίνη δεν είχε φτάσει εκεί που έφτασε όμως. Δηλαδή είναι και αυτό. Έχω ξαναδεί τη βενζίνη να φτάνει στα 100 δολάρια.
25: Αμέσως μετά το διάλειμμα θα έχουμε το Θανάση Κουκάκι.
24: Θα τα πούμε.
25: Έτσι, διακεκριμένο οικονομικό συντάκτη.
24: Και τα πούμε.
25: Θα τα πούμε.
24: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνυματάκια. Καλημέρα στον Βαγγέλη, το φίλο μας στον οδηγό ταξί. Μου έχει στείλει μηνύματα μια-δύο μέρες τώρα που δεν τα διάβασα, γιατί ήμουν και εγώ λίγο περιεχομένος με όλα αυτά τα social και με διάφορες άλλες θέματα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για τη καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Κρατήστε την είδηση που σας έδωσε ο Βασίλης νωρίτερα, ότι τη Δευτέρα θα δώσει συνέντευξη τύπου ο Κασιδιάρης και θα ανακοίνωσε το κόμμα του.
25: Και να σας πούμε, παρότι έχουμε τον κύριο Πυρακάκη να τον πιέσουμε κλπ., οι αποφάσεις στο Μαξίμου θα ληφθούν στο τέλος του μήνα. Προς τα τέλη του μήνα οι οποίες αποφάσεις. Αυτό.
24: Τι θα δούνε.
25: Οι αποφάσεις θα ληφθούν σήμερα για το τι θα γίνει.
24: Σε 15 μέρες.
25: Θα ληφθούν, ναι, προς το τέλος του μήνα.
24: Τι έπαθες εσύ, παιδί μου?
0: Μια σφιοκαμψία.
24: Μια σφιοκαμψία έχει. Μέστε. Πάμε στο κανονικό μασάζ. Θέλεις. Θέλει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
25: Κάτι γυλέτο, σε παρακαλώ.
24: Ρώτησα, δημοσίως κιόλας.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI

0: Οι καταγγελίες, μη κρατικά πανεπιστήμια, τι προβλέπει η τροπολογία για αναγνώριση του χρόνου σπουδών, νέες χρηματοδοτήσεις 2027-2034, πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην επόμενη οκταετία, αποφυλάκηση Κασιδιάρη με προκλήσεις, διείστανται οι απόψεις των συνταγματολόγων για το αν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: reflection in the bedroom tells you that you know you ain't. What does it do? Πάμε, πάμε που λέγει ο Γιώργος.
1: Ναι, ναι, γυρίσαμε, πάμε. Γυρίσαμε.
0: Γυρίσαμε, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, παραπάνω και ανηλεκομένα. Τι?
1: Αθώθηκε.
0: Ποιος?
1: Ε,
0: ποιος
1: ο Γεωργίου, θυμάσαι με την Ελστά τότε.
0: Συγγνώμη,
1: που πιόταν το σκάνδαλο.
0: Αυτή η ιστορία νομικά συνεχιζόταν μέχρι σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το 2026.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από το 2000 πόσο, 11, 12.
1: Από τότε που ξεκίνησε όλη η ιστορία, οι διώξεις για τον άνθρωπο.
0: Ναι, ναι.
1: Και δικαιώθηκε και σε αυτή, αφαιρώθηκε και έχει ένα δισέλιδο σήμερα, μια δισέλιδο άρθρο. Γιώργος Παπανδρέου.
0: Έγραψε δύο σελίδες ο Γιώργος Παπανδρέου. Μπράβο του.
1: Ναι,
0: μπράβο του. Θα πεις. Εντάξει, έχει ελεύθερο χρόνο, φαντάζομαι, πια άνθρωπο. Λογικό είναι. Θα το διαβάσω πάντως, γιατί έχει. Τι λέει, του πλέκει το εγκόμιο.
1: Λέει ότι είχε δίκιο και να αποδείχθηκε ότι δεν φταίει αυτό.
0: Πάντως, ναι.
2: 2000 FM.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.

0: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
1: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
3: 2000 FM.
4: Στην τσέπη του. Τα μέτρα που προανήγγειλε η κυβέρνηση είναι ελαφρύς, θα δει το 2027. Ναι. Οπότε είναι ενδεικτικό ότι η απογοήτευση του κόσμου εισπάτεται σήμερα.
5: Αυτό να ρωτήσω κάτι. Η αύξηση στα καύσιμα θα περάσει στα σούπερ μάρκετ? Γιατί υπάρχει μια συμφωνία κυρίων. Αρχικά λεγόταν μέχρι το Δεκέμβρη. Φαίνεται ότι είναι μέχρι και τον Οκτώβρη και μετά θα συζητηθεί ξανά. Θα περάσουν αυξήσεις? Ήταν παγωμένο.
4: Ο Σπύρος Θοδωρόπουλος ήταν εξαιρετικά. Ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, Σπύρος Θοδωρόπουλος, σε μια τοποθέτηση που έκανε στην Καθημερινή, ήταν εξαιρετικά σαφής ότι η συμφωνία κυρίων που συνομολόγησε η κυβέρνηση με το λιανεμπόριο και τη βιομηχανία έχει ορίζοντα μέχρι τον Οκτώβριο. Μετά τον Οκτώβριο, ο καθένας θα κάνει ό,τι θεωρεί σωστό για την επιχείρησή του. Αυτό διότι είχαν κάποιες προσδοκίες από την πλευρά της κυβέρνησης ότι τα μέτρα ελάφρυνσης μέσα αγωγικά, θα εξηγήσουμε γιατί, σε σχέση με την συμφωνία κυρίων, δηλαδή οι τιμές, οι 1.700 κωδικοί που ήταν φτηνότεροι μετά από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά τα σούπερ μάρκετ, αυτοί δεν θα εξακολουθήσουν να είναι φτηνότεροι μετά τον Οκτώβριο. Ναι. Η κυβέρνηση είχε δώσει την εντύπωση ότι θα ήταν μέχρι το Δεκέμβριο. Αυτό δεν ισχύει. Και είναι φυσιολογικό να μην ισχύει, διότι η εκτόξευση του κόστους καυσίμων είναι κάτι το οποίο προβάζει πάρα πολύ την παραγωγική διαδικασία. Ναι. Και την εφοδιαστική, το λιανεμπόριο κάθετα. Δηλαδή όλες οι τιμές περνάνε μέρα παραμέρα. Οπότε το να κρατάς 1.700 κωδικούς, όχι τίμες, 1.700 κωδικούς προϊόντων σταθερούς, είναι κάτι το οποίο από ένα σημείο και μετά σου προκαλεί ζημιά. Όμως, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Έχει καταδειχθεί μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα των προηγούμενων μερών ότι μεταξύ του διαστήματος Ιουνίου, που ανακοινώθηκε ότι η κυβέρνηση συζητά με τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου για τη συμφωνία κυρίων, μέχρι και 30 Αυγούστου, κάποιοι στο λιανεμπόριο, πολύ μεγάλες αλυσίδες, προέβησαν σε αυξήσεις, ανατιμήσεις, προκειμένου να παρουσιάσουν ύστερα φθηνότερους καταλάβους. Που σημαίνει ότι η συμφωνία κυρίων ήταν ουσιαστικά κάτι το οποίο τροφοδότησε τον πληθωρισμό και δεν τον περιόρισε. Το είδαμε στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τόσο για τον Ιούλιο όσο και για τον Αύγουστο. Ο πληθωρισμός αυτούς τους δύο μήνες αυξήθηκε. Από 3,2 πήγε στο 3,8. Οπότε όλα αυτά είναι μέτρα εντυπωσιασμού, δεν έχουν καμία ουσιαστική και πρακτική
5: δεν ήταν στα τρόφιμα, συγγνώμη, δεν ήταν στα τρόφιμα, λέει η κυβέρνηση, ήταν 0,8 στα τρόφιμα στον πληθωρισμό.
4: Για τον Αύγουστο,
5: ναι, ναι.
4: Όχι για τον Ιούλιο.
5: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, ό,τι θέλουν να απομονώνουν και ό,τι θέλουν να λένε, Βασίλη, πίστεψέ μου. Ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει στο ράφι ξέρει ακριβώς ποια ήταν η διαφορά του προϊόντος που αγόραζε τον Ιούνιο.
5: Καλά,
4: και ποια ανατίμηση είδε σε αυτό τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
5: Το λέμε εδώ, Θανάση, συχνά, κυρίως το λέει ο Σωτήρης, ότι σε ένα πράγμα δεν μπορείς να κοροϊδέψεις τον άλλον, να είναι φτηνότερα ή ακριβότερα.
6: Θα σε ρωτήσω τώρα κάτι, εσύ. Πρακτικά τι μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν? Εσύ που την αγορά την ξέρεις πολύ καλύτερα και από εμάς και από τον πολύ κόσμο. Δηλαδή, θα γίνει μια σύσκεψη. Εγώ δεν λέω ο Βασίλης ότι αποφάσισε να είναι σε 15 μέρες, όχι τώρα. Λοιπόν, τι μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν. Σε μια παγκόσμια συγκυρία, έλεγα ότι πριν από λίγο θα το γνωρίζεις, φαντάζομαι, ότι η Σαουδική Αραβία είπε ότι εγώ πετρέλαιο δεν μπορεί πια, γιατί μπήκαν Χούθοι στην ιστορία αυτού του πολέμου ενεργά,
4: ναι,
6: πια πολύ ενεργά.
4: Δεν
6: τους βοηθάει κανείς, έχει απομονωθεί η Σαουδική Αραβία. Όλη αυτή η συμφωνία της Μέκας και της Ξεμέκας κλπ. Αλλά και οι Αμερικανοί προς το παρόν δεν βοηθάνε. Και είπε ότι το ότι πετρέλαιο ήταν απαραδόσεις Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πάμε από Νοέμβριο και βλέπουμε. Που σημαίνει ότι θα λείψει κι άλλο πετρέλαιο από την αγορά. Γιατί η Σαουδική Αραβία νομίζω είναι μέσα στο top 3 των χωρών παραγωγών πετρελαίου. Είναι μια χώρα που κάθεται πάνω σε πετρέλαιο η Σαουδική Αραβία.
4: Και αέριο.
6: Μαζί
4: και
6: με τη Βενεζουέλα και την Ελλάδα.
4: Το αέριο μας είναι εξίσου σημαντικό.
6: Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται. Άρα λοιπόν, τι μέτρα πρακτικά μπορούν να ληφθούν.
4: Ας πούμε τι δυνατότητες έχουμε.
6: Διότι ναι, γι' αυτό λέω. Τι δυνατότητες έχουμε. Ναι.
4: Γιατί έχουμε πλέον οροφές δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το μέσο σταθερότητα. Οι όποιες δημοσιονομικές ευελιξίες πρέπει να αποφασίζονται κεντρικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ναι.
4: Οπότε σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζει η Ελλάδα, το αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες και πρέπει συνολικά να υπάρξει μια λύση. Ναι. Όμως ας ξεκινήσουμε από το δημοσιονομικές ευελιξίες που έχουμε. Σήμερα, μετά το δημοσιονομικό λογαριασμό της ΔΕΦ, η κυβέρνηση έχει δώσει περίπου 600 εκατομμύρια πρόσθετα για το 2026 μέσα από τα μέτρα της ΔΕΘ και ένα πακέτο 2,2 δις ευρώ το 2027. Δηλαδή, το οποίο για το 2028 γίνεται ακόμα 1,4 δις ευρώ πρόσθετα και ούτω καθεξής.
6: Ωραία, τι μπορεί να δω, τι μπορεί να κάνει
4: δηλαδή,
6: αυτό.
4: Ναι,
6: για να μην μιλάξει με αριθμούς πολλούς.
4: Σε σχέση με τις ευελιξίες έχει πτυτώσει. Όμως,
6: ναι,
4: δηλαδή είναι οριακά, δεν μπορούν να δοθούν πρόσθετα πράγματα. Όμως πρέπει να σας τονίσω το εξής. Τα έσοδα από το ΦΠΑ μέσα στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου που έχουμε απολογιστικά στοιχεία είναι 2 δισεκατομμύρια περισσότερα σε σχέση με αυτά που είχαν προϋπολογιστεί.
6: Άρα,
4: που σημαίνει ότι αν αυτό εξακολουθήσει και για τους επόμενους 4 μήνες,
6: ναι,
4: δηλαδή υπεραπόδοση των εισόδων ΦΠΑ, ενδεχομένως να βρεθούν 300-400 εκατομμύρια,
6: ναι,
4: για να γίνει κάτι.
6: Α, μάλιστα.
4: Εντάξει, προσέξτε όμως.
6: Ναι.
4: Από τη μία τσέπη τα παίρνει, την υπερφορολόγηση, διότι ακριβένουν τιμές. Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε μεγαλύτερη βάση.
6: Ναι.
4: Οπότε,
6: από ποια άλλη τσέπη μπορεί να τα πάρει εκτός από την τσέπη την κοινή όλων μας.
4: Η μόνη ορατή λύση που βλέπω εγώ και θα ήταν ενδεχομένως ενδιαφέρον να ρωτήσετε πολιτικούς τους οποίους φιλοξενείτε.
7: Να πω εδώ, θα έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πυρακάκη.
6: Γι' αυτό σε ρωτάω, για να δούμε τι μπορεί να του πούμε.
4: Ωραία, πρέπει να το ρωτήσετε ευθέως για το αν η κυβέρνηση προτίθεται μέσα σε αυτή την ενεργειακή συγκυρία να επαναφέρει την προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης που είχε επιβληθεί στα δηληστήρια με τον νόμο 50.007 του 2022, ο οποίος τι προέβλεπε, ότι ουσιαστικά στο μέσο όρο των προηγητών κερδών των χρήσεων 18, 19, 20 και 21, η κυβέρνηση επέβαλε ένα πρόσθετο φόρο 33% έχοντας προσαξίσει τα κέρδη εκείνη τη περίοδου για 20%.
6: Πώς λέγεται αυτός ο φόρος, είπες?
4: Ή αν θα επαναφέρει την προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης.
6: Προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης. Αυτό τι θα μπορούσε να μας προσδώσει, τι λεφτά είναι αυτά?
4: Γιατί χθες η Eurobank,
6: ναι,
4: βγήκε και έβγαλε ένα δελτίο για τα δηληστήρια για τη Motorola και τη Hellenic Energy,
6: ναι,
4: την οποία εκτιμάει ότι το προσαρμοσμένο EBITDA, δηλαδή τα προφόρου και προσβέσεων κέρδη του, θα ανέρθουν σε 2,5 δις ευρώ για τη Motor Oil φέτος και 2,2 δις ευρώ για τη Hellenic Energy. Δηλαδή, αυστηριστικά δηλαδή θα είναι περίπου τα πρόφορο και αποσβέσουν κέρδη του.
6: Μάλιστα, κατάλαβα. Άρα λοιπόν μια ιδέα είναι αυτή. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλες.
4: 4,7 δις ευρώ.
6: Μάλιστα. Εάν
4: λοιπόν. Για να γίνω ακόμα λίγο πιο συγκεκριμένο.
6: Εντάξει, έγινε. Νομίζω πιο σαφής δεν μπορούσε να γίνει. Γιατί ξέρουμε ότι από εκεί, από τα δηληστήρια, ξεκινάει αυτή η αλυσίδα.
4: Τι εισέπραξε,
6: ναι,
4: τις χρονιές 22 και 23 το δημόσιο από αυτή την εισφορά?
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Και εισπράξει 600 εκατομμύρια ευρώ το 22.
6: Μάλιστα.
4: Και περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ.
6: Άρα μπορεί
4: 23.
6: Να τα εισπράξει και τώρα. Γι' αυτό λέω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λες και σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Και να το ρωτήσουμε.
6: Για να το ρωτήσουμε κιόλα. Φυσικά εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Θανάση,
7: καλά.
6: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Θανάση.
7: Θανάση Κουκάκης.
6: Λοιπόν, άλλο 600 αλλά και 500 εκατομμύρια ήταν αυτά, λέει, τα οποία τώρα τα εισπράττουν. Θα μπορούσαν να τα δώσουν πίσω. Να δούμε και τι άλλο. Να δούμε και αυτά ακόμα τις αντιπολίτευσεις που λένε να καταργηθεί, να μειωθεί ο ΦΠΑ ή την πρώτη ανάγκη.
7: Να ρωτήσουμε όλα.
6: Να μειωθεί ο δικός μας κατανάλωση. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Πιακάκης. Να πάμε σε διάλειμμα προς το παρόν. διαφημιστικό περιβάλλον. Κάποιοι από εμάς, όταν ακούμε επενδυτικά προγράμματα, αισθανόμαστε πως δεν είναι για εμάς. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα δεν είναι, είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβά κεφάλαια με πάγια εντολή, φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε έναν ή τρεις μήνες. Καθορίζει το ποσό που θες να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου ή να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν βέβαια όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management AEDAC. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγουμένες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Και από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονίες θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια νέα συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom GR.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
12: Θα το έλεγα, λοιπόν.
14: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
12: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management AEDAC. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
16: ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας περιμένει.
17: Είμαι ο
16: φιλέας.
17: Και εγώ η Φογ.
16: Από τον διάσημο φιλέα Φογ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
18: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Ιρέης. Η παράσταση φόρος τιμής στο είδωλο του Hollywood για δεύτερη χρονιά στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ντύνεται με το μύθο της Μονρόε και πεθαίνει όπως έζησε και εκείνη. Έρμεο, ρημαγμένη, γυμνή, με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι και τα χάπια παραδίπλα, σε ένα άδειο σπίτι, μόνη στο δωμάτιό της. Φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Ιρέης, δεύτερος χρόνος. Κείμενο Ροδή Στεφανίδου, σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη. Στο ρόλο του αφηγητή ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών.
19: Παραπολιτικά 90,1.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Θα διαβάσουμε αργότερα, όπως κάνουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον Δήμαρχο του Πειραιά, τον κύριο Γιάννη Μόρα, που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Δήμαρχε.
7: Καλημέρα, Δήμαρχε.
20: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη. Καλημέρα, κύριε Σκουρή. Καλημέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών.
6: Έχετε και ματσάκι σήμερα, έτσι.
7: Ναι, πέρα από το ματσάκι τώρα.
20: Και δύσκολο ματσάκι.
7: Με ρωτήσουμε μετά γι' αυτό, γιατί έχει ωραία τριήμερα εκεί, διήμερα και δεκαήμερα.
6: Λοιπόν,
7: θα πάρω λίγο με τη σειρά.
6: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό που μου κάνει την πιο μεγάλη εντύπωση. Και ποιο άλλο θα ήταν, Δήμαρχε? Ο Πειραιάς, μια μεγάλη γιορτή γεύσεων ψυχαγωγίας και εξωστρέφειας. Για να πούμε κάτι ευχάριστο, γιατί συνήθως όταν μιλάμε για προβλήματα, να πούμε και μερικά θετικά πράγματα. Ναι, ναι.
20: Παράτε πρακτά και μεγάλα προβλήματα.
6: Προφανώς,
20: πρέπει, πρέπει να έχουμε και στιγμές ψυχαγωγίας και προώθησης της πόλης και διασκέδασης. Οπότε πράγματι είναι το 5ο Πειραιούς Taste Festival, το γαστρονομικό δηλαδή φεστιβάλ που κάνουμε στον Πειραιά. Έχουμε βάλει το στόχο να είναι μια παράμετρος γαστρονομία για την πόλη μας, ώστε να γίνει προορισμός είτε για εσωτερικό τουρισμό είτε για τουρίστες από τον κόσμο. Ο Πειραιάς, όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, είναι ένα μείγμα πολιτισμών λόγω του μεγάλου λιμανιού. Αυτό σημαίνει και στις γεύσεις. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, Μανιάτες, Κρήτες, Ιόνιους, τα έχουμε ξαναπεί, Ισιακίσιους, Κυκλαδίτες, Δωδεκανήσιους, όλοι αυτοί συμφέρουν πραγματικά ένα πολύ ωραίο μοσαϊκό γαστρονομικό. Έχουμε λοιπόν το 5ο γαστρονομικό φεστιβάλ, είναι 25 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου, αλλά ξεκινάμε όμως τις 19 του μηνός, το Σάββατο, με ένα πολύ μεγάλο τραπέζι για να εγκοινιάσουμε το βιοκλιματικό στέγαθρο που φτιάξαμε στην αγορά τροφίμων του Πειραιά. Άρα, αν θέλετε, οι δύο δράσεις συνδυάζονται. Έχουμε ένα τραπέζι 400 ατόμων στην κλειστή αγορά του Πειραιά, Λυκούργου και Δημοσθένου, θα προσβληθεί ολόκληρη η πόλη.
6: Θα μας πείτε για την αγορά. Ήθελα να ρωτήσω, αυτό το τραπέζι της αγοράς είναι ανοιχτό για τον κόσμο, έτσι?
20: Δεν είναι ανοιχτό, είναι 400 καλεσμένοι, είναι όλοι οι εκπρόσωποι της πόλης, δηλαδή οι αιρετοί, είτε βουλευτές, δημοτικοί, κοινοτικοί σύμβουλοι, αθλητικά σωματεία, πολιτιστικά σωματεία, επιστημονικά σωματεία, παραγωγικοί φορείς, επιμελητήρια, έμποροι, ξενοδόχοι. Είναι όσοι εκπροσωπούν αυτή την πόλη, δεν θα μπορούσε να είναι ανοιχτό. Ήταν πολύ δύσκολη η διαδικασία.
6: Αυτό σκέφτηκα και εγώ, λέω.
20: Αλλά... Και μάλιστα το ότι πιούμε ή φάμε εκεί όλοι αυτοί, το προσφέρουν τα μαγαζιά της περιοχής, το οποίο και ευχαριστώ. Άρα είναι συνεργασία, θα έλεγα, όλης της πόλης για να αναδείξουμε αυτό το νέο βιοκλιματικό στέγαστρο. Και ξεκινάει και το γαστρονομικό, το οποίο έχει πάρα πολλά πράγματα, βέβαια, το επόμενο.
6: Έχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα.
20: Γιατί δήμαρχο της συναδελφός σας πάντα, η Αντριάννα Ζαρακίλη, πολύ μεγάλη προσοχή και στη μέρα στάδαση και στο γαστρονομικό. Αποτελούν πλέον θεσμό για την πόλη. Έχουμε γιορτές στην πλατεία Κοραή, στο Μικρολίμα, γνωστού Στεφ, στο όνομα της Αφροδίτης, στην πλατεία Κοραή, στην πλατεία Καραϊσκάκη με το γιορτή της Κουγκιάρη, με το Μανώλη τον Πονταρό. Έχουμε ωραίες
6: εκδηλώσεις. Στο Πασαλιμάνι βλέπω.
7: Συγγνώμη, έχει ενδιαφέρον. Γιατί, συγγνώμη, τα πάρουμε ένα-ένα. Αυτό είναι η γιορτή της Τσικουδιάς.
6: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.
7: Και η γιορτή του Σπάρου.
20: Μπράβο.
6: Κάτσε,
20: γιατί πάρα παραδοσιακά γίνεται στον όνομα της Αφροδίτης, στην Πειραϊκή. Και με το Μανώλη τον Πονταρό κάνουμε τη γιορτή της Τσικουδιάς στην πλατεία Καραϊσκάκη, έξω από το γήπεδο Καραϊσκάκη.
7: Έχει παραδοσιακά ρακοκάζανα.
20: Βεβαίως.
6: Αν δεν έχει ρακουκάζα, εγώ τι θα γίνει.
7: Συγγνώμη, έχει και γαμοπύλαφο.
6: Σε λίγο θα μας ρωτήσει αν θα έχει κερακί.
20: Έχει και γαμοπύλαφο, νομίζω πήγαμε στον ενδιαφέροντά σας νομίζω.
6: Μας έχει καταλάβει.
20: Δεν θα έχει αντικριστό, καταλαβαίνετε, είναι δίκτυο να έχει αντικριστό.
6: Εντάξει, θα το αντέξουμε.
20: Έχουμε τον Αλέξανδρο τον Τσιωτίνη, είναι ένα πολύ γνωστό συγκεκριμένο στέλ στην πλατεία Κοραή. Έχουμε διάφορα. Μπορούν οι πολίτες και οι πιλότες, αλλά και όχι μόνο, να μπουν στο του Δήμου να το δουν αυτά τα πράγματα. Είναι δωρεάν για όλους.
6: Αλλά και η γιορτή του Σπάρου. Βλέπω εδώ πέρα είναι η παραδοσική γιορτή των ψαράδων της Πειραϊκής. Με δωρεάν ψάρι, με ζέδες, νησιώτικο γλέντι. Ναι.
20: Και θα είναι μαζί με την Μαρία Σκουλά και τον Γιάννη Χατζόπουλο. Ναι. Έχουμε ένα ωραίο στην πλατεία Κοραή όπου πρεσβείες από όλο τον κόσμο έχουν το δικό του φαγητό.
7: Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, διαβάζω Κίνα, Βιετνάμ, Παναμά, Αρμενία.
20: Πολύ καλά διαβάζεις, σωστά. Ναι. Είναι διάφορα.
7: Να σας πω, και αυτό το σινεμά στο πιάτο, τι είναι, να βλέπουμε σινεμά για να τρώμε.
20: Είναι ωραίο αυτό, είναι και για παιδάκια και για μεγάλα, το έχουμε ξανακάνει. Είναι πολύ ωραίο και έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και σκορή, γιατί έρχονται οι άνθρωποι, βλέπουν το έργο στον κινηματογράφο τους, παράλληλα τρώνεται κάτι και πραγματικά είναι πολύ... Πολύ ωραίο, λοιπόν. Δηλαδή το πολύ ωραίο το λέω όχι με δική μου προσωπική άποψη, από αυτά που ακούω από τον κόσμο στις εκδηλώσεις που πηγαίνω. Γιατί πάντα γνώμονας είναι να είναι αυτοί που συμμετέχουν.
6: Γιατί είναι το πέμπτο φεστιβάλ. Είναι το πέμπτο φεστιβάλ, να πούμε. Τώρα, για όποιον ενδιαφέρεται, προφανώς, αν μπει στο διαδίκτυο και βάλει Πειραιάς Παϊραίου Stage Festival, θα βρει όλες τις πληροφορίες. Γιατί έχει πάρα πολλές πληροφορίες για τις εκδηλώσεις. Τώρα δεν πα προλαβαίνω να τις πούμε εμείς. Για να προλάβουμε να πούμε και τα υπόλοιπα, ας πούμε για την κεντρική αγορά τροφίμων του Πειραιά. Που είναι...
20: Έχει ένα πολύ σημαντικό για μας. Παρέψαμε πάρα πολύ, το σχεδιάσαμε. Ήταν δύσκολο στην κατασκευή του. Είναι ένα τάφε, ένα πολύ μεγάλο βιοκλιματικό στέγαστρο, το οποίο προσφέρει και βιοκλιματικότητα και οικονομία. Με πάνελ για να φωτίζεται χωρίς κόστος. Αναβαθμίστηκε νομίζω πολύ η αγορά. Πάντα παραμένει η επιθυμία μας να γίνει και σε άλλο σημείο μια οργανωμένη κλειστή αγορά του προφήμου στον Πειραιά και διεκδικούμε χώρους. Αλλά επειδή αυτό δεν έχει επιτευχθεί δεκαετίες τώρα, θέλαμε να αναβαθμίσουμε την υπάρχουσα αγορά. Νομίζω έγινε αυτό. Έγινε ένα πάρα πολύ καλό έργο, δύσκολο έργο, επαναλαμβάνω, ακριβό έργο. Χρηματοδοτήθηκε από την ολοκληρωμένη χρονική επένδυση από ευρωπαϊκά χρήματα. Και μεγάλα συγχαιρόμαστε πολύ και εμείς, πιστεύω και οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εκεί, αλλά και οι επισκέπτες. Και θα το εγκαινιάσουμε πραγματικά όλοι μαζί, σχεδόν όλοι οι εκπρόσωποι της πόλης, το Σάββατο αυτό, στις 6.30 ώρα. Θα είναι νομίζω κάτι πολύ, πολύ εντυπωσιακό.
7: Είναι και καλό και ευκολύνει και ο καιρό. Συγγνώμη, σα κόψαμε.
20: Και να μην αδικήσω και την ανακύκλωση και την καθαριότητα, την προηγούμενη μέρα την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, έχουμε την έκτη γιορτή ανακύκλωση στην πλατεία Κοραή. Πάλι με πάρα πολλές δράσεις, κυρίως για μαθητές βέβαια και όχι μόνο. Για να προλάβουμε λίγο την ανακύκλωση, με ένα νέο σύνθημα για την πόλη μας. Αλλάζουμε συνήθεια, στηρίζουμε την πόλη μας, προωθούμε την ανακύκλωση, θέλουμε να προωθήσουμε την ανακύκλωση μάλλον. Έχουμε βελτιωθεί, αλλά πρέπει να πάμε ακόμα καλύτερα. Και αυτό είναι πάλι ένα συνδυασμό. Μια συνεργασία μεταξύ Δημοτικής Αρχής και πολιτών.
6: Να πούμε ότι και η κεντρική αγορά είναι ακριβώς δίπλα στον πύργο. Ακριβώς,
20: ακριβώς.
6: Ο οποίος δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα τελειώσει αυτό. Εμείς που το βλέπαμε το 70 έτσι. Αλλά τελείωσε, είδες.
7: Εγώ, Δήμαρχε, εγώ θα έρθω στο Δημοτικό Θέατρο. Το δω, είναι 15η χρονιά η πόρνη από πάνω. Είναι μια φοβερή παράσταση. Έχω ξεχάσει. Αν την ξαναδώ με ευκολία δηλαδή.
20: Να την ξαναδείτε. Είναι μια λαμπρή πορεία. Είναι τα ωραία αυτά που συμβαίνουν στον Πειραιά και τα καλά. Επαναλαμβάνω, επειδή μας ακούνε και οι πειραιώτες προφανώς, μπορείς να παραγνωρίζουν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και πρέπει να ασχοληθούμε.
7: Και τακτικά τα κουβεντιάζουμε και σας ευχαριστούμε.
20: Και θα τα ξανακουβεντιάζουμε σίγουρα. Είναι και η εκλογική χρονιά αυτή για τις βουλευτικές εκλογές.
7: Να σας πω τώρα. Με τη Λίμπαρ ή ο νέος προπονητής.
20: Εγώ, κύριε Σπουδή, επειδή. Ήμουνα πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, έχω ζήσει παρόμοιες καταστάσεις.
7: Πρόεδρος και λοιπά.
20: Και
7: ο παδός πολύ πριν, να πω εγώ.
20: Ακριβώς το παιδί,
7: ναι.
20: Ο κόσμος έχει τη δυνατότητα, ξέρετε, να κρίνει πάντα εκ του αποτελέσματος. Αυτό είναι το πλεονέκτημα των φιλάθλων. Άρα μπορούν να τοποθετούνται ότι θέλουμε, νομίζουμε ότι κουράστηκε με την Λίμπαρ, πρέπει να φύγει. Εν στην Αιγύπτη χάσαμε ένα παιχνίδι, έπρεπε να μείνουμε με την Λίμπαρ. Αν κερδίσουμε σήμερα πρώτο Θεό. Θα αλλάξει αυτό.
7: Έτσι, ο Θεός.
6: Να το ορίστε ο άνθρωπος.
7: Ο Θεός θα πει ποιος θα κερδίσει.
6: Το λέω δήμαρχε και εγώ καμιά φορά και μου λέει, μου κάνει παρατήρηση. Ο Θεός λέει θα ασχοληθεί με αυτό.
20: Εγώ κύριε είμαι το σήμα του Ολυμπιακού, με την ομάδα μου. Αυτόν υπηρέτησα και ως φίλαθλος και ως εργαζόμενος και τώρα τη διοίκηση. Άρα δεν μπαίνω σε διαδικασίες με τη Λίμπαρ Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι πάνω απ' όλα.
6: Όλοι
20: άλλοι έρχονται,
6: δουλεύουν,
20: αμείβονται.
0: 2000 FM.
21: Όμως έτσι δεν γίνεται.
22: Τι σούκλα είναι αυτή?
21: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
1: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
21: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
22: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
23: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
24: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιο κοιμά 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
25: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
26: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
23: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
27: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
28: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
27: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
28: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
27: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
28: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
27: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
28: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
27: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
28: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
27: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
29: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
30: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
31: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό.
32: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
33: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
32: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
33: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
32: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
33: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
32: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2 και 59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2 και 80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6 και 29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5 και 99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6 και 69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine.
0: Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
16: Πανουράκης.
17: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
18: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
17: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
19: 2000 FM.
20: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
21: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
22: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
24: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
25: Παρακαλώ.
26: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
34: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
26: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
35: Τι θα φάμε σήμερα?
36: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
35: Δηλαδή?
36: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
35: Τι έχει το μενού?
36: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
2: κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
36: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
36: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
36: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
2: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
36: Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
36: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Στέφανε.
3: Ναι.
2: Πάω σούπερ μάρκετ.
3: Στο τάδε.
2: Όχι.
3: Στο άλλο τάδε.
2: Μπα, όχι.
3: Πού θα πας.
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
3: VKD Market, λοιπόν.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
24: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
24: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
5: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας του σταθμού 22 730 80 88 89 678, και στο 2000fm.samos@gmail.com μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Επίσης, βέβαια, και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Νομίζω ότι η πρώτη είδηση που αφορά όλο τον κόσμο είναι το θέμα της ακρίβειας. Και πού θα φτάσει το πετρέλαιο θέρμανση, που θα ξεκινήσει κοντά στα 2 ευρώ, όταν πέρυσι είχε 1,10. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Για να βάλει κάποιος καλά ένα τόνο, δεν το συζητάμε, αλλά για πολυκατοικίες, για μικρές πολυκατοικίες, μεγάλες τέλος πάντων, αν και πολλές έχουν σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια, από τα χρόνια της κρίσης, των μνημονίων, να βάζουν πετρέλαιο και να προσπαθούν να χρησιμοποιούν μάλλον άλλους τρόπους να ζεσταθούν οι ένοικοι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι σχετικά με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης φέτος το χειμώνα, με την κυβέρνηση να τηρεί στάση αναμονής ως προς τα μέτρα στήριξης που θα απαιτηθούν για την ελάφρυνση του κόστους των νοικοκυριών αν δεν αποκλιμακωθούν οι τιμές. Ένα βαρύ παγωμένο κύμα αβεβαιότητας σαρώνει την ελληνική κοινωνία καθώς πλησιάζει 15η Οκτωβρίου. Η επίσημη πρώτη μέρα διάθεσης για το πετρέλαιο θέρμανσης δεν φαντάζει πλέον ως η αφετηρία της συνήθους χειμερινής προετοιμασίας, αλλά ως η απαρχή ενός οικονομικού εφιάλτη χωρίς προηγούμενο. Οι διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις απειλούν να εκτοξεύσουν το κόστος θέρμανσης, μετατρέποντας τη ζεστασιά των σπιτιών σε απρόσιτο προνόμιο, ενώ η κυβέρνηση τηρεί στάση αναμονής εξετάζοντας μελλοντικές ενισχύσεις. Η διεθνής ενεργειακή σκακέρα φλέγεται, οι τιμές του αργού πετρελαίου καλπάζουν ανεξέλεκτα και τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκονται ορθάνυχτα εκτεθειμένα μπροστά σε ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας που απειλεί να μετατρέψει τη θέρμανση από βασικό ανθρώπινο αγαθό σε προνόμιο για λίγους. Τα στοιχεία που καταφθάνουν από τους αρμόδιους φορείς της αγοράς καυσίμων είναι αποκαλυπτικά και συνάμα σοκαριστικά. Σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκου Παπαγεωργίου, το κόστος για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να επιβαρυνθεί φέτος με μια εκρηκτική αύξηση της τάξης του 70% σε σύγκριση με τις προηγούμενες περιόδους. Με τη διεθνή τιμή του αργού τύπου Brent να ξεπερνά το ψυχολογικό και οικονομικό φράγμα των 100 δολαρίων ανά βαρέλι, οι αναλυτές της αγοράς και οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων προειδοποιούν ότι εάν οι διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις, οι συγκρούσεις στις πετρελοπαραγωγές περιοχές και οι πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες συνεχιστούν αμείωτες, η τελική τιμή του καταναλωτή στην Αγγλία θα εκτιναχθεί με μαθηματική ακρίβεια στην περιοχή των 1,85 έως 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ δεν αποκλείεται ακόμη δυσμενέστερο σενάριο. Απέναντι σε αυτό το ζωφερό σκηνικό, η κυβέρνηση τηρεί στάση αναμονής, αποφεύγοντας προς το παρόν να δεσμευτεί σε συγκεκριμένα μέτρα ανακούφισης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε δηλώσεις του κατέστησε σαφές ότι το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί τις διεθνείς διακυμάνσεις με προσοχή, πλην όμως παρέπεμψε τις όποιες οριστικές αποφάσεις για το μήνα Οκτώβριο. Δεν θα προεξοβλήσω ένα δύσκολο χειμώνα, δεν θα έρθω να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω ένα δύσκολο χειμώνα. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο όταν διαμορφωθούν τα πραγματικά δεδομένα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογράμμισε ότι το κυβερνητικό επιτελείο διενεργεί καθημερινούς ελέγχους και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, διαβεβαιώνοντας πως στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Να πούμε ότι το επίδομα πέρυσι ξεκινούσε από τα 100 και έφτανε τα 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών το ποσό ήταν υψηλότερο.
Την ίδια ώρα, βέβαια, ο κλάδος εμπόρων καυσίμων βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων να στέλνει κατεπίγουσα επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου, ζητώντας την ακαριαία λήψη δραστικών μέτρων. Το κεντρικό αίτημα των πρατηριούχων εστιάζει στην άμεση και οριζόντια εφαρμογή του επιδόματος πετρελαίου, θέρμανσης κατευθείαν στην τιμή της αντλίας. Δύσκολος ο χειμώνος. Το μόνο που μας σώζει είναι ότι θα είναι, λέει, ένας ήπιος χειμώνας και μάλιστα Οκτώβριος θα είναι ένας μήνας θερμός. Τώρα, κακά τα ψέματα, στη Σάμο πετρέλαιο ξεκινάμε να βάζουμε μετά τα μέσα του Νοέμβρη. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και λίγο αργότερα. Το θέμα, βέβαια, είναι ότι είναι τεράστια πλέον είναι μάλλον πολύ αυξημένη, υπέρογγη η τιμή του λίτρου του πετρελαίου και ο καθένας θα σκεφτεί και δύο και τρεις φορές να βάλει πετρέλαιο. Θα μου πείτε τώρα, ανοίγεις, λέει, το air condition, γιατί είναι φθηνότερη η τιμή του ρεύματος. Όχι. Απλά κάποιοι μπορεί και να χρησιμοποιήσουν την κουβερτούλα τους στον καναπέ. Πολύ απλά, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε έτσι ούτε να φανούμε υπερβολικοί, αλλά σίγουρα κάποιοι αυτό θα κάνουν και το φετινό χειμώνα. Πάμε τώρα να δούμε... Εντάξει, να πω για την αντίδραση του γιατρού του κ. Μαζονάκη. Όταν άκουσε ότι θα προφυλακιστεί, απείλησε ότι θα κάνει απεργία πείνας. Τώρα, μάλιστα. Νωρίτερα, λέει, η σύζυγός του ένιωσε έντονη αδιαθεσία, ενώ μετά τις αιτιολογίες τους, οι δύο γιατροί, κατηγορούμενοι γιατροί, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Μαραθώνιες ήταν οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων γιατρών για το θάνατο του δημοφιλού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, με τον ανακριτή και τον εισαγγελέα να αποφασίζουν την προσωρινή τους κράτηση για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Πάνω από 16 ώρες ήταν ενώπιον των δικαστικών αρχών για όσα εκτυλίχθηκαν στο υποτιθέμενο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Αυτά, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο. Εντάξει, νομίζω ότι όλα τα κανάλια πια είναι το θέμα της ημέρας. Καλά κάνει και είναι και το θέμα της ημέρας. Ναι, έχασε τη ζωή του ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος και κυρίως ο τρόπος που έχασε τη ζωή του. Μήπως σωθούν και άλλοι. Αλλά βρε, παιδιά, όταν πάτε σε τέτοια ιατρία, δηλαδή δεν χρειάζεται πια να είσαι και πυρηνικός επιστήμονας για να καταλάβεις, δεν μπορείς να κάνεις μια τέτοια ιατρική πράξη μέσα σε ένα τέτοιο ιατρείο. Η πλασμαφαίρεση είναι σαν να κάνεις αιμοκάθαρση. Είναι 4 δημόσια νοσοκομεία που το κάνουν. Ή πας στο ιδιωτικό και έχεις πίσω σου μία ομάδα. Ακόμη και στις επεμβατικές έτσι, πράξεις που είναι για την ομορφιά αισθητικής δηλαδή φύσεως, πρόσωπο κλπ. Μην πάτε στον οποιοδήποτε και οπουδήποτε. Δηλαδή, λίγος φόβος δεν υπάρχει. Αυτό. Φόβος για την ίδια μας τη ζωή. Πρωτίστως εμείς πρέπει να προστατεύσουμε τη ζωή μας. Άσχετο, ο καθένας μπορεί να μας πει ό,τι θέλει. Εμείς πρέπει να προστατεύουμε τη ζωή μας. Και μου κάνει εντύπωση που εκεί, από εκεί μάλλον έχουν περάσει, λέει, υπουργοί, πρωτοκλασάτοι, πολιτικοί γενικότερα, βουλευτές και βέβαια άνθρωποι της showbiz σε αυτόν τον συγκεκριμένο τσαρλατάνο, να πούμε έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη, η γυναίκα είναι ολιστική γιατρός γυναικολόγος και βγαίνει η κυρία Παγώνη και λέει ο φάκελός της, λέει, ανειδίκευτη. Άρα έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχει κάνει τα αγροτικό της, δεν έχει πάρει ειδικότητα. Τι να πεις από εκεί και πέρα. Όταν πας σε ένα ιατρείο δεν ζητάς τις περγαμηνές, δεν μπαίνεις στις κριτικές. Οι κριτικές, λέει, ήταν όλες άψογες. Τι να πω, πραγματικά. Πάμε τώρα στα δικά μας. Νέα καραβιά έρχεται προς τη Σάμο με μετανάστες. Εντάξει, καραβιά τώρα μην ακουστεί και κάπως. Έρχονται 200 τόσα άτομα. Το θέμα είναι ότι γίνεται πολύ συχνό αυτό. Δηλαδή είχαμε την Κυριακή, όχι την περασμένη Τετάρτη. Έχουμε τώρα, είχαμε πριν 2 Κυριακές. Και γενικώς όλο αυτό μας προβληματίζει, διότι υπάρχει από εχθές ένα άρθρο στην διαδικτυακή, την εφημερίδα, την Άποψη και μου κάνει εντύπωση, βρε συνάδελφοι, όποιοι και αν είστε εντός και εκτός εισαγωγικών, όταν χρησιμοποιούμε ένα τέτοιο κείμενο, το οποίο προέρχεται από συγκεκριμένη εφημερίδα, το πιο τίμιο είναι ή να κάνουμε κοινοποίηση ή να πάρουμε το περιεχόμενο και να πούμε πηγή
τάδε. Το να το παρουσιάζετε όλοι ως δικό σας και να κάνετε και ότι βρήκατε και τα ερωτήματα, τα βαρύγδουπα, γιατί γίνεται αυτό και τ' άλλο, κάποιος που δεν έχει δει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, νομίζω ότι είναι δικό σας. Είναι αντιδεοντολογικό, θα πω εγώ, απλά για να προφυλάξω κάποιους ανθρώπους. Το λέω. Βέβαια, εδώ δεν σωνόμαστε σε αυτό το νησί, ούτως ή άλλως. Έχουμε κάνει, δεν ξέρω τι, δημοσιογράφους, εντάξει, στον Άγιο Νικόλαο έχουν βαφτιστεί. Μεταναστευτικό με 2 μέτρα και σταθμά, η διαχείριση των ροών σε Λέσβο Σάμο Κρήτη. Είναι αυτό που θα σας διαβάσω, το οποίο θα το δείτε παντού, χωρίς να υπάρχει από πού είναι η πηγή. Και δελτία τύπου που τα παίρνουν κάποιοι βγάζοντας το δελτία τύπου και βάζουν όλο το κείμενο και παρουσιάζουν σαν να το λέει η Βιολέτα Τρυπόδη. Δεν είναι δεοντολογικό, επαναλαμβάνω. Σοβαρά ερωτήματα προκαλούν οι πληροφορίες, λέει λοιπόν το συγκεκριμένο site εδώ της άποψης. Οι πληροφορίες και οι καταγγελίες που διατυπώνονται σχετικά με τις μεταφορές μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο και τη Λέσβο, καθώς σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται, η διαδικασία δεν περιορίστηκε σε μια έκτακτη επιχείρηση, αλλά φέρεται να έχει επαναλαμβανόμενο και με πολιτικά ελαττήρια χαρακτήρα. Οι μετακινήσεις φέρεται να πραγματοποιούνται με το σκεπτικό της προσωρινής μεταφοράς των νέων εισερχομένων, προκειμένου να γίνει καταγραφή τους οργανωμένες δομές των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ωστόσο, ακριβώς αυτή η επιλογή είναι που δημιουργεί μία σειρά από ερωτήματα, ιδίως από τη στιγμή που η Κρήτη αποτελεί την περιοχή αρχικής άφιξης των συγκεκριμένων μεταναστευτικών ροών. Και τα ερωτήματα που τίθονται είναι συγκεκριμένα. Γιατί δεν γίνεται καταγραφή στην Κρήτη που αποτελεί πύλη

κάνω, που είστε και τόσο καλοί και γρήγοροι εκεί επάνω. Το υπέρογκο, λέει, κόστος της μεταφοράς, δηλαδή αυτό που ναυλώνεται ταχύπλοο κάθε φορά, πώς δικαιολογείται? Εφόσον, λέει, επιβεβαιώνεται ότι για τις συγκεκριμένες μετακινήσεις χρησιμοποιούνται ναυλωμένα πλοία, είναι εύλογο ότι πρέπει να υπάρχει και διαφάνεια και πιστικές απαντήσεις τόσο για το συνολικό κόστος της όλης διαδικασίας, όσο και για το ποιοι και πώς αποφασίζουν και αναθέτουν κάθε μεταφορά. Γιατί δεν γίνεται μεταφορά απευθείας από την Κρήτη στην ενδοχώρα και γίνεται η παραμονή στη Σάμο και τη Λέσβο? Είναι αυτό που ρωτάνε συνεχώς και οι φορείς που πήγαν και στην Αθήνα. Η απάντηση που δίνει είναι ότι είναι πιο εύκολο, μάλλον έχουμε αυτό το καλύτερο σύστημα για την καταγραφή τους, είναι και λίγα τα άτομα εδώ στην Σάμο και στην Μυτιλήνη, οπότε η ενδοχώρα είναι πιεσμένη, πάρτε τους εσείς εκεί. Βέβαια, οι αιτιάσεις αφορούν, για να συμπληρώσω αυτό που λέει η άποψη.gr, τον παραλογισμό, ότι ενώ ο τελικός σχεδιασμός για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προβλέπει αποσυμφόρες και μετακίνηση προς την υπηρετική χώρα, εντελώς ανεξήγητα μεσολαβεί ένας επιπλέον σταθμός στα κριτικά νησιά που δεν δικαιολογείται από κάποια προφανή διοικητική ή επιχειρησιακή ανάγκη. Και εδώ να συμπληρώσουμε ότι εκτός του ότι ναυλώνεται ένα ταχύπλοο για να έρθει εδώ στο νησί, βάλτε τώρα πόσα έξοδα, έτσι. Έχουμε και τη μετακίνηση ξανά αυτών των ανθρώπων στην ενδοχώρα. Γιατί, λέει, ενώ η αρχική διαβεβαίωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ήταν ότι πρόκειται για μόνο μία μεταφορά, αυτή επαναλαμβάνεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται ότι ασκούν κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, στις 23 Αυγούστου φέρεται να πραγματοποιήθηκε μεταφορά περίπου 200 ατόμων στη Σάμο και 217 στη Λέσβο, ενώ στις 10 Σεπτεμβρίου φέρεται να μεταφέρθηκαν ακόμη 360 άτομα στη Σάμο. Δεν φέρονται, μεταφέρθηκαν. Όσοι, λοιπόν, γνωρίζουν καλά το αντικείμενο, υποστηρίζουν ότι η δικαιολογία του Υπουργείου ότι συνεχώς αποσυμφορεί τις δομές δεν ευσταθεί, και αυτό διότι οι δομές στα κριτικά νησιά δημιουργήθηκαν, όπως λένε, μόνο για υποδοχή μεταναστών από τα μικρασιατικά παράλια. Υπό αυτό το πρίσμα, το μυαλό όσων βλέπουν αυτή τη στρέβλωση πηγαίνει, να συνεχίζει να υφίσταται, πηγαίνει στο κακό. Ότι, δηλαδή, με το πολιτικά ισχυρό κριτικό λόμπι να πιέζει μέσω των έντονων τοπικών αντιδράσεων την κυβέρνηση να μεταφέρει αλλού το πρόβλημα, δεν αποκλείεται να εξηφαίνεται μια απόπειρα να εξοικειωθεί ο πληθυσμός των συνοριακών νησιών με τις επαναλαμβανόμενες μεταφορές, να καμφθεί η ανοχή τους και τελικά τα νησιά αυτά να χρησιμοποιούνται ως εφεδρικός χώρος εκτόνωσης του μεταναστευτικού. Σήμερα, λοιπόν, όπως σας έλεγα, θα έχουμε 114 μετανάστες από το Ηράκλειο και 83 άτομα από την Ιερά Πέτρα της Κρήτης. 3,5 είναι η άφιξη με το Express Jet της C-Jet του κυρίου Ηλιόπουλου, που φέτος βέβαια δεν έβαλε εδώ τα πλοία του γιατί, λέει, δεν συνέφερε. Και εντάξει, ο καθένας θέλει να βγάλει τα χρήματά του, πληρώνεται από εκεί αδρά, γιατί όχι. Έτσι, λοιπόν, 3,5 είναι ήδη στο δρόμο, θα έρθει το συγκεκριμένο πλοίο και θα μεταφέρει εδώ τους 197 μετανάστες. Και από εκεί, λέει, θα πάει στο Λαύριο για να μεταφέρει και στην ενδοχώρα. Δηλαδή δεν είναι ότι μόνο θα φέρει εδώ, θα πάει και στην ενδοχώρα. Εντάξει, όχι ότι αυτό μας λέει κάτι εμάς, αλλά τέλος πάντων το αναφέρουμε ως πληροφορία που μας έχει δοθεί. Τώρα, πότε θα συνεχιστεί αυτό, βέβαια η απάντηση αμέσως είναι, γιατί εχθές ο κύριος Κικίλιας έκανε δηλώσεις ότι έχει μειωθεί κατά 60%, έχουν μειωθεί οι μεταναστευτικές ροές από τα τουρκικά παράλια, ναι, αλλά έχουμε αυτό το νέο κύμα χιλιάδων καθημερινά. Έχω το ως διαπιστευμένη στο Υπουργείο Ναυτιλίας την καθημερινή ενημέρωση, η οποία είναι, μπορεί να είναι και κάθε μία ώρα έρχεται μήνυμα ότι στους καλούς λιμένες κάτω εκεί στην Κρήτη, Ιερά Πέτρα, από εδώ από εκεί, όλη η Κρήτη βουλιάζει στους μετανάστες. Σήμερα στην δομή έχουμε περίπου 1.250 άτομα. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουμε. Και θα πάμε τώρα να συναντήσουμε το Δήμαρχο Ανατολικού

0: Σάμου, τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου, θα μας κάνει και ένα σχόλιο για αυτό το θέμα, αλλά να δούμε τι γίνεται καθώς έχουν ανοίξει τα σχολεία. Έχει δοθεί μια προσωρινή λύση για το σχολείο του Παγόντα με το σχολικό φύλακα που συνοδεύει τα παιδιά από το Πούλμαν μέχρι το σχολείο και άλλα θέματα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αντρουπόπη.
0: Λοιπόν, πριν να ξεκινήσουμε με τα άλλα θέματα, να μου κάνετε ένα σχόλιο πώς ακούσατε εσείς τη νέα άφιξη μεταναστών σήμερα το μεσημέρι στο νησί της Σάμου.
1: Είναι κάτι το οποίο σαφώς και δεν μας ευχαριστεί και δυστυχώς δεν είχαμε και την αντίστοιχη ενημέρωση, όπως θα οφείλει το Υπουργείο να μας έχει ενημερώσει.
0: Αυτή την ενημέρωση τη ζητάτε συνεχώς, αλλά βλέπω ότι δεν την έχετε. Και δεν ξέρω γιατί όταν λέμε ότι θέλουμε να υπάρχει μια καλή συνεργασία, βάλτε πλάτη για εδώ να εξυπηρετηθούν και αυτοί, θα σας τους πάρω γρήγορα. Θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να υπάρχει και μια ενημέρωση. Όταν γίνονται έτσι με αυτόν τον τρόπο το κρυφό, είναι και σε βάζει και σε κάποιες πονηρές σκέψεις, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, σαφώς και αυτή, αυτό που λέτε έχει λογική και μας δημιουργεί κάποια ταχυποψία και μια δυσπιστή απέναντι πλέον σε αυτά που μας έχουν υποσχεθεί.
0: Λοιπόν, θα δούμε και ποια θα είναι τα άτομα που θα φύγουν. Είπαμε πολλές φορές, για να μην παρεξηγούμαστε, ότι δεν αποτελεί απειλή ο ερχομός αυτών των ανθρώπων, που και αυτούς τους ανθρώπους έρχονται ξεριζωμένοι και τους βάζουν σε ένα καράβι, τους πηγαίνουν από εδώ, τους πηγαίνουν από εκεί και υπάρχει ταλαιπωρία. Αυτό που πάντα κρατάμε και θέλουμε έτσι να κάνουμε σαφές, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές, είναι ότι δεν μπορεί η δομή αυτή που φτιάχτηκε για ροές από τα απέναντι τουρκικά παράλια να θέλουμε να γεμίζει συνεχώς με ανθρώπους από την ενδοχώρα. Νομίζω ότι αυτή είναι η ένσταση και όχι ότι έχουμε πρόβλημα με 300 ανθρώπους που θα πάνε εκεί, θα μείνουν 20 μέρες και θα φύγουν.
1: Σαφώς.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, πάμε λίγο στο θέμα των σχολείων που άνοιξαν και θα σταθώ λίγο στο θέμα του Παγόντα, καθώς υπάρχει μία προσωρινή λύση και θέλω να ξέρω πώς την έχουν έτσι δεχτεί οι γονείς και ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είχαμε παιδιά που έχουν σταματήσει να πηγαίνουν εκεί, μετακινήθηκαν ή η κατάσταση είναι όπως ήταν και πέρυσι.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς βρέθηκε μια προσωρινή, όπως είπατε, λύση. Δεν είναι η καλύτερη λύση, ούτε και η λύση που μας αρέσει. Είναι όμως μια λύση η οποία θα εφαρμόσουμε προσωρινά μέχρι να μπορέσουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε σε μια ολοκληρωτική επίλυση του προβλήματος, που είναι γνωστό η μη προσέγγιση του λεωφορείου στο συγκεκριμένο σχολείο. Αυτή τη λύση τη βρήκαμε προσπαθώντας να εξυπηρετήσουμε κάποιες καταστάσεις. Μέσω της νομοθετικού πλαισίου δινόταν αυτή η δυνατότητα για να υπάρξει ένας σχολικός τροχονόμος που θα καθοδηγεί τα παιδιά οδικώς μέχρι την πόρτα του σχολείου. Αυτό εφαρμόζουμε πλέον για το διάστημα που θα απαιτηθεί ώστε να βρεθεί μια μονίμη και πιο σίγουρη και πιο σταθερή λύση. Όσον αφορά τις αποχωρήσεις ή όχι, εγώ η πληροφόρηση που έχω, μπορεί να μην είναι και απόλυτα σωστή, η πληροφόρηση που έχω είναι ότι έχουν φύγει 4 παιδιά από το σχολείο του Παγόντα και παρόλα αυτά όμως έχουν πάει συν 4, οπότε είναι περίπου στην ίδια δυναμικότητα προς το παρόν όπως ήταν και πέρσι.
0: Μάλιστα. Οι λύσεις οι άλλες που έχετε προτείνει προχωρούν, δηλαδή είμαστε στη φάση που περιμένουμε και τον αποχαρακτηρισμό για τον πάνω δρόμο, σύμβαση με την προγραμματική σύμβαση με τη δασική και αποχαρακτηρισμό του υδατορέματος κάτω.
1: Και στα δύο έχουμε κάνει τις αντίστοιχες κινήσεις, όπως πολύ σωστά και αναφέρατε εσείς, και είμαστε σε μια στάση αναμονής, πιέζοντας κάποιες καταστάσεις, ώστε αυτό να γίνει όσο πιο σύντομα μπορεί, είτε η μία επίλυση είτε η άλλη, για να μπορέσουμε και εμείς να προχωρήσουμε σε αυτό που έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε. Σημειώνοντας επίσης ότι παρόλο που κανένας από τους δύο δρόμους δεν είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου. Δεν έχει σημασία αυτό. Εμείς, εάν λυθούν τα προβλήματα αυτά σε πρώτη φάση, θα προχωρήσουμε σε σύνταξη μελέτης και κατασκευή ενός δρόμου ο οποίος θα δίνει τη βατρότητα στα λεωφορεία. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο και στην προχθεσινή συνάντηση που είχατε με τον Ιταλό Tour Operator, να δούμε λίγο τι θα φέρει αυτή η συνεργασία και τι προσδοκάτε γενικότερα.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με χώρες οι οποίες μπορούν να προσφέρουν στον τουρισμό μας είναι κάτι το οποίο είναι καλό. Ο συγκεκριμένος tour operator που είναι και αντιπρόεδρος του tour operator της Ιταλίας ήρθε στο νησί, συναντηθήκαμε, συναντήθηκε με τα άτομα που χειρίζονται και τον τουρισμό και με μένα και έγινε μια ακόμη συζήτηση πώς μπορούμε να διευρύνουμε την ιταλική αγορά, τι ζητάνε οι ιταλικοί τουρίστες, τι τους ενδιαφέρει, ούτως ώστε να μπορούμε να υπάρχει μια επικοινωνία. Υπάρχει το ενδεχόμενο, όχι υπάρχει το ενδεχόμενο, συζητήσαμε ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει και μια ευρύτερη συνάντηση, ίσως και με κάποιους άλλους Ιταλούς του operator, και φυσικά πάντα με τη συνεννόηση και την συνδρομή των δικών μας πρακτόρων, γιατί ο Δήμος δεν κάνει τίποτα άλλο παρά μονάχα να φέρνει σε επαφές κάποιους ανθρώπους και ο τουρισμός θα τον χειρίζονται οι πράκτορες και οι tour operator. Εμείς είμαστε ένας βοηθητικός ρόλος ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα γόνιμο έδαφος και να υπάρχουν οι αντίστοιχες συνεργασίες.
0: Μάλιστα. Μακάρι, γιατί πριν από πολλά χρόνια είχαμε και απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Ιταλία και ήταν, θυμάμαι, και οι Ιταλοί οι τουρίστες, επειδή είναι αυτό το μεσογειακό ταπεραμέντο, λίγο πολύ μοιάζουμε, και ήταν άνθρωποι και που ήθελαν να ξοδέψουν και να διασκεδάσουν. Τώρα βέβαια μου πείτε εδώ τη διασκέδαση δεν θα τη βρουν εύκολα πια στο νησί, αλλά τέλος πάντων είναι καλή πελάτες, να το πω.
1: Σίγουρα είναι καλοί πελάτες και σίγουρα είναι χρήσιμο να υπάρχει μια πύλη και από την πλευρά της Ιταλίας ώστε να υπάρχουν περισσότεροι τουρίστες από αυτό το κράτος στην νησί μας.
0: Τώρα, κύριε Δήμαρχε, πριν από 10 περίπου μέρες μπήκαν οι υπογραφές για τις συμβάσεις για το βιολογικό και επειδή σήμερα είναι και μια μέρα που όντως υπάρχει δυσοσμία έντονη. Αρχίζουν πάλι, ξέρετε, οι κουβέντες και τι γίνεται και δικαιολογημένα ο κόσμος αντιδρά. Αυτό που θέλω να μας μεταφέρετε είναι το εξής. Ο εργολάβος τουλάχιστον, ο ένας είναι σαμιώτης, ξέρουμε ότι μόλις τώρα μετά τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει, καταλαβαίνουμε ότι εντάξει τώρα είναι λίγο τα πράγματα δύσκολα, είμαστε σε τουριστική σεζόν ακόμα μέχρι τέλος του Οκτώβρη. Για το θέμα του εργοστασίου επεξεργασίας λιμάτων, έχουμε την ημερομηνία που θα αναλάβει, γιατί εκεί έχουμε ακούσει ότι ο συγκεκριμένος εργολάβος είτε είναι πάρα πολύ γρήγορος, είτε κάποιες δουλειές τις αφήνει πίσω. Άρα εδώ είναι ένα στίχημα που πρέπει να κερδιθεί.
1: Ξέρω τι εννοείται, ότι είναι πολύ γρήγορο.
0: Εννοώ ότι μπορεί να ξεκινήσει ενώ έχει υπογράψει τη σύμβαση και σε μισό χρόνο. Αυτό εννοώ.
1: Κοιτάξτε, θα δείτε, υπάρχουν κάποια χρονοδιαγράμματα που θα τηρηθούν. Υπάρχει μια άρση συνεργασία με τους εργολάβους και μια συνεννόηση. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα ξεκινήσει το έργο και θα σύντομα θα ολοκληρωθεί κιόλας.
0: Ωραία. Αυτό δηλαδή υπάρχει μια αισιοδοξία, υπάρχουν καλά δείγματα μάλλον από την αρχή. Αυτό.
1: Ήδη υπάρχει μια συνεννόηση. Θέλει ο εργολάβος να κατέβει, να ξεκινήσει καθαρισμούς εκεί της περιοχής. Και υπάρχει μια συνεννόηση για το πώς θα γίνουν όλα αυτά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Είμαι σίγουρος ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα όλα αυτά θα ξεκινήσουν.
0: Ωραία. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει πραγματικά να κερδιθεί, δηλαδή το να λειτουργήσει επιτέλους ο βιολογικός. Διότι εδώ και 40 χρόνια έγινε μια λανθασμένη χωροθέτηση, πολλά χρόνια, και από εκεί και πέρα πήγε όλο στραβά. Είναι αυτό που λέμε, άμα γίνει κακή αρχή, μετά όλα πάνε χάλια.
1: Γεγονός είναι ότι είναι ένα θέμα που το ταλαιπωρεί την πόλη μας όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες τώρα. Είμαι όμως σίγουρος, για να μην όχι να πω αισιόδοξος, σίγουρος ότι αυτό θα βρει σιγά σιγά το βηματισμό του και θα ολοκληρωθεί κομμάτι-κομμάτι σε σύντομο χρονικό διάστημα. Mm-hmm.
0: Πάμε και σε μια άλλη ερώτηση που μου κάνουν πολλοί φίλοι ακροατές και αφορά στο Ξενία, το οποίο το βλέπουμε σιγά-σιγά, σιγά-σιγά θα πω βέβαια, να παίρνει μορφή. Μέχρι πού θα φτάσουν οι εργασίες, δηλαδή υπάρχει χρηματοδότηση αυτή που αρκεί για να ολοκληρωθεί το κτίριο?
1: Το κτίριο θα ολοκληρωθεί αν υπάρξει κάτι το οποίο στο τέλος είναι απρόβλεπτο και δεν θα υπάρξουν κάποια χρήματα, δεν θα φτάνουν, θα φροντίσουμε να τα βρούμε.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν οδεύεται προς την ολοκλήρωσή του μέχρι εκεί. Και μία τελευταία ερώτηση. Επειδή έγινε η καταγραφή των σεισμόπληκτων κτηρίων από το Δήμο, τις τεχνικές υπηρεσίες, όπως αντίστοιχα και στο Δήμο Δυτικής, βλέπω ότι υπάρχουν περιφράξεις προστατευτικά σε σημεία, σε κτίρια που θεωρούνται επικίνδυνα και δεν έχουν επισκευαστεί. Υπάρχουν σημεία που έχουν προκληθεί προβλήματα, δηλαδή με κλείσιμο δρόμου σε διάφορα δημοτικά διαμερίσματα κλπ.
1: Οι κατασκευές αυτές γίνεται λοιπόν πολύ εύκολες. Σίγουρα δημιουργούν προβλήματα στην κίνηση μέσα στα χωριά, ειδικά μέσα στα χωριά που οι δρόμοι είναι στενοί και μικροί. Υπάρχει μια σχετική, να το πω, γκρίνια και μερικές φορές είναι και δικαιολογημένοι, γιατί χάνουν την ευκολία τους κάποιοι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά όμως η ασφάλεια είναι πολύ σημαντικότερη από οτιδήποτε άλλο. Και δεν μπορούμε να μην κάνουμε αυτά τις εργασίες, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάποιο ατύχημα σε κάποιο περαστικό. Μπορεί κάποιοι να τους ενοχλούν, αλλά όμως είναι επιβεβλημένο.
0: Μάλιστα. Χθες είχατε μεταβεί στην περιοχή του Παγόνδα εκεί. Υπήρχε θέμα με ετοιμόρροπο ή κυμά?
1: Είχαμε μεταβεί για πολλά άλλα θέματα στον Παγόνδα. Ένα από αυτά ήταν για μια τέτοια αντίστοιχη περίφραξη. Μια προστασία που γινόταν σε ένα κτίριο και δυσανασχετούσαν οι περίοικοι εκεί της περιοχής. Πάση περιπτώσει βρέθηκε η λύση, θα αποκατασταθεί και αυτό χωρίς να δημιουργήσει τα προβλήματα στους γείτονες κατοίκους. Δεν είναι εύκολη διαδικασία αυτό, αλλά είναι κάτι που ξαναλέω ότι είναι επιβεβλημένο να γίνει. Από εκεί και πέρα είδαμε και άλλα διάφορα μέσα στο χωριό και κάποια κτίρια τα οποία είναι πλέον ετοιμόρροπα και όχι μόνο από το σεισμό. Θα ξεκινήσουμε κάποιες διαδικασίες ούτως ώστε να διασφαλίσουμε σε κάθε περίπτωση την ασφάλεια των κατοίκων.
0: Μάλιστα. Και σήμερα ξεκινά και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, ένας θεσμός που έχει ξεκινήσει, μάλλον η Σάμος συμμετέχει από τότε που επιθετίας του κυρίου Αγγελόπουλος ήσασταν αντιδήμαρχος, συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια και αποτελεί και αφορμή για μια έτσι πολύ, για όμορφες δράσεις με παιδιά, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες. Είδαμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έτσι και ευρύ πρόγραμμα.
1: Πράγματι φέτος συμμετέχουν και πάλι σαν Δήμος Ανατολικής Σάμος την Εβδομάδα Κινητικότητας με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αρκετές δράσεις. Είναι ένας θεσμός τον οποίο θέλουμε να τον συνεχίσουμε και εμείς τον βρήκαμε και τον συνεχίζουμε και θα τον συνεχίσουμε. Άλλωστε στην Εβδομάδα Κινητικότητας ο Δήμος μας έχει βραβευτεί και αρκετές φορές για όλες αυτές τις δράσεις που πραγματοποιεί και τις πραγματοποιεί με την επιτυχία. Όπως είπατε και εσείς, ευαισθητοποιώντας όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και προσπαθώντας να δείξουμε πώς μπορεί να γίνει πολύ φιλική προς τον άνθρωπο με διάφορες δράσεις, ποδηλατικούς αγώνες κλπ.
0: Και έχω και μια ερώτηση τελευταία, για να μην σας κρατάω άλλο. Ενός φίλου ακροατή που λέει, από χθες μπήκαμε σε χειμερινό mood τέλος πάντων, αναφορικά με τα δρομολόγια των πλοίων. Τρία πλοία πάλι, τρεις προσεγγίσεις, εδώ στο λιμάνι της Σάμου και στο Καρλόβαση, ενώ θα θέλαμε περισσότερα. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο σε αυτό.
1: Σίγουρα θα θέλαμε περισσότερα. Κανένας λέει κάτι διαφορετικό. Είναι όμως που κάτι το οποίο μας ξεπερνά σαν Δήμος. Και άλλες φορές, θυμάστε, έχουμε κάνει διαμαρτυρίες και μέσα στο καλοκαίρι και έχουμε πάει και έχουμε επισκεφθεί εταιρείες και έχουμε επισκεφθεί και τα αντίστοιχα υπουργεία ζητώντας δρομολόγια κλπ. Δεν λέω ότι δεν θα το ξανακάνουμε και θα το κάνουμε και θα το ξανακάνουμε. Παρ' όλα αυτά, όσες φορές έχουμε κάνει προσπάθειες, δυστυχώς δεν έχουν εμποδώσει με θετικό τρόπο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημοκρατή.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου. Εγώ να κρατήσω την προσωρινή λύση του σχολικού τροχονόμου, τέλος πάντων, που συνοδεύει τα παιδάκια από την πλατεία που τα αφήνει το πούλμαν και φτάνουν μέχρι πάνω, μέχρι να δούμε τι θα πούν οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες, και να αποχαρακτηρίσουν τουλάχιστον τον κάτω δρόμο. Εντάξει, τι να πω, 100 μέτρα τώρα. Ο κακός χαμός έχει γίνει. Και να ξεκινήσει άμεσα και ο εργολάβος, και οι δύο εργολάβοι βέβαια, για το βιολογικό, μήπως και κάτι γίνει. Με αφορμή μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε με τα γενέθλια του επί σειρά ετών, 4 τετραετίες δήμαρχος ο κύριος Γρήλος. Βέβαια τότε, να πούμε, ο Δήμος ήταν η παλιά κοινότητα Σαμίων, για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Είχε 4 λοιπόν θητείες. Ενώ από τότε δεν υπήρξε δήμαρχος που να διπλαρώσει τη θητεία. Έτσι να το πω απλά και λαϊκά. Αυτό κάτι λέει. Ήταν λοιπόν η περίοδος που χωροθετήθηκε ο βιολογικός. Από τότε λοιπόν ήταν μια επιλογή που ήταν λανθασμένη, κατά γενική ομολογία, και ταλαιπωρεί όλους εμάς τώρα και διαχρονικά μας έχει ταλαιπωρήσει τους πάντες. Άντε να δούμε μήπως βρούμε κάποια άκρη. Όχι στο 100%, αλλά τέλος πάντων. Για πάμε σε διαφημίσεις.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6,
3: πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: Σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 1462, ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπόωρου στο κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο Μεχμέ το Δεύτερο. Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λαιλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων. Σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 1835, ο Άγγλος φυσιοδίφης Charles Darwin, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος, φτάνει στα νησιά Γκαλαμπάγκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. Στις 5 εβδομάδες της παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του περί της φυσικής επιλογής των έμβιων όντων. 1934, ο Donald Duck, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά και σε comic strip εφημερίδας. 16 Σεπτεμβρίου 1967, ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 1970, στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου στο κύπελο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο με 2-1 της Ζενέσεν. Είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Γουέμπλι. 16 Σεπτεμβρίου 1982, σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Ο ηθικός αυτούργος κατηγορείται ο στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, Αριέλ Σαρόν. Σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 1977, πεθαίνει η Μαρία Κάλλας, Ελληνοαμερικάνα, λυρική καλλιτέχνηδα.
14: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
15: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
14: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
15: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
14: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
15: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
14: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
15: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
14: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
15: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
14: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ή ολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Για γεμάτο καλάθι, έλα μπαζάρ! Βόλιο κοιμά 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ!
17: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
18: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
19: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
20: Τι βλέπω? Εργασίες και υπουργής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας εκοντάν.
20: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
20: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
22: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
23: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
23: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
24: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
25: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
24: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
25: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
24: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
25: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
24: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
25: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
24: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
25: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
24: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
26: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
27: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
26: Έχω
27: μετά θα πάνε
26: εξτασιαστεί.
27: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
26: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
27: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
26: Εξαιρετικό.
27: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
26: Τι λέρεφη.
27: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
28: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
29: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
0: αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
29: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
2: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
5: Πανουράκης.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: 2000 FM.
11: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε τώρα σε ένα πολύ όμορφο θέμα που αφορά στη φωτογραφική ομάδα Σάμου, η οποία μας προσκαλεί σε μία ακόμη ετήσια έκθεση φωτογραφίας που φιλοξενείται και αυτή στον πολύ όμορφο και φιλόξενο, όπως χαρακτηρίζεται, χώρο της βιβλιοθήκης της πόλης. Το θέμα αυτής της έκθεσης φέτος είναι αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου μας. Θα είναι από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου αυτή η έκθεση, δηλαδή από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, από τις 7.30 το απόγευμα έως τις 10.30 το βράδυ, με δωρεάν είσοδο βέβαια, ελεύθερη είσοδο, και από τη φωτογραφία βλέπω ένα παλιό σπίτι, νεοκλασικό θα έλεγα, εδώ του νησιού, το οποίο έχει αυτές τις πολύ όμορφες λεπτομέρειες, δεν είναι βέβαια συντηρημένο, και εδώ βέβαια είναι και το μεγάλο πρόβλημα για να συντηρηθούν κάποια από αυτά τα κτίρια, που είναι και πολύ δαπανηρό και έχει και κάποιους έτσι περιοριστικούς όρους θα έλεγα. Όμορφο το θέμα, το συγκεκριμένο.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της φωτογραφικής ομάδας ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Βαγγέλη Λεοντίδη, για να μας πει περισσότερα για το θέμα της έκθεσης, αλλά και γενικότερα για την φωτογραφική ομάδα, μιας και ξεκινά και μια νέα σεζόν, ένας νέος χειμώνας, και σίγουρα μπορούν να προσθεθούν και νέα μέλη σε αυτή την ομάδα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και ιδιαίτερα έτσι χαρούμενοι που θα δούμε και θα απολαύσουμε μια πολύ όμορφη έκθεση που έχει θέμα αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου και νομίζω ότι θα μας ταξιδέψει λίγο και σε κάποια σημεία και θα μας δείξει και κάποιες εικόνες που ίσως τις προσπερνάμε πολλές φορές, γιατί δεν είναι, είναι λίγο κάποια κύματα που δεν είναι συντηρημένα, που μπορεί να έχει την όψη ενός παλιού κτίσματος και ίσως δεν μας τραβάει την προσοχή. Αλλά εκεί είναι που ο φακός ενός φωτογράφου ζουμάρει, εστιάζει.
2: Ακριβώς, εκεί είναι και το ενδιαφέρον. Πρώτα, πριν ξεκινήσω να σας κάνω μια μικρή ανάλυση της έκθεσης, θέλω να τονίσω ότι επίσημα δεν είμαι πρόεδρος της φωτογραφικής ομάδας.
0: Ναι.
2: Ο πρόεδρος ήταν ο κύριος Βασιλιάς, ο οποίος όμως πριν από 2 μήνες περίπου υπέβαλε ο άνθρωπος την παρέτησή του για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ ως αντιπρόεδρος τον αναπληρώνω μέχρι να γίνουν
0: οι
2: εκλογές, οι οποίες θα γίνουν.
0: Οπότε
2: μετά,
0: αντιπρόεδρος, για να είμαστε και ακριβείς, και πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Λοιπόν,
2: τώρα όσον αφορά την έκθεσή μας, το θέμα επιλέγει με σκοπό να προωθήσουμε λιγάκι αυτό το οποίο είπατε, δηλαδή αυτό το οποίο υπάρχει τριγύρω μας αλλά δεν το αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές, την αρχιτεκτονική κληρονομιά, η οποία αναφέρεται στο δομημένο περιβάλλον συνολικά και όχι μόνο σε ξεχωριστά οικοδομήματα.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι. Επομένως, μιλάμε όχι μόνο για παλιά κτίρια εν λειτουργία ή εγκαταλελειμμένα με ιστορική ή αρχιτεκτονική αξία, αλλά και για ολόκληρες παραδοσιακές γειτονίες, όπως π.χ. το Άνω Βαστή, τα υπόλοιπα όμορφα χωριά μας, παλιά βιομηχανικά κτίρια όπως είναι τα Λιωτρίδια, Βρυσοδεψία, Νεμόμυλη, Νερόμυλη, κτίρια τα οποία έχουν και μεγάλη ιστορία. Επίσης έχουμε τα πέτρινα γεφύρια που υπάρχουν πάρα πολλά στο νησί μας και ελάχιστοι τα γνωρίζουν.
0: Mm-hmm.
2: Και κατασκευές οι οποίες είναι ενταγμένες σε αρχαιολογικούς χώρους, κάστρα, νεότερα και παλαιότερα μνημεία.
0: Και έχουμε αρκετά τέτοια κτίρια αν κανείς έτσι κάνει τη βόλτα του, αλλά και να κυκλοφορεί στην πόλη της Σάμου, υπάρχουν
2: ναι.
0: τέτοια κτίρια. Πολλά
2: Βεβαίως.
0: Από αυτά είναι και επικίνδυνα και έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση με αφορμή το τραγικό συμβάν κατά τη διάρκεια ναι. του σεισμού με την απώλεια των 2 παιδιών. Αλλά ακούω και θα έτσι εκμεταλλευτώ με την καλή έννοια του όρου, λίγο και την ειδικότητά σας, την ιδιότητά σας, την επαγγελματική ως μηχανικός, ότι αυτά τα κτίρια είναι πολύ πιο δύσκολο να τα συντηρήσει, να τα επισκευάσει κάποιος, ακόμη και τα σεισμόπληκτα. Είναι αλήθεια ότι κάποια από αυτά δεν μπορούν να πάρουν επιδότηση, επιχορήγηση?
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με τα θέματα των σεισμοπλήκτων, αλλά από ό,τι ξέρω όλα μπορούν να πάρουν.
0: Όλα μπορούν να πάρουν. Εντάξει, και εγώ αυτό ήξερα, οποία... αλλά λέω μήπως κάτι διαφορετικό μου μετέφεραν.
2: Απλά είναι μακρά η διαδικασία που χρειάζεται για να βγει η άδεια, που είναι απαραίτητη για να δοθεί η επιχορήγηση, γιατί χωρίς άδεια δεν δίδεται.
0: Τριγύρω μας έχουμε πολλά σπίτια που είναι σε αυτή την κατάσταση εγκαταλειμμένα, αυτά τα παλιά, τα όμορφα με τις λεπτομέρειες. Ακόμη βλέπω εδώ στη φωτογραφία που έχετε ως αφίσα για την έκθεση ένα πολύ όμορφο μπαλκονάκι, δηλαδή κάποιες έτσι περίτεχνες κατασκευές που πλέον είναι πιο minimal, γραμμές, λίγο διαφορετικά. Είναι όμως, βλέπω, κτίσματα πολύ εγκαταλειμμένα και κανείς ανησυχεί για το τι θα γίνει κάποια στιγμή με όλα αυτά. Εσείς στην καταγραφή σας, τι έχετε έτσι...
2: Να ευαισθητοποιηθεί και ο κόσμος με την παρουσίαση αυτών των κτισμάτων, αν και η δικιά μας η έκθεση δεν αφορά μόνο σε κτίσματα, τουλάχιστον όχι μόνο σε εγκαταλειμμένα και κρεμισμένα κτίσματα. Ελπίζω να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και η πολιτεία ίσως για να μπορέσουν να συντηρηθούν αυτά τα κτίρια, γιατί είναι κρίμα να εγκαταλειφθούν και να γκρεμιστούν στο τέλος.
0: Πόσοι φωτογράφοι παίρνετε μέρος, έτσι, δηλαδή πόσες φωτογραφίες θα δούμε, πόσων καλλιτεχνών, να το πω?
2: Γύρω στις 40 φωτογραφίες θα έχουμε, 15 είναι οι φωτογράφοι. Αυτά, η έκθεσή μας ξεκινάει την Παρασκευή έως και την Κυριακή, 18, 19 και 20 Σεπτέμβρη, στην αυλή της βιβλιοθήκης Σάμου ως συνήθως. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας άφησε και πάλι και ο Σπυριώτης, μας διέθεσε το χώρο για να κάνουμε την έκθεση. Και κάθε βράδυ θα είμαστε εκεί από τις 7.30 έως τις 10.30.
0: Είναι ποια έκθεση αυτή, δηλαδή πόσα χρόνια τώρα? Αν έχετε εύκαιρο το νούμερο, είναι αρκετά χρόνια. Θυμάμαι παλιά στη βιβλιοθήκη, στην πινακοθήκη του Δήμου, στην αίθουσα του Δήμου.
2: Παλιότερα, ναι, το 18, ναι. 19, εκεί πέρα. Συνήθως πηγαίνουμε βέβαια στον άβλιο χώρο της βιβλιοθήκης. Η φωτογραφική ομάδα ιδρύθηκε το 13. Και από το 14 και μετά έκανε διάφορες εκθέσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει αφιερωθεί και οι εκθέσεις αυτές γίνονται στον χώρο της βιβλιοθήκης.
0: Μάλιστα.
2: Επειδή γίνεται καλοκαιρινούς μήνες και ενδείχεται ο χώρος, ανοιχτός χώρος.
0: Είναι προσβάσιμος, ο καθένας θα κατεβεί το τρίμερο αυτό, να κάνει την βόλτα του,
2: ναι,
0: θα
2: βέβαια.
0: Μπει, θα βέβαια. Χαζέψει τις πολύ όμορφες φωτογραφίες, θα συνομιλήσει μαζί σας, θα ανταλλάξει κάποιες απόψεις. Σίγουρα...
2: Ίσως φυσικά είναι ελεύθερη.
0: Ναι, βέβαια. Να ρωτήσω πόσα μέλη είστε αυτή τη στιγμή, πόσα μέλη αριθμεί η φωτογραφική ομάδα?
2: Αυτή τη στιγμή τα ενεργά μέλη πρέπει να είναι γύρω στα 35.
0: Μάλιστα.
2: Και λέω ενεργά μέλη γιατί υπάρχουν μέλη τα οποία είχαν γραφτεί από το 2013, αλλά άλλοι έχουν αποχωρήσει, παραμένουν όμως φίλοι της ομάδας. Κάποιοι άλλοι έχουν φύγει και από τον τόπο, γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν μόνιμοι κάτοικοι εδώ. Οπότε αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει εδώ και είναι ενεργά μέλη της ομάδας είναι περί τα 35. Και φυσικά περιμένουμε να υπάρχει και νέο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει να ασχοληθεί με τη φωτογραφία. Υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι και μόνιμοι κάτοικοι, αναπληρωτές, καθηγητές, δάσκαλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι ευπρόσδεκτοι.
0: Μαθήματα φωτογραφίας συνεχίζονται, δηλαδή αν έρθει ένα νέο μέλος, γίνονται κάποια μαθήματα ανατακτά χρονικά διαστήματα? Πώς λειτουργεί η ομάδα αυτό το διάστημα?
2: Η ομάδα μέχρι και τον Μάρτιο που ίσχυε το ΔΣ λειτουργούσε τακτικά. Γινόταν μαθήματα, σεμινάρια. Θα επαναληφθούν, γιατί σας είπα ότι θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβρη. Οπότε θα μπούμε πάλι σε κανονική λειτουργία. Γινόταν μαθήματα, παύλα σεμινάρια φωτογραφίας. Διάφορα project με σκοπό την προώθηση του τόπου μας για τα επαγγέλματα. Διάφορα στοιχεία που έβρισε κανένα σε κάθε χωριό. Γινόταν συνεργασίες με άλλες ομάδες. Φυσικά υπάρχουν οι ετήσιες εκθέσεις. ειδικές εκθέσεις που πλαισιώνουν άλλες εκδηλώσεις, όπως είχε γίνει επανειλημμένο στο Φεστιβάλ Νουάρ, που έχει γίνει πάλι στο χώρο της βιβλιοθήκης, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, την Εβδομάδα Κινητικότητας του Δήμου. Mm-hmm. Και όπου μπορούμε να συνεισφέρουμε και μας ζητηθεί, το κάνουμε.
0: Τώρα, η φωτογραφία πλέον... εντάξει, είστε εσείς που πιο επαγγελματικά θα τραβήξετε μία φωτογραφία, αλλά με τη νέα τεχνολογία βλέπουμε να παρουσιάζονται φοβερές φωτογραφίες, πειραγμένες όπως λέμε. Ναι. Αυτό τώρα πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει κάποιος, δηλαδή εσείς σαν φωτογραφική ομάδα πώς το χειρίζεστε?
2: Κοιτάξτε, όταν μαθαίνεις τη φωτογραφία, εκείνο το οποίο μαθαίνεις είναι και η επεξεργασία. Η επεξεργασία όμως της φωτογραφίας θα πρέπει να γίνεται μέσα σε κάποια λογικά πλαίσια, γιατί πάβει πλέον να είναι κάτι το αληθινό. Mm-hmm. Το να φτιάξω μια φωτογραφία με τεχνητή νοημοσύνη είναι πανεύκολο πλέον.
0: Αυτό ο καθένας, έτσι.
2: Ναι. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η φωτογραφία αυτή καθεαυτή είναι αυτό που βλέπει ο κάθε φωτογράφος και τον εκφράζει. Και προσπαθεί να το δώσει και στους άλλους. Είναι η στιγμή, το συνέστημα, μια αποτύπωση του χρόνου. Και θεωρώ ότι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αληθινό. Δεν έχει νόημα mm-hmm. εκεί πέρα δηλαδή να παραποιήσουμε τη φωτογραφία με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Σίγουρα μια όμορφη φωτογραφία λέμε ότι πρέπει να τραβηχτεί με ένα πολύ καλό φακό, μια πολύ καλή φωτογραφική μηχανή, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει και το κινητό του, ένα καλό κινητό.
2: Ναι, βεβαίως. Τα κινητά έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που σε γενικές γραμμές mm-hmm. Μπορεί να βγάλουν πάρα πολύ καλές φωτογραφίες. Να σκεφτείτε ότι υπάρχουν εκθέσεις στο εξωτερικό που γίνονται με φωτογραφίες αποκλειστικά τραβηγμένες με κινητά.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, απλά τα κινητά υστερούν μόνο σε συγκεκριμένα θέματα, όπως η βραδινή λήψη, που λόγω του αισθητήρας δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και εκεί χρειάζεται λίγο πιο καλός και ακριβώς εξοπλισμός.
0: Ωραία. Οπότε όσοι μας ακούν μπορούν να δουν πάρα πολύ όμορφες φωτογραφίες τραβηγμένες, υποθέτω είναι από όλη την Σάμο, δεν είναι ναι. μόνο από την πρωτεύουσα ή δεν ξέρω τι, την κληρονομιά, ναι, την κληρονομιά λοιπόν του νησιού, και να εστιάσει σε κάποια έτσι σημεία που ίσως έχει περάσει. Μπορεί πολλές φορές να έχουμε περάσει από ένα κτίριο και να μην έχουμε εστιάσει σε αυτή τη λεπτομέρεια που θα εστιάσει το φακός ενός φωτογράφου πιο έμπειρου.
2: Πολύ σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά και μετά την διεξαγωγή των εκλογών με το νέο Προεδρείο. Γεια σας.
2: Βεβαίως.
0: Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Αντιπρόεδρο της Φωτογραφικής Ομάδας ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Βαγγέλη Λεοντίδη, για τη φωτογραφική έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης από την Παρασκευή 18 μέχρι την Κυριακή 20 του μήνα, μετά τις 7.30 το βράδυ μέχρι 10.30 με ελεύθερη είσοδο. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Ζάχαρη, τον Περιφερειακό Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς μέχρι τις 18 του μήνα έχουμε τις αιτήσεις για τις φοιτητικές εστίες που υπάρχουν σε κάθε πόλη που εδρεύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπως και στο Καρλόβαση. Πάμε λοιπόν να τον συναντήσουμε. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζάχαρη.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Τρυπόδη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, οι φοιτητικές εστίες, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί εδώ και αρκετά χρόνια στο Καρλόβαση, και η πρώτη ερώτηση που θα κάνω εγώ, επαρκούν για τις ανάγκες των φοιτητών?
1: Καταρχήν, κυρία Τρυπόδη, πρέπει να πούμε ότι στο Καρλόβαση Σάμου έχουν την έδρα τους 3 τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το τμήμα μαθηματικών, το τμήμα μηχανικών, πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και το τμήμα στατιστικής και αναλογιστικών χρηματοοικονομικών μαθηματικών. Mm-hmm. οι φοιτητικές κατοικίες κατασκευάστηκαν
0: το 2000...
1: και λειτουργούν, γενιάστηκαν το 2012, που σημαίνει για 14 και πλέον χρόνια έχουμε, είναι σε πλήρη λειτουργία. Είναι 150 φοιτητικά δωμάτια αυτοτελή, που σημαίνει ότι μπορούν να στεγάσουν μέχρι 150 φοιτητές και φοιτήτριες, και τα κριτήρια βέβαια με τα οποία εισάγονται, και μάλιστα δωρεάν, είναι καθαρά οικονομικά και κοινωνικά, με την έννοια πολύτεκνη, άτομα με, κυρίως οικονομικά.
0: Ευάλωτα, τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι, οι αιτήσεις βέβαια τα τελευταία χρόνια για 150, όπως είπαμε, διαμένοντες, και βέβαια συμπεριλαμβάνονται εκτός από προπτυχιακοί φοιτητές ακόμα και μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες σε μικρά ποσοστά, κυμαίνονται γύρω στα 220 έως 250. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι περίπου 100 φοιτητές και φοιτήτριες δεν έχουν τη δυνατότητα, παρόλο που κάνουν αίτηση, να στεγαστούν. Mm-hmm. Γιατί καλύπτονται από, κατατάσσονται με βάση τη σειρά, τη λίστα, δηλαδή διαμορφώνεται μια λίστα, αυτοί που έχουν την περισσότερη, ας την πω, βαθμολογία θα προηγηθούν. Άρα θα μείνουν...
0: Και αν συνυπολογίσουμε με απλά μαθηματικά τώρα, αν και το τμήμα των μαθηματικών, θα το πούμε στη συνέχεια, έχει ελάχιστα παιδιά, 4-5 φέτος, δεν ξέρω και πόσα θα γραφτούν τελικά, θα έρθουν.
1: Πόσα θα παραμείνουν.
0: Αυτό, και θα παραμείνουν. Τα υπόλοιπα τμήματα πάνε στα 200 άτομα περίπου.
1: Προφανώς. Έτσι. Τα τμήματα μηχανικών, πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων παίρνει και συμπληρώνει απολύτως τον αριθμό περίπου των 250. Εκτιμούμε ότι υπάρχουν και μεταγραφές κάποιοι που δεν θα συνεχίσουν στο Καρλόβαση. Πάντως είναι τμήματα μαζικά, και όπως και το τμήμα στατιστικής, mm-hmm. του ΣΑΧΜΟ, όπως το λέμε με τα αρχικό λέξη.
0: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι κάποια από αυτά τα παιδιά μένουν εκτός, σίγουρα. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά.
1: Προφανώς. Υπάρχει, αυτό σας είπα, οι αιτήσεις που κάνουν για να μπουν και να διαμένουν δωρεάν στις φοιτητικές κατοικίες. Παρεπιπτόντως, εκεί που είναι οι φοιτητικές κατοικίες, τα κτίρια, έχουμε 4 κτίρια πίσω από το γήπεδο του Καρλουβάσου, υπάρχουν και το φοιτητικό εστιατόριο, όπου αντίστοιχα γίνονται και αιτήσεις για την δωρεάν σίτηση, και μέχρι τώρα βλέπουμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει από την 1η του Σεπτέμβρη, που είναι το ακαδημαϊκό έτος, και σιτίζονται 418 φοιτητές και φοιτήτριες δωρεάν. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει δυνατότητα, κάποιοι που δεν έχουν την ή μένουν εκτός της λίστας για τη δωρεάν, να μπορούν να πληρώνουν ένα χαμηλό αντίτιμο, γύρω στα 2,5 ευρώ για μεσημεριανό και βραδινό.
0: Να ρωτήσω, ο αριθμός αυτών που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες είναι και αυτός που αποκλειστικά πρέπει να σιτίζεται δωρεάν, ή μπορεί κάποιος...
1: Είναι διαφορετική η λίστα.
0: Είναι διαφορετική,
1: διαφορετική η στέγαση, διαφορετική η σίτιση.
0: Ωραία.
1: Αλλά κατά 99% τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για να στεγαστείς, αφού πληρείς τους όρους για να στεγαστείς, σίγουρα πληρείς και τους όρους για τη σίτιση.
0: Μάλιστα.

0: τα επίδομα εφόσον νοικιάζουν μια γκαρσονιέρα, ένα στούντιο ή οτιδήποτε άλλο στο Καρλόβαση.
1: Τώρα, κύριε Ζάχαρη,
0: και το υπόλοιπο βέβαια το συμπληρώνουν με τα οικονομικά που τους καλύπτει η οικογένεια.
1: Είπαμε ότι μέχρι τις 18 του μήνα μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις
0: τους. Είναι δύο μέρες ακόμα. Στην ουσία εκτιμούμε ότι ο αριθμός τώρα που μιλούσα λίγο πριν βρίσκονται γύρω στο 220 αιτήσεις συνολικά. Γι' αυτό σας λέω, άντε να είναι άλλες δύο μέρες, δεν θα υπερβεί πάντως τις 250.
1: Και από αυτά τώρα τα παιδιά, πόσες είναι οι κατοικίες που είναι διαθέσιμες?
0: Σας είπα είναι 150 μονόκλινα.
1: Ναι, όχι, αυτό είναι το σύνολο.
0: Το σύνολο.
1: Ναι, αλλά σε αυτά δεν μένουν άλλα παιδιά ήδη?
0: Κάθε χρόνο γίνονται αιτήσεις εκ νέου και...
1: Α, εντάξει, δηλαδή δεν είναι, κάποιος που μπαίνει...
0: Κάποιοι που μπορεί να μένανε πέρυσι, ναι, παράδειγμα, τώρα που ξαναγίνονται οι αιτήσεις μπορούν να χάσουν και το δωμάτιο. Αυτό είναι προφανές.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή
1: δεν είναι δεδομένο ότι μπαίνω και βγαίνω από εκεί.
0: Κάθε έτος, ναι, υπάρχει εκ νέου αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια τα οικονομικά και βαθμολογούνται και κατατάσσονται σε λίστα.
1: Μάλιστα.
0: Για να μπορούν να μείνουν.
1: Κατά καιρούς ακούμε κάποια παράπονα για τις φοιτητικές αιστείες, για κάποια προβλήματα που προκύπτουν, κακοσυντήρηση κλπ. Αλλά και την ανάγκη να δημιουργηθούν και νέα δωμάτια.
0: Ναι, ακούστε λιγάκι. Την κακοσυντήρηση γενικά δεν έχω. Η αίσθηση είναι ότι μετά από 14 χρόνια προφανώς υπάρχουν δωμάτια τα οποία αυτοί που διαμένουν τα παραδίδουν σε καλύτερη ή χειρότερη κατάσταση. Καλύτερη σίγουρα δεν θα είναι, αλλά σε καλή και ετησίως γίνεται το βάψιμο, η συντήρηση και βέβαια η μερίσια γίνεται συντήρηση είτε στα υδραυλικά είτε στα ηλεκτρικά κλπ. Είναι μια μεγάλη κοινότητα, όπως αντιλαμβάνεστε, 150 άτομα να διαμένουν σε 4 κτίρια. Πάντα θα δημιουργούνται προβλήματα τα οποία υπηρεσιακά...
1: Από την πάροδο των ετών βέβαια, ναι.
0: Τώρα, είναι σίγουρο ότι δεν επαρκούν. Σας είπα και πριν ότι περίπου 100 άτομα από τις φετινές αιτήσεις θα μείνουν εκτός. Γι' αυτό το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προχώρησε και μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες αγόρασε μια έκταση δίπλα ακριβώς, σε συνέχεια δηλαδή και όμορα με τις υπάρχουσες φοιτητικές κατοικίες, γύρω στα 3 επιπλέον στρέμματα, όπου εκεί σχεδιάζει να ανεγείρει και νέες φοιτητικές κατοικίες, άλλες 2, έτσι ώστε να καλύψει έναν αριθμό επιπλέον 100-110 ατόμων. Με αυτόν τον αριθμό θα έχουμε ένα σημαντικό μέρος, ένα ποσοστό φοιτητών που θέλουν να μείνουν στις φοιτητικές κατοικίες δωρεάν, πραγματικά να τους καλύπτει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
1: Μάλιστα.
0: Παρεπιπτόντως, δηλαδή, οι διαγωνιστικές διαδικασίες τελείωσαν τώρα μόλις προχθές και πληρώθηκε και ο ιδιοκτήτης που πούλησε το οικόπεδο.
1: Ωραία.
0: Γι' αυτό σας το λέω, είναι τελείως πρόσφατο και τώρα θα κινηθεί η διαδικασία για την εξέβρεση των χρημάτων, για τη μελέτη και την κατασκευή των νέων κτίριων.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι μια θετική είδηση.
0: Είναι μια θετική. Πρέπει συνολικότερα, για να ενισχυθούν τα περιφερειακά πανεπιστήμια, κυρία Τρυπόδη, όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που έχει και μια πολυδιασπορά πολυνησιακή σε 6 νησιά του Αιγαίου, Βορείου και Νοτίου, θέλει ειδικά κίνητρα και βέβαια ειδική ενίσχυση και δυνατότητες προσέλκυσης, κυρίως διαμονής δωρεάν, κυρίως διατροφής δωρεάν, αλλά και των εισιτηρίων, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός σημαντικά και να μπορούν με αυτόν τον τρόπο να φοιτούν, που οι σπουδές πραγματικά είναι πολύ καλές και τα τμήματα επιστημονικά και ακαδημαϊκά κριτήρια κατατάσσονται πολύ ψηλά. Π.χ. το τμήμα μαθηματικών, το πρόβλημά του δεν είναι ότι δεν είναι καλό τμήμα και δεν προσελκύει νέους φοιτητές. έχει πολύ υψηλά στάνταρτ και κατάταξης, εξάλλου ήταν και το,

0: το πρώτο τμήμα που ιδρύθηκε το 1987 και λειτουργεί από τότε συνεχώς ο Καρλόβας Σάμο, αλλά οι επιλογές που κάνουν οι υποψήφοι φοιτητές δεν είναι θέμα ότι δεν αξιολογούν ψηλά το τμήμα μαθηματικών, αλλά κυρίως και τα υπόλοιπα τμήματα σε όλη την Ελλάδα, τμήματα μαθηματικών, τμήματα φυσικών, φέτος που παρακολούθησα, καλύφθηκαν στο περίπου 40% συνολικά. Δηλαδή το 50% ναι. των θέσεων που είχε το τμήμα μαθηματικών της Αθήνας, του Καποδιστριακού, μείνανε κενές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιοι δεν επιλέγουν συνειδητά να φοιτήσουν στα τμήματα μαθηματικών.
1: Και αυτό το αίτημα που υπάρχει από την πανεπιστημιακή κοινότητα και βέβαια το έχουν μεταφέρει και οι πολιτικοί, είναι να ενταχθεί στο, να συμπεριληφθεί μάλλον στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Βέβαια η απάντηση...
0: Είναι δύο τα θέματα. Ένα είναι το πόσο θα διευρυνθεί το επιστημονικό πεδίο συμπεριλαμβάνοντας και νέο κατεύθυνση γνωστικού αντικειμένου, π.χ. ξέρω εγώ, τεχνική νοημοσύνη, η ρομποτική κλπ. Λέω κάποιες.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο μας το έχει πει και ο
0: Αντιπρίτανης. Βέβαια να μπορεί να δέχεται εισακταίους και από το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, έτσι ώστε να έχει μια μεγαλύτερη δυνατότητα να το επιλέξουν οι υποψήφοι φοιτητές.
1: Και βέβαια σε αυτό θα συμπεριληφθούν, από ό,τι λέει το Υπουργείο, ότι ακόμη και να συμπεριληφθεί, θα συμπεριληφθούν και τα άλλα τμήματα της υπηρετικής χώρας.
0: Άρα... Είναι σχεδιασμοί γενικότεροι, οι οποίοι αν θέλουν να ενισχύσουν τμήματα, το κάνουν. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο πάρθηκε φέτος απόφαση, άρα θα ισχύει από την επόμενη χρονιά. Η εισακταίοι, παράδειγμα, μάλλον για τα τμήματα φυσικής, για όλα τα τμήματα φυσικής σε όλη την χώρα, 7 πανεπιστημιακά τμήματα που υπάρχουν, θα πηγαίνουν και από το τρίτο επιστημονικό πεδίο που είναι ο κλάδος υγείας, παράδειγμα. Που εκεί είναι ακόμα πιο τραγικά, γιατί ακούω τις ενστάσεις από το Υπουργείο που έβαζε στα αιτήματα του τμήματος μαθηματικών. Οι υποψήφοι οι οποίοι δίνουν εξετάσεις από το επιστημονικό πεδίο υγείας δεν κάνουν καθόλου μαθηματικά, και βέβαια εννοώ στο, δεν δίνουν στα 4 μαθήματα, δεν δίνουν εξετάσεις καθόλου στα μαθηματικά, όταν τα τμήματα φυσικής είναι κατεξοχήν τμήματα τα οποία απαιτούν κατά τις σπουδές τους τις ακαδημαϊκές τα μαθηματικά.
1: Έτσι, βέβαια.
0: Το λέω έτσι για να καταλαβαίνουμε ότι ενώ το αίτημα είναι εδώ και 3-4 χρόνια του τμήματος μαθηματικών να δέχεται φοιτητές από το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δεν το δεχόταν το Υπουργείο χρησιμοποιώντας κάποιες διάφορες ερμηνείες. Όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι και από το επιστημονικό πεδίο το δεύτερο που είναι τώρα, αλλά και από το τέταρτο, διδάσκονται τα ίδια μαθηματικά. Και οι μαθητές, εννοώ, δίνουν εξετάσεις ακριβώς τα ίδια μαθηματικά. Δηλαδή δεν υπήρχε λόγος να αρνείται και να λέει ότι το Υπουργείο δεν μπορώ να κάνω δεκτό αυτό το αίτημα.
1: Ναι, κατανοητό, κατανοητό.
0: Και βέβαια αυτό εν μέρη θα λύσει το πρόβλημα, εκτιμώ. Και σας είπα ότι το πιο μεγάλο, το πιο κεντρικό θέμα είναι ότι γενικά οι νέοι υποψήφοι φοιτητές δεν επιλέγουν αυτά τα κατεξοχήν τμήματα, είτε μαθηματικών είτε φυσικής, γιατί τα θεωρούν, δεν ξέρω, ότι δεν έχουν επαγγελματική προοπτική πιθανότατα, ή ότι είναι απλά μόνο καθηγητικές σχολές, που δεν είναι. Έχουν πολύ βασικές
1: έχουν μια ευρεία γκάμα, έτσι, ναι.
0: Τεράστιο εύρος κατευθύνσεων από εκεί και πέρα και επαγγελματικού προσανατολισμού.
1: Μήπως δεν γίνεται κατανοητό όλο αυτό, αφού υπάρχουν πλέον και από τα φροντιστήρια και από τους καθηγητές, και πια η ενημέρωση είναι πολύ εύκολη.
0: Ότι είναι πιο δύσκολο, αυτό ισχύει.
1: Αυτό είναι, γενικά, πούμε, είναι αλήθεια.
0: Υπάρχει,
1: ναι.
0: Παρακολουθώντας τα τμήματα αυτά, ο μέσος όρος αποφύτησης, για να έχουμε μια εικόνα, και στα τμήματα μαθηματικών και στα τμήματα φυσικής, όταν λέμε μέσους όρους, εννοούμε ότι πάντα υπάρχουν ένα 10% άριστοι φοιτητές, οι οποίοι θα τελειώσουν στο τέταρτο έτος κατευθείαν. Αλλά ο μέσος όρος γενικά υπερβαίνει κατά 50% των 4 ετών που είναι βασικές σπουδές. Αυτά είναι θέματα τα οποία όλοι τα πληροφορούνται και σου λέει, άμα πάω και μπλέξω εγώ σε ένα δύσκολο τμήμα π.χ. φυσικής και κάνω 6-7 χρόνια, ενδεχόμενα να είναι αποτρεπτικό.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι αυτό που είπα, η ενίσχυση στα περιφερειακά πανεπιστήμια, και το βλέπουμε, ακούμε και τώρα και προεκλογικά διάφορους κόμματα να λένε ότι θα τα στηρίξουμε με τον Α ή Β τρόπο, είτε δίνοντας φοιτητικό επίδομα, είτε όπως είπαμε να ενισχύσει τις φοιτητικές κατοικίες και τη δωρεάν σύντηση, δωρεάν μεταφορές κλπ. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι όσο αναπτύσσονται και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια σε εισαγωγικά, που είναι κυρίως τα αστικά κέντρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όταν μια οικογένεια θέλει 7-8 χιλιάρικα να στείλει ένα φοιτητή για να σπουδάσει στη Σάμο, λέω ένα νούμερο χοντρικό τώρα, προφανώς θα το σκεφτεί αν πρέπει να παραμείνει στην πόλη του, στο σπίτι του, και να δίνει αυτά τα ποσά ως δίδακτρα.
1: Έτσι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μπαίνουν σε μία δεύτερη σκέψη οι γονείς.
0: Όχι σε δεύτερη, και
1: σε τρίτη, πρώτη. Ναι. Και σε πρώτη, ναι, σωστά.
0: Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι που στην προοπτική και στο μέλλον πρέπει να τα αντιληφθεί και οι κυβερνώντες, αλλά και εμείς ως τοπική κοινωνία και ως Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διεκδικώντας, όπως είπαμε, τις δυνατότητες ουσιαστικής στήριξης. Και δεν είναι μόνο η ακαδημαϊκή, όπως λέμε, αλλά ακριβώς και ζητήματα που αφορούν και την ποιότητα ζωής και της δωρεάν ουσιαστικά, αυτό που λέμε, εκπαίδευσης στα δημόσια πανεπιστήμια.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζάχαρη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ, κυρία Τρυπόδη.
1: Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και με άλλη ιδιότητα του ενεργού πολίτη. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Ζάχαρη. Οι φοιτητές μέχρι τις 18 την Παρασκευή μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. 150 τα αυτοτελή δωμάτια. Σύντομα βέβαια θα υπάρξουν και σύντομα. Έχει μπει διαδικασία ανέγερσης και άλλων φοιτητικών εστίων. Γιατί υπάρχει τεράστια ανάγκη και είναι ένα κίνητρο για το φοιτητή, εάν έχει κάπου να μείνει δωρεάν και υπάρχουν επιπλέον φοιτητικές εστίες, περισσότερα δωμάτια, να σκεφτεί και 2 και 3 φορές να στείλει το παιδί του τελικά σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, που πρέπει βέβαια να πούμε εδώ ότι έχει από τα καλύτερα τμήματα. Δηλαδή η δουλειά που γίνεται, το πρόγραμμα σπουδών, από ό,τι και εμείς ακούμε από φοιτητές, από καθηγητές κλπ, είναι εξαιρετικό. Απλά το τμήμα των μαθηματικών είναι αυτό που λέμε γενικώς σαν τμήμα, δεν προσελκύει πλέον πολλά παιδιά. Το θέμα της, το ότι είμαστε μακριά, της απόστασης, το ίδιο είναι και το τμήμα της πληροφορικής και της στατιστικής. Όμως εκεί φτάνουμε στο top, δηλαδή καλύπτονται όλες οι θέσεις. Άρα κάτι λέει αυτό. Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market, το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: 2000 FM.
12: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία? Φέρτο. Πουκάμισο? Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
14: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
13: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
14: Πάρτο!
15: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
16: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
17: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
16: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
17: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
16: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
17: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
16: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
17: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
14: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
19: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
14: Πάρτο!
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
20: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
21: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
20: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: 2000 FM.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
23: Επιστρέψαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Διαβάζω ένα δελτίο, συγγνώμη, τύπου που μας έρχεται από το νοσοκομείο της Σάμου, όπου ο πρόεδρος Γιώργος Καμπούρης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου εκφράζουν θερμές τους ευχαριστίες για την προσφορά τους στο νοσοκομείο. Τους παρακάτω, δωρεά από ιδιώτη που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του ενός ηλεκτρονικού ζυγού, πλατφόρμας, για ζύγηση ασθενών ή ανθρώπων με κινητικό πρόβλημα. Δωρεά από Euro Relief 6 περιπατηρίων walkers για τις ανάγκες ασθενών με κινητικά προβλήματα. Δωρεά επίσης από ιδιώτη, και από ό,τι βλέπω μπορεί να είναι και όχι άλλος είναι, ενός οικιακού ψυγείου 80 λίτρων για την εξυπηρέτηση των ασθενών της καρδιολογικής κλινικής, και δωρεά της κυρίας Ελένης Γλύκα 76 τεμαχίων πικέ κουβερτών λευκού χρώματος εις μνήμη του συζύγου της. Οι συγκεκριμένες δωρεές συμβάλλουν στη συμπλήρωση και βελτίωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και διευκολύνουν τον αγώνα των εργαζομένων στον καθημερινό δύσκολο έργο τους, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς όλους τους κατοίκους του νησιού μας, τις οποίες και οφείλουμε. Εδώ πρέπει να πούμε, επειδή με αφορμή τα όσα γράψαμε και χθες, αυτά που μας μετέφερε τέλος πάντων ο κύριος Χατζηδημητρίου Γιώργος, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σάμου, για την μεγάλη επισκεψιμότητα. Και υπάρχουν σχόλια του τύπου ότι αν ήξεραν τι νοσοκομείο εδώ έχουμε. Λοιπόν, το έγραψα και θα το ξαναγράψω και θα το ξαναπώ. Πηγαίνει 1 εκατομμύριο κόσμος στη Σαντορίνη, στην Μύκονο, που έχουν κέντρα υγείας. Θα μου πείτε, είναι επιχείρημα, λένε κάποιοι. Είναι ότι ο επισκέπτης, αν ήταν να κοιτάει, το πρώτο που θα κοίταζε, και γι' αυτό το επιλέγει το νησί, είναι ότι είναι ένα νοσοκομείο που έχει μονάδα εντατικής θεραπείας, που εδώ μέσα στον COVID εξυπηρετήσαμε όλα τα Δωδεκάνησα και από άλλες περιοχές. Ας σταματήσουμε να πυροβολούμε και να δυσφημίζουμε τόσο πολύ το νοσοκομείο, γιατί όχι γιατρό δεν πρόκειται να δούμε. Τι να σας πω. Εντάξει δηλαδή. Όποιος πάει στο νοσοκομείο εξυπηρετείται. Μπορεί να τρέχουν μερόνυχτα οι γιατροί εκεί και οι νοσηλευτές και να υπερβάλλουν αυτόν, αλλά εξυπηρετείται. Αυτή την εικόνα που παρουσιάζουμε όλοι προς τα έξω, όταν πάει κάποιος εκεί δεν τη βιώνει, γιατί οι άνθρωποι είναι φιλότιμοι και προσπαθούν. Μην κάνουμε λοιπόν τόση πολύ δυσφήμιση, δηλαδή πραγματικά με εξοργίζει και από ανθρώπους που θέλουν να κάνουν μόνο αντιπολίτευση για αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι υγεία τώρα ο χώρος και το κατάλληλο εργαλείο για να κάνεις αντιπολίτευση. Δηλαδή ποιον πυροβολούμε τα πόδια μας αυτή τη στιγμή? Αν δεν έρθουν γιατροί στο νοσοκομείο, εμείς δεν θα μπορούμε να γιατρευτούμε εδώ πέρα και θα πρέπει να περιμένουμε τις αεροδιακομιδές, και καλά να έχει και καλό καιρό για να έρθει το ελικόπτερο να μας πάρει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τόση μεγάλη μανία. Το κατανοώ ότι υπάρχει πρόβλημα. Το λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι. που δουλεύουν εκεί. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχει μείνει με τους λιγότερους γιατρούς ever, από ποτέ. Εκεί που είχαμε 4 παθολόγους, δεν έχουμε κανέναν, έρχονται μόνο κάποιοι παθολόγοι και κάνουν κάποιους μήνες. Αλλά το να λέμε πια σε όλες μας τις αναρτήσεις, γίνεται αυτό στη Σάμο, μα δεν έχει νοσοκομείο. Γίνεται εκείνο, μα δεν έχει κόσμο στο νοσοκομείο. Εντάξει. Το δεχόμαστε, υπάρχουν προκηρύξεις θέσεων, δεν θέλει να έρθει ο κόσμος. Και γιατί να έρθει? Όταν υπάρχει ένα νοσοκομείο που το έχουμε δυσφημίσει τόσο πολύ και υπάρχει και ένα αρνητικό κλίμα μέσα από τους συναδέλφους προς αυτούς που θα έρθουν, είναι φυσικό επόμενο ότι έτσι θα είμαστε και χειρότερα. Ας το πάρουμε λίγο αλλιώς. Δηλαδή, τι να πω πια. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η νοοτροπία που εμένα με ξεπερνά σε κάποιες περιπτώσεις και συγγνώμη για το ύφος μου, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, σήμερα έχουμε την έναρξη της κινητικής, της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας, συγγνώμη, κινητικότητας. Είπαμε, υπάρχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα για κάθε μέρα. Θα ξεκινήσω λίγο να σας πω το σήμερα, λοιπόν, που ήδη από το πρωί έχουν ξεκινήσει στο δεύτερο πειραματικό δημοτικό σχολείο, περπατώντας γνωρίζω την πόλη. Επίσης, αύριο, Πέμπτη, 10 η ώρα, στο δημοτικό σχολείο Παλαιοκάστρου, είπαμε, έχουμε την μετακίνηση, συνομιλούν με μεγαλύτερους κλπ. 10 η ώρα, επίσης, θα είναι στο πρώτο δημοτικό σχολείο της πόλεως η Τροχέα και θα ενημερώνει την Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη. Μετά θα μεταβεί στο μουσικό σχολείο στις 12 η ώρα για να ενημερώσει τις τρεις τάξεις του γυμνασίου. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στον πύργο, 11:30 στον υπηαγωγείο. Το κράνος μου φορώ με ασφάλεια κυκλοφορώ, εκπαιδευτική δράση σε συνεργασία με την Τροχέα του ΑΤΑΦ Πυθαγορείου. Στην πόλη της Σάμου στις 6 το απόγευμα, πάντα την Παρασκευή, αμήνομαι καλύτερα, θα γίνει επίδειξη εδώ στην πόλη της Σάμου πολεμικών τεχνών στην παραλιακή πολεμική τέχνη, τάγκ, σουντό και Μυτιλινιών, Σάμου, Σύλλογος Άγιος Εφραίμ Μυτιλινιών, Ταϊκβεντό. Στις 7:30 βοηθάω και σώζω ζωές. Η ελληνική ομάδα διάσωσης θα κάνει επίδειξη κάρπα. 8:30 γιατί ο χορός και το τραγούδι πράγματι δεν έχουν ηλικία. Η μικρή και η μεγάλη χορευτική ομάδα του Λυκείου Ελληνίδων Σάμου χορεύει αντάμα ότι το φωνητικό σύνολο... ότι το φωνητικό σύνολο Ευμέλεια τους τραγουδά, καθώς έχει πλέον και φωνητικό σύλλογο, σύνολο το Λύκειο Ελληνίδων. Το Σάββατο 19 του μήνα στις 6 ώρα πάρκαρε το αυτοκίνητό σου και κινήσουν, μπες στην ομάδα μας απέναντι από την πλατεία Πυθαγόρα, θα είναι η Ακαδημία Στίβου του Γρηγόρη Τσικριτέα Αναγέννης, γνωριμία με τον κλασικό αθλητισμό μέσα από το πρόγραμμα IAF Kids Athletics. Στην πλατεία Πυθαγόρα θα έχει μπάσκετ με αθλητικούς συλλόγους αθλέων, Κούρος Αναγέννηση, τμήματα ανδρών γυναικών. Επίσης στην πλατεία Θεμιστοκλής Οφούλη θα παίζουν ποδόσφαιρο η Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού, ο νέος Πανσαμιακός ΑΟΣ Σάμου ομάδα Φούτσαλ. Στους Μυτιλινιούς την ίδια μέρα το Σάββατο 5:30 θα έχει ποδηλατάδα παιδιών, σημείο εκκίνησης πάρκινγκ του Συλλόγου Φίλη του Δάσους, διαδρομή κεντρικός δρόμος. 6:30 επίδειξη πολεμικών τεχνών από το Σύλλογο Άγιος Εφραίμ, που γίνεται πάλι εκεί στο πάρκινγκ του Συλλόγου Φίλη του Δάσους. Στη χώρα την ίδια μέρα 6:30 ασφαλής οδήγηση με ποδήλατο σε συνεργασία με το ΑΤΑΦ Πυθαγορείου. Και την Κυριακή στην πόλη της Σάμου 6:30 πάρτε τα ποδήλατα, τα πατίνια ή απλά τα πόδια σας, καροτσάκια παιδιά, για να κάνετε εγγόνια μόνοι, ό,τι θέλετε, με σκύλο, γάτα, ό,τι θέλετε. Στην παραλιακή συμμετέχουν Special Olympics, διαδρομή από την πλατεία Πυθαγόρα μέχρι το Ξενία και επιστροφή. 6:30 ώρα ποδηλατικός αγώνας χρονομέτρησης ανδρών. 7 η ώρα η άσφαλτος γίνεται καμβά, ζωγραφίζουμε με κυμολίες στην οδό Θεμιστοκλής Οφούλη. 9 η ώρα παραδοσιακή χορή στην πλατεία Πυθαγόρα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σάμου Οκυρώη. Δράσεις από τις 10 το πρωί στους Μυτιλινιούς, 6 ώρα το απόγευμα στο Πυθαγόριο, 6 ώρα το απόγευμα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και κάπως έτσι μέχρι και την Κυριακή θα κινηθεί η Εβδομάδα Ευρωπαϊκής Κινητικότητας στην Ανατολική Σάμο. Για τη Δυτική Σάμο θα σας μεταφέρει ο Ιπποκράτης Χατζηματνόλης ευθύς αμέσως, μιλώντας με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Τουρισμού βέβαια, τον κύριο Ευάγγελο Μαρνέζο. Αυτά από εμένα, και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
4: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
5: 2000 FM.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
24: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
24: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
24: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
24: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
24: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
25: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
26: Καλωσορίσατε, Εύη Κοσμά και Δερμάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
27: No habla español.
26: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
27: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
26: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
28: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
29: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
30: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
14: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
31: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από
30: 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες Polo Βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια Jean Moderna από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι Ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
14: Πάρτο!
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
30: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
30: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
30: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
30: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
30: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
30: Γευστική περιπλάνηση.
12: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κυμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
13: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
15: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
13: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
17: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
16: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6x130ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: 2000 FM.
13: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα, γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, λίγο καθυστερημένα, συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους των 2000 FM. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα, εδώ 12 με μία, συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, με αυτά τα οποία μας απασχολούν και φυσικά με αυτά τα οποία θέλετε κι εσείς να σχολιάσουμε και να αναδείξουμε. Τετάρτη σήμερα λοιπόν, 16 του μηνός Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά να πούμε σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή και τη γιορτάζετε σήμερα, γενέθλια, επέτειο κλπ. Σε ένα φθινοπορεινό θα λέγαμε καιρό και σήμερα, σκηνικό του καιρού, με αρκετή συννεφιά και εδώ στα νησιά μας. Τουλάχιστον εδώ στην πόλη της Σάμου πριν από περίπου μία ώρα ψυχάλισε και λίγο, δεν ξέρω σε κάποιες άλλες περιοχές εδώ στο νησί μας τι έγινε. Αυτό το σκηνικό βέβαια του καιρού δεν θα διαρκέσει, τουλάχιστον από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εντάξει, να μην μπούμε έτσι απότομα από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο και στο χειμώνα, σε καμία περίπτωση, αν και ο χειμώνας λένε φέτος θα είναι και ήπιος, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα πούμε σιγά σιγά προς το χειμώνα. Έρχεται και ένας Οκτώβρης που από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι θα είναι ο πιο θερμός Οκτώβρης των τελευταίων ετών. Εντάξει, δύο μέρες λοιπόν με συννεφιά, με λίγο βροχή, καλό είναι γι' αυτό, αλλά επιστρέφουμε και πάλι στις υψηλές θερμοκρασίες, στους 26 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, βόρειο-δυτική άνεμη 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Το ίδιο σκηνικό του καιρού λοιπόν και αύριο, με βελτίωση λοιπόν, σταδιακή βελτίωση από τις επόμενες ημέρες. Πασκαλείτε στο 22-30-80-8-80, 89-6-78, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας και στο 2000.samos.gmail.com. Εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email καθ' όλη τη διάρκεια εδώ των δημοσιογραφικών μας εκπομπών. Τα λέμε βέβαια και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρκετά τα θέματα λοιπόν και σήμερα. Έχουμε αρκετά μηνύματα σχετικά με τις τιμές του ρεύματος. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Χριστοδουλίδη, με τον ενεργειακό επιθεωρητή, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μειώσουμε όσο μπορούμε εμείς από τη δική μας πλευρά λίγο την κατανάλωση στο ρεύμα. Ποια είναι αυτά τα μικρά μυστικά που μπορούμε να κάνουμε και εμείς στο σπίτι μας, γενικότερα στην καθημερινότητά μας, για να μειωθεί λίγο ο λογαριασμός ρεύματος. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς από το τι περνάει από το δικό μας χέρι. Και φυσικά έχουμε και δράσεις, αρκετές δράσεις, συγγνώμη, και το επόμενο διάστημα εδώ στα νησιά μας με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και στην Ανατολική και στη Δυτική Σάμο. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται και τις επόμενες ημέρες. Πολλές εξελίξεις σε σχέση με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Βλέπουμε εδώ, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ό,τι ώρα μπεις στα ειδησιογραφικά site, όλο και κάτι διαφορετικό βλέπεις. Υπάρχουν δηλαδή ραγδαίες εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα. Το παραπεμπτικό με το οποίο ο σύζυγος της 56χρονης γιατρού προσπάθησε να ισχυροποιήσει το άλοθη του ότι δεν ήταν παρόν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στο Γιώργο Μαζωνάκη, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Newsit. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, από ό,τι διαβάζουμε, ο 58χρονος γιατρός, ο οποίος βρέθηκε και αυτός ενώπιον του 32ου ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστήριξε ότι εκείνος ήταν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ωστόσο, επικαλέστηκε ότι είχε ραντεβού με έναν άλλο ασθενή, για τον οποίο μάλιστα συνταγογράφησε και μία σειρά εξετάσεων. Υπάρχει το έγγραφο λοιπόν, κυκλοφορεί δηλαδή στα δίκτυα, στα sites, στα διάφορα δημοσιογραφικά sites, και όλα αυτά λέει, ενώ τα δεδομένα από τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης δείχνουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του περίπου 49 λεπτά πριν από τις 4:11 που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Στο παραπεμπτικό, ο γιατρός γράφει στον ασθενή να υποβληθεί σε δύο εξετάσεις, κολονοσκόπηση και γαστροσκόπηση με αιτιολογία κοιλιακό άλγος. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν αυτή την ώρα. Βέβαια, να πούμε ότι ο γιατρός λέει απείλησε με απεργία πείνας και δίψας αν τον προφυλακίσουν για το θάνατο του Μαζωνάκη. Μεταφέρθηκε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε πολλές εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Βλέπουμε τώρα ντόμινο. Διαβάζουμε πάρα πολλά και το λέμε αυτό διότι
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τα τελευταία 10 χρόνια έχει δεχθεί περισσότερες από 200 καταγγελίες εις βάρος γιατρών στην Αθήνα, ενώ από το 2020 έως σήμερα έχει επιβάλει ποινές, χρηματικές κυρώσεις ή έχει αφαιρέσει προσωρινά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από 43 γιατρούς. Ακούμε λοιπόν τις τελευταίες ημέρες μετά και το περιστατικό με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ότι δεν πρέπει να γίνεται τίποτα στα ιδιωτικά ιατρία, άπαξ και σου βάζουν φλεβοκαθετήρα, δηλαδή, και σου δημιουργούν, σου βάζουν δηλαδή τις ενέσεις, εν πάση περιπτώσει, ή τον ορό, όπως λέμε, δεν πρέπει να γίνεται τίποτα χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου. Πολλές φορές όμως έχουμε δει σε διάφορα ιατρία και ιδιωτικά ιατρία να γίνονται κάποιες εξετάσεις και με φλεβοκαθετήρες κλπ. Χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτά τα δεδομένα σιγά σιγά αρχίζουν και αλλάζουν. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνεται ένα περιστατικό τέτοιο, δηλαδή να πηγαίνουμε και να συζητάμε για θανάτους, για να μπαίνουμε στη διαδικασία να συζητάμε για τέτοια περιστατικά, δηλαδή για να μπαίνουμε μετά στη διαδικασία πιο εντατικών ελέγχων, να πούμε ότι δεν πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα σε ορισμένα ιατρία. Δεν ξέρω. Είναι κάποιες ερωτήσεις βέβαια που λαμβάνουμε και από φίλους ακροατές. Και τα συζητάμε βέβαια και εμείς, ότι γιατί πρέπει να μπαίνουμε και να συζητάμε για τραγικά περιστατικά και να συζητάμε μετέπειτα για το τι θα έπρεπε να είχε γίνει. Όχι. Και αυτό γίνεται όχι μόνο για το συγκεκριμένο περιστατικό, μετέπειτα, εκ των υστέρων. Θα έπρεπε να είχε γίνει αυτό, θα έπρεπε να είχε γίνει το άλλο. Ενώ έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, όπως λέμε. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Βέβαια είναι καταιγιστικές εξελίξεις και για το συγκεκριμένο θέμα. Εντάξει. Και τα βλέπουμε. Λοιπόν. Πάμε στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, όπως είπαμε. Να πάμε λίγο σε ένα θέμα που μας αφορά όλους και το λέμε αυτό διότι μπορεί το καλοκαίρι να τελειώσει, μπορεί να κλείνουν σιγά σιγά τα κλιματιστικά. Όμως, οι λογαριασμοί του ρεύματος παραμένουν ένα από τα βασικά έξοδα για κάθε οικογένεια και το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές ο καταναλωτής δεν ξέρει ακριβώς τι πληρώνει. Βλέπει έναν λογαριασμό, βλέπει χρεώσεις. Βλέπει πάγια, βλέπει κιλοβατόρες, ακούει για πράσινα, μπλε τιμολόγια και άλλα, μπας περιπτώσει, τιμολόγια που τώρα τελευταία τα έχουμε συζητήσει και τελικά μπαίνουμε στη διαδικασία και λέμε αν πρέπει, τι μας συμφέρει τελικά, να αλλάξουμε πρόγραμμα, να παραμείνουμε εκεί που είμαστε, να κλειδώσουμε την τιμή ή να περιμένουμε κάτι άλλο. Μπαίνουμε βέβαια και στη διαδικασία τώρα και από ό,τι μας γράφουν εδώ, το βλέπουμε βέβαια και εμείς πολλές περιπτώσεις τώρα τελευταία να αλλάζουν τα ρολόγια, να μπαίνουν δηλαδή τα ηλεκτρονικά ρολόγια όπως λέμε και το θέμα είναι επίκαιρο διότι ο Σεπτέμβριος έφερε νέα δεδομένα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η χοντρική τιμή αυξήθηκε τον Αύγουστο και αρκετά οι τιμολόγια έτσι επηρεάστηκαν. Ενώ υπάρχουν και σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα προγράμματα που προσφέρονται σήμερα στους καταναλωτές. Όμως,

0: ενδιαφέρον να το δούμε λίγο πιο πρακτικά. Τι μπορεί να κάνει σήμερα ένας πολίτης χωρίς απαραίτητα να προχωρήσει σε μια έτσι πανάκριβη ανακαίνιση. Ποιες παρεμβάσεις έχουν πραγματικό αποτέλεσμα. Και τελικά όταν ακούμε για ενεργειακή αναβάθμιση, ξέρουμε πραγματικά από πού πρέπει να ξεκινήσουμε. Υπάρχουν βέβαια και κάποια προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα οποία μας επιδοτούν για να κάνουμε το σπίτι μας ενεργειακά εντάξει. Να μην χάνουμε, ας πούμε, θέρμανση, να μην έχουμε απώλειες, όπως λέμε. Προσπαθούμε να μιλήσουμε με τον ενεργειακό επιθεωρητή, με τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα, διότι σίγουρα μας ενδιαφέρει όλους αυτό, τι συμβαίνει αυτή την περίοδο κυρίως με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και τι πρέπει βέβαια να περιμένει ένα μέσο νοικοκυριό να δει το επόμενο διάστημα, τώρα βέβαια που σιγά σιγά, όπως λέμε, κλείνουμε και τα κλιματιστικά. Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε τον κύριο Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί με τον κύριο Χριστοδουλίδη εδώ στην εκπομπή μας. Μας είχε μιλήσει και μας είχε πει πολλά έτσι χρήσιμα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε στο σπίτι μας και σε ένα σπίτι βέβαια το οποίο μπορεί να μην είναι και ενεργειακά εντάξει. Να τον καλωσορίσουμε λοιπόν. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλό σας μεσημέρι από τη Σάμμο.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές που ακούν το σταθμό σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, διότι μας ενδιαφέρει τώρα ακόμη περισσότερο που σιγά σιγά κλείνουμε τα κλιματιστικά, περνάμε λίγο αυτή την περίοδο έτσι και σε μια γενικότερη κατάσταση να δούμε τι ρεύμα θα αναγκαστούμε να πληρώσουμε. Τι πρέπει να περιμένει ένα μέσο νοικοκυριό, κύριε Χριστοδουλίδη, τι πιστεύετε?
1: Λοιπόν, καταρχήν να πάρουμε τη γενική εικόνα. Ναι. Η γενική εικόνα είναι ότι τις πρώτες 15 μέρες του Σεπτεμβρίου η χονδρική αγορά του ρεύματος έχει αυξηθεί από τα 133 ευρώ που ήταν τον προηγούμενο μήνα στα 160 περίπου, δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 20%. Άρα δηλαδή εδώ βλέπουμε επιπλέον αύξηση που αν συνεχιστεί και αυτή η ανωδική πορεία, που μάλλον θα συνεχιστεί διότι τα πράγματα δεν δείχνουν να αποκλιμακώνονται αναφορικά με τις διεθνείς τιμές. Αυτό το οποίο βλέπω σαν ορθή επιλογή ενός καταναλωτή να φύγει από ένα κειμενόμενο πράσινο τιμολόγιο, διότι θα αυξηθούν από 1η Οκτωβρίου και άλλο οι τιμές, και να κλειδώσει στο μεγάλο πάροχο αυτό το δώρο που έκανε στον κύριο Μητσοτάκη ο Στάσης της ΔΕΗ με 11,5 λεπτά και την κιλοβατόρα 3,5 ευρώ πάγιο για 12 μήνες, διότι δεν βλέπω τους επόμενους μήνες να έχω αποκλιμάκωση στις τιμές του ρεύματος και ειδικά σε πράσινα τιμολόγια με τιμή κάτω από τα 11,5 λεπτά. Αυτή είναι η χρηστική πληροφορία την οποία δίνω εγώ.
0: Μάλιστα. Τώρα, ακούμε όπως το αναφέραμε συνεχώς για πράσινα, μπλε και κειμενόμενα τιμολόγια. Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε ποιες είναι αυτές οι βασικές διαφορές και τι πρέπει να εξετάζει κάποιος πριν τα επιλέξει?
1: Λοιπόν, καταρχήν τα πράσινα τιμολόγια είναι τα ειδικά τιμολόγια, έτσι λέγονται, όπου η τιμή της λιανικής διαμορφώνεται με βάση την χονδρική αγορά του ρεύματος που έκλεισε τον προηγούμενο μήνα και τον προπροηγούμενο, δύο μήνες δηλαδή πριν. Λαμβάνει υπόψη κάποιους συντελεστές, ένας αλγόριθμος, ένας μάλλον μαθηματικός τύπος, όπου από εκεί βγαίνει η τιμή χρέωσης κιλοβατόρας. Δηλαδή είναι εκτεθειμένη στο χρηματιστήριο ενέργειας, δηλαδή τα πράσινα τιμολόγια, όπως και τα κίτρινα δηλαδή, ενώ τα σταθερά τιμολόγια, τα λεγόμενα μπλε, δεν εκτίθονται σε καμία χρηματιστηριακή διακύμανση. Έχεις μία φίξη τιμή χρέωσης κιλοβατόρας για ένα διάστημα από 12 μήνες έως και 24 μήνες είναι σήμερα στην αγορά. Αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι αν η τιμή που παίρνεις είναι με κλιμακωτή χρέωση, εάν το πάγιο είναι σε μια λογική τιμή, δηλαδή είναι 3, 5, 10, 15 ευρώ παραδείγματος χάρη, γιατί πολλές φορές αν έχεις μικρές καταναλώσεις μηνιαίως εννοώ και παίρνεις μια φτηνή κιλοβατόρα ας πούμε στα 12 λεπτά, αλλά το πάγιο είναι στα 15, αν κάνεις την αναγωγή τα 12 λεπτά γίνεται 18 λεπτά, οπότε εκεί θέλει προσοχή. Επίσης, αν αυτή η τιμή που σου δίνει ο πάροχος και είναι ελκυστική, είναι μετά από έκπτωση συνέπειας. Δηλαδή η αρχική παραδείγματος χάρη ήταν 24 λεπτά και σου, ξέρω, 18 λεπτά μάλλον ας πούμε, και σου δίνω 12 λεπτά αν είναι εμπρόθεσμος ο λογαριασμός, είναι εμπρόθεσμη η πληρωμή του λογαριασμού του ρεύματος. Γιατί αν δεν είναι εμπρόθεσμη, τα 12 λεπτά

0: δεν τα έχει, χρεώνεσαι όλες τις κιλοβατόρες του μήνα με τα 18 λεπτά. Μάλιστα. Και εκεί που περιμένεις 100 ευρώ για παράδειγμα, ξέρω εγώ, σου έρχονται 160. Άρα θέλει και αυτό προσοχή. Όπως επίσης τα σταθερά, τα μπλε τιμολόγια, έχεις πέναλτι αν σπάσεις το συμβόλαιο, δηλαδή αν κάνεις πρόωρη αποχώρηση, θα πληρώσεις ρήτρα όλα τα πάγια μέχρι να έλυγε η διάρκεια του συμβολαίου σου. Αυτά ας πούμε πρέπει να τα προσέχει ο καταναλωτής, γιατί μην κοιτάει μόνο την τιμή χρέωση της κιλοβατόρας. Πρέπει να κοιτάει τα πάγια. Πρέπει να κοιτάει αν είναι κλιμακωτές οι χρώσεις. Δηλαδή οι πρώτες 100 κιλοβατόρες με αυτή την τιμή. Μετά όμως είναι η ίδια τιμή. Όχι. Είναι παραπάνω.
1: Ξέρετε τι
0: μήπως αν αυτή η τιμή που του δίνει είναι για 3 μήνες. Σας λέω γιατί είναι συγκεκριμένες εταιρείες που το κάνω αυτό. Σου λέει, σου δίνω 10 λεπτά για 3 μήνες. Αλλά μετά τον 4ο μήνα είναι άλλη η τιμή. Οπότε εκεί που έχεις επαναπαυτεί σε κάτι χαμηλό, ξαφνικά μετά από 3 μήνες βλέπεις τα ύψη. Δηλαδή θέλω να πω ότι θέλει να ελέγχουμε όλες τις τιμολογιακές παραμέτρους και όχι να μένουμε μόνο στην απόλυτη τιμή χρέωση κιλοβατόρας.
1: Πάντως βλέπουμε και εμείς, και εγώ το έχω προσέξει, ας πούμε, και πολλοί εδώ που μας αναφέρουν, ας πούμε, για τις τιμές, τις αυξημένες τιμές στο ρεύμα, ότι πραγματικά αν μπούμε στη διαδικασία να δούμε μόνο την τιμή του ρεύματος, είναι εντάξει, μια τιμή λογική. Τώρα, με όλα αυτά τα οποία προστίθεται πάνω στην τελική τιμή του ρεύματος και φτάνουμε σε ένα τελικό ποσό που δεν μπορεί ο κάθε άνθρωπος, έτσι ένα μέσο νοικοκυριό, να το αποπληρώσει, εκεί αντιλαμβανόμαστε και λέμε ότι τελικά τι πληρώνουμε. Πληρώνουμε μόνο το ρεύμα, σε καμία περίπτωση.
0: Όχι, βέβαια. Αυτά που λέμε τόσο, αυτά που είπαμε τόση ώρα ήταν μόνο για τη χρέωση του ρεύματος.
1: Για τη χρέωση μόνο του ρεύματος, γι' αυτό να το
0: διευκρινίσουμε. Το οποίο, προσέξτε, σε ένα μηνιαίο λογαριασμό της τάξης των 200 ευρώ σε ένα τυπικό νοικοκυριό, τα 120 ευρώ είναι οι έξτρα χρεώσεις που έχει να κάνει με τις δομιζόμενες χρεώσεις, τα διάφορα τέλη, ΕΤΜΕΑΡ, ΙΚΟ, ΜΙΚΟ, ΣΥΚΟ και όλα αυτά, τέλη ΑΔΜΙΕ, τέλη ΔΕΔΙΕ κλπ. Και οι δημοτικοί φόροι, ΕΡΤ, τέλη Δήμων κλπ. Όλο αυτό το πακέτο σε ένα μηνιαίο λογαριασμό της τάξης των 200 ευρώ, τα 120 είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από τη χρέωση της κατανάλωσης του ρεύματος. Έτσι να το λέμε. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Επειδή πολλής λόγος γίνεται, κύριε Χριστοδουλίδη, για τα φωτοβολταϊκά και μιλάμε για τα φωτοβολταϊκά τα οποία κάποιοι θέλουν να βάλουν ενδεχομένως και στο σπίτι τους πάνω. Σας ακούσαμε σήμερα το πρωί στο Μέγκα, στην εκπομπή του Ιορδάνη, του Χασαπόπουλου και της Ανδής της Βούλγαρη. Αναφερθήκατε λίγο στο συγκεκριμένο έτσι θέμα με τα φωτοβολταϊκά και είναι και πολλοί εδώ κάτοικοι, αν θέλετε, πολίτες του νησιού μας που ενδιαφέρονται να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκά στο σπίτι τους. Αυτό όμως θέλω λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Θα είναι μόνο για να καλύψουν το δικό του σπίτι ή μπορούν να διαθέσουν και την ενέργεια που θα δημιουργηθεί από το φωτοβολταϊκό?
0: Όχι, είναι μόνο για ιδιοκατανάλωση, αυτοκατανάλωση και δεν την διαθέτεις πουθενά. Δηλαδή είναι αυτό το project. Ουσιαστικά λέγεται plug and play, δηλαδή το παίρνω, το βάζω στην πρίζα και λειτουργεί. Είναι δύο panels συνολικής ισχύως 800 watt, τα οποία αυτά μπορείς να τα κρεμάσεις στο αστιθέα των βεραντών του σπιτιού σου, παραδείγματος χάρη είστε μια πέργολα τέλος πάντων. Καλό θα είναι να είναι σε ασκία στο τμήμα του κτηρίου, γιατί αν σκιάζεται δεν λειτουργεί. Μέσω ενός μικρομετατροπέα μετασχηματίζει το συνεχές ρεύμα που δημιουργεί το φωτοβολταϊκό, δηλαδή η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ρεύμα συνεχές μέσω του μετατροπέα γίνεται εναλλασσόμενο, και παίρνεις αυτό το kit, έχει ένα καλώδιο και μια, ας το πούμε, μπρίζα, και το βυσματώνεις σε μια μπρίζα του σπιτιού σου. Βέβαια εκεί που θα το βυσματώσεις θα πρέπει να έχει ελέγξει ένας ηλεκτρολόγος ότι είναι ασφαλή η εγκατάσταση, για να μην υπάρχει υπερθέρμανση, τα όργανα προστασίας του πίνακα να με τα προβλεπόμενα κλπ. Με αυτό πετυχαίνεις περίπου 20% εξοικονόμηση ενέργειας το χρόνο. Δηλαδή αν σκεφτείτε ένα τυπικό νοικοκυριό που καταναλώνει περίπου 5.000 κιλοβατόρες το χρόνο. Ναι. Οι 1200 περίπου κιλοβατόρες εξοικονομείται από αυτό το σύστημα. Η απόδοση γίνεται σε 4 χρόνια. Το κόστος χωρίς μπαταρίες, γιατί τώρα μπορείς να κουμπώσεις και αυτό το σύστημα με μπαταρίες. Δηλαδή, όταν έχεις περίσσια πράσινης ενέργειας, αντί να πετιέται, θα αποθηκεύεται σε μπαταρίες και το βράδυ, αντί να παίρνεις εσύ από το δίκτυο, θα δίνεις από την μπαταρία. Βέβαια, η προϋπόθεση είναι να έχεις βάλει έξυπνο μετρητή. Όταν βάλεις δηλαδή και μπαταρία, θέλει οπωσδήποτε στην εγκατάσταση του σπιτιού σου να τοποθετηθεί έξυπνος μετρητής και όχι συμβατικός.
1: Και τώρα λογικά έχουν γίνει αλλαγές, πιστεύω, στα περισσότερα.
0: Ισχύει αυτό που λέτε.
1: Ναι. Ήθελα λίγο να ρωτήσω, κύριε Χριστοδουλίδη, επειδή βρισκόμαστε σε ένα νησί όπου έχουμε, εντάξει, έχουμε και ζεστά καλοκαίρια, έχουμε και το χειμώνα, ας πούμε, που εντάξει, έχουμε το κρύο, έχουμε την υγρασία εμείς πιο πολύ εδώ, αλλά και έχουμε και πάρα πολλά σπίτια τα οποία είναι παλιά. Υπάρχουν συγκεκριμένες έτσι παρεμβάσεις που θεωρείτε ότι έχουν ένα ιδιαίτερο νόημα για τις συνθήκες του νησιού που πρέπει να κάνουμε στα σπίτια μας?
0: Καταρχήν, θα πρέπει μόλις ανοίξει το καινούριο εξοικονομώ, όσοι έχουν παλιά ενεργοβόρα σπίτια τα οποία δεν έχουν χτιστεί με κανονισμό θερμομόνωσης, παραδείγματος χάρη, να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά
1: προκειμένου
0: να τρέξει, να είναι δικαιούχοι σε αυτό το πρόγραμμα.
1: Έχετε κάποια ενημέρωση ως προς αυτό, μια μικρή παρένθεση?
0: Ανοίξει, λέει, θα... προς το τέλος ή αρχές του χρόνου το καινούριο, το 2026. Ωστόσο όμως μπορεί να θα ανοίξει μάλλον νωρίτερα το αλλάζω σύστημα θέρμανσης, παύλα ηλιακό θερμοσύφωνα. Καλό είναι στα νησιά να βάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες και να πετάξουμε τους ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες. Και αν έχουμε λέβητες με πετρέλαιο, καλό είναι να αντικατασταθούν με αντλίες θερμότητας. Αν κάνουμε αυτό το πακετάκι αντλία θερμότητας, που τα συνδέουμε με τα καλοριφέρ τα υφιστάμενα, μαζί με έναν ηλιακό θερμοσύφωνα, έχεις κάνει μια εξοικονόμηση ενέργειας από 30 έως και 40%.
1: Και τα κουφώματα πιστεύω δεν παίζουν ρόλο, κύριε Στοβλίδη.
0: Απλά όμως τα εξοικονομώ, δεν μπορείς να κάνεις μόνο κουφώματα, θέλει ένα πακέτο παρεμβάσεων, γιατί πρέπει να ανέβεις δύο ή τρεις ενεργειακές κλάσεις. Με τα κουφώματα δεν ανεβαίνεις.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Χριστοδουλίδη, αν θέλετε να μας δώσετε τις τρεις απλές και πρακτικές συμβουλές εδώ και στους ακροατές μας, έτσι για να μπούμε στο χειμώνα με όσο το δυνατόν μικρότερη ενεργειακή επιβάρυνση.
0: Νομίζω ότι φέτος, επειδή θα ανοίξει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με μια τιμή πολύ υψηλή, γύρω στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Δεν ξέρω αν τελικά ενεργοποιηθεί κάποιος μηχανισμός επιδότησης, κάτι ακούγεται από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Θεωρώ όμως ότι πάλι θα είναι υψηλή η τιμή του πετρελαίου. Νομίζω ότι παραμένει φθηνότερο η θέρμανση με κλιματιστικά. Όχι παλαιού τύπου, μιλάμε όταν λέμε
1: κλιματιστικά. Τα καινούργια που λέμε,
0: inverter τεχνολογίας και υψηλής αποδοτικότητας. Μπορεί να μην είναι ποιοτικά η θέρμανση ίδια με αυτή που είναι με καλοριφέρ και λέβητα, αλλά η σειρά από ό,τι έχω κάνει την άσκηση, αν δεν αλλάξει κάτι που δεν θα αλλάξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, διότι έχουμε δύο εν εξελίξη γεωπολιτικές αναφλέξεις, μία στη Μέση Ανατολή και συνεχίζει και αυτή στην Ουκρανία. Η σειρά είναι από το φθηνότερο μέσο προς το ακριβότερο. Πρώτον, αντλία θερμότητας, κλιματιστικά. Ναι, με ακούτε?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι, κλιματιστικά. Φυσικό αέριο, λεβητάκια, αλλά εσείς δεν υπάρχει σάμο φυσικό αέριο.
1: Φυσικό αέριο, όχι, ναι.
0: Ναι, και πετρέλαιο. Μάλιστα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι τα ηλεκτρικά σώματα, αερόθρεμα με ηλεκτρική αντίσταση. Ναι. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο.
1: Μάλιστα. Τι να πω, ευχόμαστε να κυλήσει καλό χειμώνας και αν μας...
0: Μάλλον θα είναι θερμοκρασιακά, ήπιος. Θα είναι από ό,τι λένε οι ειδικοί, λόγω του Ελ Νίνιο που είναι σε εξέλιξη, θα είναι ένα από τα πιο ήπια καλοκαίρια. Εύχομαι να συμβεί αυτό, οι προβλέψεις να είναι αυτές που είπαμε, διότι σκεφτείτε να έχουν και υψηλές τιμές και,
1: και αυξημένη
0: ζήτηση λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών.
1: Μακάρι. Να είστε καλά, κύριε Χριστοδουλίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ο ενεργειακός επιθεωρητής, λοιπόν, ο κύριος Χριστοδουλίδης, φαίνεται ότι θα δουλέψει φέτος πολύ, πολύ κλιματιστικό, διότι αν αναλογιστούμε τις τιμές του πετρελαίου, θέρμανσης, μας τα είπε και η κυρία Ζάγκα τις προηγούμενες ημέρες που την φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή μας, πέρυσι η διάθεση είχε ανοίξει στο 1,10. Φέτος αναμένεται να πάει στο 1,90 η έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Οπότε αντιλαμβάνεστε για πόσο μεγάλο, μεγάλη διαφορά μιλάμε από πέρυσι σε σχέση με φέτος. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι δύσκολο ένα μέσο νοικοκυριό να μπορέσει να ανταποκριθεί και να καλύψει γενικότερα τις ανάγκες για πετρέλαιο, για να βάλει πετρέλαιο στο σπίτι του. Ας κάνουμε κι εμείς αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Ενδεχομένως, εντάξει, να μην έχουμε ένα σπίτι που να είναι 100% ενεργειακά εντάξει, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποιες, μας είπε ο Γιώργος Χριστοδουλίδης, κάποιες ενέργειες κι εμείς από την δική μας πλευρά για να μειώσουμε λίγο την κατανάλωση ρεύματος. Δεν ξέρω αν οι περισσότεροι τουλάχιστον μπορεί να έχουν αλλάξει τα κλιματιστικά τους, να τα έχουν βάλει, να είναι inverter. Άλλοι μπορεί να μην έχουν κλιματιστικά. Τι θα κάνουμε όμως, δεν θα ζεσταθούμε. Ελπίζουμε να είναι ήπιος ο φετινός χειμώνας, κάτι το οποίο το λένε βέβαια και οι μετεωρολόγοι. Πάντως ο Σεπτέμβρης μας έφερε νέα δεδομένα, ξεκίνησε με νέα δεδομένα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η χοντρική τιμή αυξήθηκε τον Αύγουστο και αρκετά τιμολόγια έτσι επηρεάστηκαν και υπάρχουν βέβαια και σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα προγράμματα που προσφέρονται σήμερα στους καταναλωτές. Μας είπε λίγο για τα τιμολόγια αυτά τα οποία μπήκαν στη ζωή μας πλέον, τα πράσινα τιμολόγια, τα μπλε τιμολόγια, τα κίτρινα. Εμείς χρόνια τώρα ένα τιμολόγιο ξέραμε. Τώρα τι γίνεται με αυτό, είναι πραγματικά από ό,τι μας αναφέρουν και εδώ κάποια μηνύματα χρηματιστήριο. Λέει, παίζουν, πρέπει να ξυπνάμε λέει, κάθε μέρα και να βλέπουμε την τιμή της κιλοβατόρας και από εκεί και πέρα να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να μπούμε στη διαδικασία να επιλέξουμε το ένα τιμολόγιο να είναι σήμερα το μπλε, το άλλο να είναι το πράσινο. Αυτά τα πράγματα είναι και λίγο και να πρέπει να τα ξέρεις κιόλας όλα αυτά. Δεν είμαστε δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε διαδικασία κάθε μέρα να βλέπουμε με τι τιμή είναι η κιλοβατόρα και αναλόγως να μην έχουμε να κάνουμε και τίποτα άλλο και να αλλάζουμε τα τιμολόγια κάθε μέρα. Σε καμία περίπτωση. Εντάξει, ψάχνουμε σίγουρα το φθηνότερο πρόγραμμα, αλλά αν το σπίτι μας δεν είναι και ενεργειακά αποδοτικό, από ό,τι μας είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης, αν χάνουμε θερμότητα, αν χάνουμε δροσισμό το καλοκαίρι κλπ., αν υπάρχουν και κουφώματα παλιά, τότε θα πρέπει και εμείς από την πλευρά μας να κάνουμε κάποιες έτσι ενέργειες για να μην υπάρχει και περισσότερη έτσι, να μην βλέπουμε και περισσότερο αύξηση στις τιμές του λογαριασμού μας, στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος. Να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε. Σίγουρα ανήκει και το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Όσοι μπορούν να το λάβουν, να μπουν στη διαδικασία να φτιάξουν το φάκελό τους, καλό είναι. Και ευελπιστούμε ο φετινός χειμώνας να είναι ήπιος. Το μόνο που μπορούμε να πούμε και να κάνουμε. Και να, έτσι να, έχουμε, να ζούμε με αυτή την ελπίδα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαπών, λοιπόν.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
13: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
12: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
13: Πάρτο!
14: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε Μπαζάρ.
15: Ξύπνας μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: 2000 FM.
16: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
18: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Εδώ για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας, συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που ξεκινάει από σήμερα. Στις 10 η ώρα είχαμε στο δεύτερο πειραματικό σχολείο Σάμου η έκτη τάξη Περπαντώντας Γνωρίζω την πόλη μου. Αύριο Πέμπτη στο Παλαιόκαστρο, 10 το πρωί, Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου, από τότε μέχρι σήμερα πώς μετακινούμασταν. Θα υπάρχει μια δηλαδή επικοινωνία των παιδιών με τους ανθρώπους εκεί της περιοχής, τους μεγαλύτερους ανθρώπους της περιοχής του Παλαιοκάστρου, να συζητήσουν έτσι πώς μετακινούνταν τότε, πώς μετακινούνται τώρα, τι έχει αλλάξει γενικότερα στη συμπεριφορά μας, στην οτροπία μας κλπ. Επίσης, αύριο Πέμπτη στην πόλη της Σάμου, η Τροχιά Σάμου θα ενημερώσει τους μαθητές για θέματα οδικής ασφάλειας στις 10 η ώρα το πρωί στο πρώτο δημοτικό σχολείο και στις 12 επίσης στο μουσικό σχολείο. Έχουμε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στον Πύργο. Το κράνος μου φορώ με ασφάλεια κυκλοφορώ. Πολλές όμορφες δράσεις λοιπόν γενικότερα σε ολόκληρη την Ανατολική Σάμου και στην πόλη της Σάμου την Παρασκευή. Με πολλές δράσεις το απόγευμα της Παρασκευής. Μας τα είπε χθες ο κύριος Δημήτρης Βογιατζής λοιπόν για το συγκεκριμένο έτσι για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Το Σάββατο επίσης όπως είπαμε θα οι δράσεις θα μεταφερθούν και στους Μυτιλινιούς με ποδηλατάδα παιδιών και επίδειξη πολεμικών τεχνών αλλά και στη χώρα με ασφαλή οδήγηση με ποδήλατο, με βιωματικές δράσεις, με τον κώδικα του λεωφορείου σχεδιάζω τον δικό μου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κυριακή στην πόλη της Σάμου επίσης, στους Μυτιλινιούς, στο Πυθαγόριο και στον Άγιο Κωνσταντίνο. Την Δευτέρα η Τροχιά Σάμου ενημερώνει τους μαθητές για θέματα οδικής ασφάλειας στην πόλη της Σάμου αλλά και στο Κοκάρι τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Δημοτικό Σχολείο Βαθέως. Αλλά έχουμε και μία πρόσθετη ενημέρωση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Άνω Βαθύ στις 9 η ώρα περπατώ και γνωρίζω τον τόπο μου, περίπατος από την Ταβέρνα Κοτόπουλα, στην Ταβέρνα Κοτόπουλα λοιπόν συνάντησε εκεί και στη συνέχεια πεζοπορία προς το ρέμα της Τίνιας και το θέατρο του Αγιανάκη και ξενάγηση στο Άνω Βαθύ με διοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαθέως του Καπετάν Λαχανάς και του Ελληνικού Ορειβατικού Πεζοπορικού Συλλόγου. 26 λοιπόν Σεπτεμβρίου από τις 9 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, να αναφερθούμε και πάλι ότι σήμερα γνωρίζετε όλοι ότι στις 3.30 σήμερα Τετάρτη στο Μαλαγάρι της Σάμου αναμένονται μεταχύπλο 114 μετανάστες από το Ηράκλειο και 83 από Ιεράπετρα της Κρήτης για καταγραφή. Όπως έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα και την παραπροηγούμενη κλπ. Απλά έτσι μια αναφορά κάνουμε για να γνωρίζετε και να όσοι εν πάση περιπτώσει το γνωρίζετε. Μεταχύπλο, ναι. Μεταχύπλο μας γράφουν εδώ. Ναι, τα ταχύπλο λέει δεν έρχονται για άλλους λόγους, έρχονται μόνο γι' αυτό. Εντάξει, το έχουμε πει, τι να κάνουμε. Έχει δοθεί μια προσωρινή λύση στην αντιμετώπιση του προβλήματος της πρόσβασης των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα, κάτι το οποίο το ανέφερε πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, ο κ. Παπαγεωργίου. Η λύση αφορά την προσέγγιση του λεωφορείου στην πλατεία του χωριού, γιατί μας ρωτάτε τι είδους λύση είναι αυτή. Η λύση λοιπόν είναι η προσωρινή λύση, η προσέγγιση του λεωφορείου στην πλατεία του χωριού και μετά η συνοδεία των μαθητών από σχολικό τροχονόμο προς το σχολείο, έτσι, δηλαδή να αντιμετωπιστεί με λίγα λόγια προσωρινά το ζήτημα και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η μετακίνησή τους. Θα δούμε τι θα γίνει και με το δρόμο, με την πρόσβαση γενικά. Αυτό είναι μια προσωρινή λύση στο ήδη υπάρχον πρόβλημα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Αύριο θα είμαστε μαζί στις 10 η ώρα, εδώ, στην θέση της Βιολέτας Τρυπόδη. 10 με 12 λοιπόν θα τα πούμε μαζί αύριο και την Παρασκευή. Να σας ευχαριστήσουμε. Έχουμε πολλά θέματα και αύριο. 2 ώρες λοιπόν που θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά εδώ και μαζί σας αλλά και με τους καλεσμένους μας. Μην ξεχάσετε σήμερα στις 8 η ώρα το απόγευμα μας ακούτε σε επανάληψη. 2 η ώρα το μεσημέρι το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων και στις 9 η ώρα το βράδυ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά. Μια και χαρά σας.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: κι ας ήταν όλα ψεύτικα.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
2: 2000 FM.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
7: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
8: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
10: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
8: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις, κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
11: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
3: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
12: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
2: 2000 FM.

0: αρέσω σε με χάνω. Λείπεις, τρελαίνομαι, μόνος αισθάνομαι.
1: Δημήτρη.
2: Δανάη.
1: Ήρθες.
2: Γιατί έχεις ντυθεί έτσι?
1: Γιατί τι έχω?

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
11: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
10: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Σ
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic E Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
15: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
15: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
15: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
16: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
15: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
16: Γευστική περιπλάνηση.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
20: βλέπω. Εργασίες κυπουργής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
20: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
20: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
26: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
27: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
26: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
27: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
26: Εξαιρετικό.
27: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
26: Τι λέει ρε φίλε.
27: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
28: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
29: Ποιος έχει νοικιά? Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα, ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
30: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
29: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
30: Πάρτο!
31: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
32: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
31: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
32: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
31: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
32: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
31: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
32: Πανουράκης.
29: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι 6x130ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
33: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούσεις τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM. 2000 FM. 2000
1: FM.
3: Κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ο Ανδρουλάτσιας. Τι έκανε ο Ανδρουλάτσιας.
9: Ο Ανδρουλάτσιας τον βλέπω παιδιά στη Βουλή και ναι. Δεν θα το κρίνω εγώ πολιτικά, θα το κρίνω εμφανισιακά. Και βλέπω το μαλλί είναι πιο ωραία φτιαγμένο. Πρέπει να έχει, μήπως έχει κάνει καμιά αυτή άσπρη. Έχει ασπρίσει ωραία, έχει γκριζάρει ωραία. Έχει χάσει κιλά. Πιο ωραία τριμαρισμένο το μουσάκι. Είναι όπως λέγανε στις ελληνικές ταινίες βουτυρένιος, βουτυράτος. Βουτυράτος. Έχει μία φράπα, μία φρεσκαδούρα. Μία φρεσκαδούρα. Είναι πιο ωραίος από ποτέ. Δεν μ' αρέσει, αλλά είναι πιο ωραίος από ποτέ.
8: Σαν σημερινή. Έτοιμος. Από ποτέ.
9: Ναι, στη σημερινή
8: βερσιόν της. Ναι.
9: Εκεί στη Βουλή. Παλεύει και αυτός τι να κάνει. Παλεύει να ανέβει.
8: Παλεύει.
9: Στη δεύτερη θέση γιατί έχει πέσει την τρίτη. Κοπανιέται.
8: Στην τρίτη.
9: Στις δημοσκοπήσεις.
8: Άστα να πάνε.
9: Άστα. Και δεν θα συνεργαστούν και δεν ξέρουμε τι θα συνεργαστούν και δεν θέλω να συνεργαστούν.
8: Καλά, να σου πω, τον... έτσι λένε.
9: Όταν
8: έτσι.
9: Φτάσει, παιδιά, η ώρα τσικαρέκλα.
8: Τσικαρέκλα.
9: Θα αγκαλιαστείτε όλοι και θα δείτε κάτι συνεργασίες που θα τις περιμένουμε.
8: Λοιπόν, τι έγινε στις φυλακές, είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζονάκης.
9: Στις γυναικείες φυλακές και λέγεται, έτσι, δεν είναι επιβεβαιωμένο, ότι υπάρχει μια φήμη εκεί που λένε ότι καλύτερα να μην, να μην στείλετε την κυρία Γάκα στις γυναικείες φυλακές.
8: Πού να πάει, στις αντρικές θα περάσει καλύτερα.
9: Τι να θεπώ, τι να θεπώ.
8: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, πάμε σε, να πούμε και τίποτα άλλο εξωτερικές ειδήσεις.
8: Πάμε εξωτερικές ειδήσεις.
9: Βγήκε βρε η μάνα του Έλιον Μάσκ. Μάνα, μητέρα,
8: Μασκαρού.
9: Η Μασκαρού.
8: Η Μασκαρού είναι μοντέλο, έτσι.
9: Πολύ ωραία γυναίκα, παιδιά.
8: Ωραίο μοντέλο.
9: 78 ετών, θεάρα.
8: Ναι, πολύ η οποία τύπου. Πουλάει πολύ το γιο της, έτσι. Ναι. Είναι η μαμά του Έλον Μάσκ και λοιπά και λοιπά.
9: Ναι. Και είπε ότι ο γιος μου αντί να κοιμάται, λέει, σε ένα κρεβάτι και λοιπά, οπότε γυρνάω, λέει, όταν πηγαίνω να τον δω.
8: Ναι.
9: Κοιμάται, λέει, σε ένα στρώμα στον καράζ.
8: Είναι αυτό το παιδί, έχει κάτι, έτσι. Έχει μια πετριά. Ναι. Κάτι, σαν να πέρασε η μάνα του μια αρρώστια.
9: Τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
8: Εντάξει, να σου πω κάτι.
9: Έλα.
8: Αυτό τώρα το είπε για καλό για το γιο της, ότι είναι πολύ απλό παιδί. Δηλαδή μια μάνα το λέει για το παιδί της.
9: Ναι, ότι δεν τον νοιάζουν τα πλούτη, ρε παιδί μου. Αυτός θέλει να έχει, λέει, ένα στρώμα, ένα αυτό και μια σκύπα από το κεφάλι του.
8: Και στο στρώμα όμως μια χαρά τα σπέρνει τα παιδιά.
9: Ναι, τι να πω,
8: πόσα έχει μέχρι τώρα. Έχει.
9: Έχει σπέρει παντού. Έχει σπείρει παντού, δεν ξέρω πόσα έχει. Έχει σπείρει παντού.
8: Για να διαιωνιστεί το DNA του.
9: Μα βέβαια δεν είναι αυτό να διαιωνιστεί.
8: Η ζωή Κωνσταντοπούλου μιλάει. Καλά, ναι. Εντάξει. Πήγε η ζωή στο Μαζονάκι.
9: Και αυτή αδυνάτησε.
8: Και αυτή.
9: Ναι.
8: Έρε, Μουντζάρο, ζει. Εσύ μα οδηγεί. Παιδιά, βλέπω κάτι παλιού.
9: Το βλέπεις,
8: βλέπω κάτι παλιού παχουλού. Οι οποίοι έχουν αλλάξει τελείως σωματότυπο.
9: Πολύ ευχάριστο είναι αυτό όμως, παιδί μου.
8: Όντως, γιατί σε πολλές περιπτώσεις είναι σοβαρό θέμα υγείας.
9: Είναι το όταν θέμα είναι για πάρα πολλά κιλά. Βέβαια είναι θέμα υγείας και αντοχής του οργανισμού.
8: Ναι. Αφού του λένε, μήπως λέει έχει παρενέργεση η ένεση. Παιδιά, όταν τα κιλά είναι από 30 και πάνω,
9: έτσι.
8: Σου λέει ότι έχεις χειρότερο φόβο να πας από την καρδιά σου από χοληστερίνη, από εγκεφαλικό, από ζάχαρο.
9: Βέβαια.
8: Ξέρω μια γνωστή κυρία που όπου κυκλοφορεί και δει παχουλό άνθρωπο λέει: λοιπόν, ελάτε να σας πω, θα κάνετε αυτή την ένεση. Δεν επιτρέπετε να είσαστε τόσο χάλια.
9: Έλα, παιδιά, τώρα είναι δυνατόν να πηγαίνει η άλλη να λέει στον άλλον ότι είναι χάλια.
8: Θέλει να το βοηθήσει, βέβαια.
9: Εντάξει, τι το ζήτησε. Είναι λίγο παρεμβατικούλα. Είναι πεθερά αυτή. Έχει και νύφη.
8: Είναι και πεθερά.
9: Λοιπόν, σε τρυφερά στιγμιότυπα ο Kevin Costner, άλλος ανομολόγητος ερωτάς μου, με 40χρονη live style coach. Βρε οι κότσες έχουν τις τύχες τις καλές. Είτε είναι κότσι, είτε είναι κότσες.
8: Κότσι, γιατί οι μεγάλες ηλικιωμένες. Από ποια ηλικία κάνεις κότσι? Θέλω να βγάλουμε έναν γιατρό να μας πει για το κότσι.
9: Κότσι σου είπα, ο κότσι.
8: Έχουν βγάλει και κάτι ειδικά πλαστικάκια,
9: ναι,
8: που τα βάζεις στα πόδια σου και κρατούνται τα δαχτύλια σε απόσταση.
9: Και είναι και ένα άλλο που ισιώνει το μεγάλο πόδι, το έχεις δει αυτό?
8: Το μεγάλο δάχτυλο.
9: Το μεγάλο πόδι, είπα. Ναι. Δεν είμαι καλά σήμερα. Λέω ψευδίζω και τέτοια. Με βλέπω για τον κεφαλικό welcome.
8: Και εμένα, και εγώ δεν είμαι καλά.
9: Λέω και πέλω. Δεν λέω ρήμα, σωστό. Το έχεις δει που είναι ένα πλαστικό και το πιάνει και το φέρνει στα ίσα του λίγο βία.
8: Αυτό πονάει βέβαια, αλλά πρέπει να το βάζει το βράδυ, λέει.
9: Αυτό είναι. Περίμενε, γιατί αυτό το έχω δει εγώ να το πουλάνε σε τηλεμάρκετινγκ. Ένα λεπτό, να έχω τρομάξει.
8: Ναρθικούλη.
9: Αυτό είναι εγκεκριμένο.
8: Δηλαδή τι θα σου κάνει, μωρέ, τι θα σου κάνει?
9: Δεν ξέρω.
8: Σου τραβάει το κόκαλο λίγο
9: κάνει,
8: πιο δεξιά.
9: Να έρθει ένας οδοπαιδικός να μας πει αυτά τα που
8: κάνει, κάνει.
9: Που μπουλάνε στο τηλεμάρκετινγκ.
8: Τα καλύτερα είναι όταν είναι βέβαια από γνωστή εταιρεία γιατρών ειδικών κοτσολόγων. Είναι ο κοτσολόγος Dr. Thol. Κατάλαβες,
9: ναι, δεν ξέρω,
8: ο οποίος σου έχει για το πρώτο δάχτυλο, για το δεύτερο δάχτυλο, για το τρίτο δάχτυλο, το μακρύτερο και τέτοια.
9: Το μακρύτερο μου άρεσες.
8: Του ποδιού, έχεις δει ότι μερικοί έχουν το τρίτο δάχτυλο του ποδιού πιο μακρύ?
9: Ναι, και ξέρεις, είχα δει ένα τεστ που λέει ότι αν το δάχτυλά είναι πιο μακρύ, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, έχεις DNA από αρχαία Ελλάδα, αν είναι πιο κοντό από Αίγυπτο και τέτοια.
8: Α.
9: Ή αν πηγαίνουν.
8: Εσύ που είσαι.
9: Αρχαία Ελλάδα με έβγαλε μετά, αλλά δεν θυμάμαι τι.
8: Γιατί έχεις πιο μακρύ δαχτύλι?
9: Νομίζω, ναι, έχω πιο μακρύ.
8: Ναι.
9: Ναι.
8: Εγώ είμαι από Αφρική. Εγώ είμαι από τους πιθήκους.
9: Ουγκαγκαμπούμπου.
8: Ουγκαγκαμπούμπουμπουμ. Διντιριμπιριριμπαμπα.
9: Λοιπόν, κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα. Να σου αρχίσω τον Κέβιν Κόστερ και να σου πω ότι αυτή η κόουτσα είναι 40 χρόνια μικρότερη του. Αυτός είναι 71.
8: Όπα.
9: Και γνωρίστηκαν, γιατί αυτός δεν ήταν λίγο στα καλά.
8: Λες να πηγαίνει στην κυρία Γάκα και αυτός. Να κάνει αντιγυραντικές θεραπείες.
9: Αλλά μ' ακούς τέτοια πράγματα.
8: Λοιπόν, βγήκε ρεπορτάζ ότι ο Μαζονάκης είχε πάει, λέει, και την προηγούμενη μέρα και έκανε ένα ντουσάκι στο έντερό του.
9: Υδροθεραπεία, ναι. Και λένε ότι απαγορεύεται να έχεις κάνει την προηγούμενη μέρα υδροθεραπεία, γιατί έχεις χάσει υγρά και την επόμενη μέρα σου παίρνουν το πλάσμα, σου ξαναβάζουν το πλάσμα.
8: Και στο φέρνουν σαν καταπλάσμα.
9: Και δεν πρέπει να έχεις κάνει υδροθεραπεία, γιατί σε έχει αφιγαστεί.
8: Μιλάμε, κρατούσαν όλο το πρωτόκολλο, ε.
9: Παιδιά, τίποτα, καυτικά σου αυτοσχεδιάζανε.
8: Ναι. Έφυγε το πρωτόκολλο και έμεινε το υπόλοιπο.
9: Ναι.
8: Το πρώτο και έμεινε το άλλο. Η γυναικολόγος από τα. Η Dr. Hawaii. Dr. Hawaii 5-0. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
9: Πάμε να βάλουμε το τραγουδάκι να το αφιερώσουμε γενικά στην κατάσταση.

0: Γιάννης Καλαϊτζής. Όχι Πολίνα, θυμόμαστε τον Πολίνα. Ναι, είχε τραγουδήσει κάτι άλλο.
1: Α, σε Ιχέλες. Πάμε για τρέλες σε Ιχέλες.

0: μπορούσε να το τραγουδούσε ο Θοδωρόπουλος στην ΓΑΚΑ. Γιατί είπε ότι τι να κάνω, εγώ δεν φταίω σε τίποτα, αλλά τα πληρώνω όλα για τη γυναικούλα μου με την οποία είμαι ερωτευμένος. Το είδαμε από την πρώτη στιγμή πως ερωτευμένος θα στείλε.
1: Καλά, αμέσως τι είπε, δεν είναι, εγώ δεν ξέρω, δεν είναι.

0: Λοιπόν, ο θριαμβευτής λέει τον Έμι, ο Μάθιου Ρις ξέχασε να ευχαριστήσει τη σύζυγό του.
1: Όχι,
0: καλά,
1: παιδιά.
0: Παιδιά, δεν είναι δεδομένο.
1: Δεν είναι όλοι, παιδιά, Θεοδωρόπουλοι να λένε τι λατρεύω τη γυναίκα μου.
0: Έλατε.
1: Για πες.
0: Με το βαμβάκι απ' την άλλη έσφαξε τις φωτογράφους η Σάρα Μισελ Γκέλλερ στο κόκκινο χαλί όπου εμφανίστηκε, λέει, με τον συμπροταγωνιστή της στην σειρά Βρικόλακες όταν τους τάχωσε, λέει, στη Μούρη. Και τους νομίζω, λέει, ότι δεν κάνετε τη δουλειά σας σωστά. Ωραία.
1: Πάντως θέλω να τη δω αυτή τη σειρά που πήρε τόσα γκράμι. Ήταν ρεκόρ, λέει, γκράμι για μια σειρά. Που πήρε.
0: Επίσης ξέχασαν, λέει, τον ηθοποιό Τζακ Νόρις στο αφιέρωμα για τους ηθοποιούς που έφυγαν. Παιδιά, έχει φύγει τόσος κόσμος.
1: Παιδιά, δεν τους προλαβαίνουμε, έτσι.
0: Είναι και ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Το έλεγαν οι αστρολόγοι ότι όσοι δεν αντέχουν τις καινούργιες συνθήκες θα αντίος αμίγκος.
1: Λέγανε και συγκεκριμένα ζώδια και λέει μια φίλη μου, αχ, Παναγία μου, λέει. Ο Μαζονάκης, λέει, που τόσο τον αγαπώ, λέει, ήταν στο δεύτερο δεκαήμερο, ηχθείς δεύτερο δεκαήμερο και είμαι και εγώ. Έτσι λέω, εντάξει τώρα. Όποιος είναι ηχθείς δεύτερο δεκαήμερο χαιρετάει. Παίζουν ρόλο, ρε παιδιά, και άλλοι πλανήτες.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε κι αυτά. Δεν είναι έτσι απλό. Και η Χριστίνα Παπά.
0: Η Χριστίνα Παπά τι είπε.
1: Είπε ότι αγάπη και αυτή τώρα. Παιδιά, όλοι σου είπα, μόνο εμείς οι δύο δεν έχουμε πάει.
0: Εμένα μου είχαν προτείνει. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο ήμουνα σε μια παρέα και οι τρεις από τους δεν ξέρω τι.
1: Είχαν πάει.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Φύγανε ευχαριστημένοι, δυσαρεστημένοι, χαρούμενοι, τρέχοντας. Πώς φύγανε.
0: Φύγανε ευχαριστημένοι.
1: Είδες.
0: Όχι, κάποιοι δεν ξαναπάτησαν το πόδι τους. Κάποιοι λιγοστοί έφυγαν ευχαριστημένοι και κάποιοι δεν ξαναπάτησαν τον πόδι.
1: Εμένα το ερώτημα μου είναι, έφυγαν ευχαριστημένοι που πήγαν στο γιατρό ή σε εκείνη, γιατί παίζει και ρόλο κι αυτό. Γιατί εκείνη πρέπει να έκανε τις εξωτικές θεραπείες.
0: Τις χολολουλίστικες. Πολλοίς κόσμος, λέει.
1: Της Δελούλου.
0: Πολλοίς κόσμος, λέει. Πολλοίς κόσμος. Κόσμος και δουνιάς είχε περάσει από εκεί. Αλλά πολλοί με το που έβλεπαν την κατάσταση έλεγαν άντε για και φιλιά στο σπίτι.
1: Πάντως είχε πάει, λέει, και η Χριστίνα Παπά και χαρακτήριζε, λέει, το χώρο σκοτεινό και το γιατρό δήλωσε ότι δεν της ανέπνευσε εμπιστοσύνη. Και πήγε, λέει, ότι επισκέφθηκα το γιατρείο πριν από αρκετά χρόνια. Δεν πρέπει να ήταν τότε, λέει, η σύζυγός του εκεί ακόμα. Και τον γνώρισα και μου φάνηκε, λέει, πολύ αξιόλογος και καλλιεργημένος άνθρωπος. Αλλά μετά, λέει, είχα πρόβλημα με το στομάχι μου, είχα φουσκώματα, λέει, κλπ. Και μου είχαν πει να πάω και εκεί, ότι είναι καταπληκτικός. Αλλά ένιωσα, λέει, λίγο, πώς το λένε, ένιωσα μία ανασφάλεια και δεν ξαναπήγα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πολλοί άνθρωποι, λέει, από τον κύκλο, αυτό που λέμε κι εμείς. Πολλοί άνθρωποι, λέει, από τον κύκλο της, όπως μεταξύ των οποίων και γιατροί.
0: Παιδιά,
1: αν επισκεφτεί το συγκεκριμένο γιατρείο.
0: Αν ανοίξει το πελατολόγιο, η λίστα με τους πελάτες.
1: Δεν υπάρχει λόγος.
0: Δεν θα πιστεύετε στα πρόσωπα. Αλλά να μου πεις τι ευθύνη
1: έχουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Δεν υπάρχει καμία ευθύνη σε αυτό. Η αλήθεια είναι. Απλά λες.
1: Βέβαια, κοίταξε. Εγώ
0: εμένα
1: δεν θα με.
2: 2000 FM. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά. Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα. Φιλάμε. Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.

0: 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.
1: 2000 FM.
2: Δεν την ξέρω εγώ ποια
3: σε
2: είναι.
3: Σε λίγο θα κάνουν μπότοξ και οδοντίατροι.
2: Παιδιά, η συγκεκριμένη κάνει μπότοξ. Σου λέγεται να μην βγάλω εγώ και κάτι της παραπάνω.
3: Τι είναι αυτή τη δικότητα?
2: Οδοντίατρος. Όχι μπότοξ. Όχι μπότοξ, ψέματα σου λέω. Μεσοθεραπεία.
3: Καλή, είμαι σοβαρή.
2: Μεσοθεραπεία. Και σου λέω κάνει και νάρκος, κάνει κάτι ενέσεις πίσω εκεί που
3: γίνεται. Εδώ σου λένε ότι ούτε δερματολόγοι δεν πρέπει να τα κάνουν. Πρέπει να είναι πλαστικοί χειρουργοί.
2: Ισχύει.
3: Γιατί ξέρουν ακριβώς, λέει.
2: Ακριβώς.
3: Τι να πω. Δηλαδή.
2: Καλό ο καθένας.
3: Πόσο και τελαπόγκο.
2: Δεν θυμάσαι που μας είχαν πει όταν ήμασταν εμείς στα παλιά κτίρια και ευτυχώς δεν πήγαμε, ότι είχαν έρθει από τη Ρωσία κάτι ροτσιδούλες. Πότε ήταν, πριν πόσα χρόνια, 6-7. Κάτι ροτσιδούλες οι οποίες κάνουν μπότοξ στον κόσμο κλπ. Και, και είναι δερματολόγοι και δεν ξέρω τι, και αισθητικοί με πάρα πολύ οικονομικά. Το θυμάσαι αυτό?
3: Να. Θυμάμαι και στην Τουρκία ότι κάνουν τα ίδια και θυμάμαι και στη Βουλγαρία ότι κάνουν τα ίδια.
2: Δεν ξέρω, τώρα για τη χώρα μας, ρε παιδί μου, πάντως. Ότι γίνεται, δηλαδή ο καθένας ό,τι δηλώσεις είσαι.
3: Εδώ είναι τελείως ανεξέλεγκτο.
2: Εντελώς.
3: Δεν θυμάσαι
2: έναν. Να σου πω κάτι, πιστεύω εγώ. Μόλις αυτό που θα περάσουν με κάποιοι μήνες και μόλις καθίσεις σκόνη, τα ίδια θα γίνουν και χειρότερα.
3: Γι' αυτό να μπει ένα νομικό πλαίσιο, παιδιά. Να μην μπορούν να ανοίγουν.
2: Μα πρέπει να γίνονται και έλεγχοι. Σου λέει, Άννα, βγάζει το μηχάνημα στο μπαλκόνι να εριστεί.
3: Α, γιατί να μην κάνει ηλιοθεραπεία το μηχάνημα?
2: Είναι δυνατόν. Άρα ήξερε, ρε παιδί μου, άρα ήξερε ότι θα έρθουν. Πώς το βγάζει στο μπαλκόνι το μηχάνημα?
3: Και είχαν γίνει καταγγελίες. Αυτό
2: βέβαια.
3: Το ξέρεις ότι είχαν γίνει και καταγγελίες.
2: Το άλλο το άκουσες. Άμα θες να κάνεις καταγγελία στον ιατρικό γραπτή και καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο, πληρώνεις λέει και 50 ευρώ. Αυτό είναι ψηφισμένο.
3: Και κερατάς και δαρμένο.
2: Αυτό είναι ψηφισμένο με νόμο. Και αναρωτιέσαι και λες ότι, ρε παιδί μου, αυτό δεν θα αποτρέψει κάποιον από το να κάνει μια καταγγελία, γιατί να μην δώσει το 50 ευρώ. Και η δικαιολογία είναι, λέει, γιατί έτσι λέει, θα έκανε όποιος να είναι καταγγελίες. Για ψηλού πείδημα. Δηλαδή, τρελά πράγματα. Θέλω δηλαδή εγώ να καταγγείλω ένα γιατρό και θα πρέπει να μπω στην πλατφόρμα και να πληρώσω ένα πενιντάρικο για να καταγγείλω κάποιον γιατρό. Απίστευτο.
3: Δηλαδή
2: να θες να καταγγείλεις ότι σου ζήτησα φακελάκι και να πρέπει να πληρώσω πάνω.
3: Άμε, τι νομίζεις, κυρία μου?
2: Κάνε ντροπή.
3: Όλα υπέρ των γιατρών.
2: Ναι.
3: Των κακών γιατρών.
2: Τι να πω.

0: Αχ, παιδιά, τι γίνεται, δεν προλαβαίνουμε τα γεγονότα.
1: Η Νικόλα, η ακροατριά μας, λέει αυτό που λέμε και εμείς. Καλησπέρα, λέει, κορίτσια. Οι μεσοθεραπείες και μπότοξ κάνουν και οδοντίατροι πάντως. Για μπότοξ δεν ήξερα, για μεσοθεραπεία ξέρω.
0: Πρέπει να απαγορεύεται.
1: Και νιχούδες, λέει εδώ πέρα.
0: Ωραία.
1: Αμέ.
0: Μανικιούρ, την ώρα που σου βγάζει το γκάλο, σου λέει
1: σοβαρά και μια ένεση.
0: Ναι.
1: Παιδιά, εδώ μεταξύ δεν είναι απλό.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι απλό να σου κάνει. Θυμάσαι μια γνωστή μας που είχε πάρει σε ένα πλαστικό και γνωστό πλαστικό να της κάνει η μπότοξ και της είχε πέσει το μάτι.
0: Η βλεφαρόπτωση είναι πάρα πολύ.
1: Σε πλαστικό λέμε τώρα, δηλαδή μπορεί να συμβεί να κάνει λάθος ο πλαστικός, αλλά οκ.
0: Ναι, okay. Γιατί έχει σημασία που σε χτυπάει.
1: Ακριβώς.
0: Και ξέρεις
1: και σε γνωστό, συγγνώμη, γνωστό και πασίγνωστο με πολλές επιτυχίες πλαστικό. Όχι. Έτσι δεν είναι.
0: Φαντάσου.
1: Πολύ πλαστικός ήταν.
0: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση, ναι, να πάθεις βλεφαρόπτωση, να μην συνέρχεσαι με τίποτα.
1: Καλέ, ναι.
0: Και μετά να πρέπει να κάνεις επέμβαση.
1: Καλέ, μιλάμε
0: για τέτοια κατάσταση.
1: Εντάξει, θυμάμαι σε αυτό το πλαστικό είχα πάει και εγώ παλιά. Όχι να μου κάνει μπότοξ, λοιπόν, να ρωτήσω κάτι και είχα μπει στο σαλόνι με τις μόμιες. Είχα τρομάξει.
0: Δεν έφυγες τρέχοντας.
1: Όχι, μπήκα, γιατί μπήκα, έκανα το ραντεβού, δεν την ενημέρωσή μου και ακόμα τρέχω. Ήταν όλες οι ήταν παιδί μου το σαλονάκι με τις μάσκες. Ήταν μια γιαγιά εντωμεταξύ, μια ηλικιωμένη κυρία, πρέπει να ήταν 95. Φόραγε ένα φούξια κολάν, δεν μπορούσε να περπατήσει και ήταν τόσο τσιτωμένη.
0: Τσιτός!
1: Αφού έλεγε σε μια βοηθό που ήταν εκεί, μπορείτε να με βοηθήσετε και να αποκατέβαινε μαζί και το στήθος του τον μιλάγε. Είχανε παγώσει όλα.
0: Πω πω, με μια βελονιά, αυτό είναι που λένε με μια βελονιά.
1: Αυτό είναι πλαστική συγκεκριμένη.
0: Εν τω μεταξύ, είναι όλες με χίλια, έχεις παρατηρήσει τώρα τι γίνεται, είναι όλες χιλούδες. Είναι όλες χιλούδες και πρισμένες και με μήλα. Δηλαδή.
1: Ναι, και το μεταξύ κάτι άλλο. Αν ακούσω ότι κάποιοι γιατροί κάνουν. Πώς το λένε, βεμβάσεις στο Ντουμπάι, επειδή εκεί ζητάνε πάρα πολύ υπερβολικά πράγματα, όσο και φυσική να του πει να σε βγάλει, θα σε βγάλει. Ντουμπανές, ντουμπανό να σε βγάλει. Γιατί εκεί κάνουν υπερβολές.
0: Εκεί έρχονται και σε παίρνουν με τη λιμουζίνα. Είναι υπελαούσιες. Έρχονται και σε παίρνουν με τη λιμουζίνα. Είναι τα ξενοδοχεία. Μιλάμε πεντάστηλα. Τι μπουρτζαλαράμπ, τι αυτό, τι αυτό. Μαύροι σου κάνουν αέρα, σου γαργαλάνε τις πατούσες. Έχεις χαβιάρια να φας κλπ. Κλπ. Κλπ. Και η επέμβαση είναι μια επέμβαση όπως γίνεται στην Ελλάδα, απλά στη χρεώνουν δεκαπλάσια.
1: Εντάξει, βέβαια.
0: Και είναι όλο πακέτο. Αεροπορικό εισιτήριο business class, φιλοξενία, πατ-πατ-πατ και όλα αυτά. Όλα αυτά τα πληρώνεις.
1: Βέβαια, με το παραπάνω. Λοιπόν, σ' άλλο στην Ταϊλάδη με ζέρι μοναχό, ήταν στην Ταϊλάδη, βρε. Τίποτα δεν πιστεύουμε πια, δεν θα εμπιστευόμαστε κανέναν. Ήταν στην Ταϊλάδη, λέει, ένα ζεν μοναχό, ο μοναχό Φρα Βατσιραγιάν Γουί. Ο οποίο.
0: Αυτό τι είναι, Ταϊλανδέζο.
1: Ταϊλανδέζο, τον σεβόντουσαν πάρα πολύ. Ήταν αυτό που λέμε ζεν, ήρεμο και έκανε ωραίε ομιλίε κλπ. Και κάποια στιγμή τον τσακώσανε μέσα στο ναό να κάνει σεξ με μία 47.
0: Ωραία. Να σου πω κάτι, και αυτό ο αθεόφοβο. Ήθελε να κάνει σεξ, δεν είχε μια χορτοκαλίμπα.
1: Αυτό το απαγορευμένο του τη βάραγε μάλλον.
0: Πού, μέσα στο ναό.
1: Μέσα στο ναό, μέσα στο
0: βουδιστικό ναό. Χάμπι Μπούντα.
1: Και πρόσεξε.
0: Αυτό είναι το Χάμπι Μπούντα.
1: Άκου, και αφού του συνέλαβαν κάτι δεν ήταν φυσικά.
0: Με τον πιπίο έξω.
1: Ναι, και αυτά και λοιπά.
0: Μετά είναι μωρέ στην Τέλα με ένα φιστικάκι.
1: Μετά να κάνει.
0: Ένα φιστικάκι τη έδινε.
1: Ότι είχε τσεπώσει 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Από πού?
1: Από χρυσό και από αυτά, από τα τάματα, από τα πράγματα και από το έφερνε κόσμο και πιστή στο ναό. Και αντί να τα δώσει στο ναό, τα έκανε στην τσέπη του. Και αυτή η 47χρονη τον είχε βοηθήσει να τα κρύψουνε.
0: Α, καλό κουμάσκι αυτό.
1: Καλό και αυτό. Γιατί, μα, ναι,
0: αυτός είναι, πόσο ήταν, είναι,
1: 70.
0: Ο μοναχός ήταν 70.
1: 71, ναι.
0: Τι ψυχή θα παραδώσει, ωραία.
1: Ναι, όχι ψέματα, 65χρονος.
0: Α,
1: Αυτό ήταν το θέμα τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ο οποίος να τον δεις είναι.
0: Τι, χάλι μαύρο.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Φαίνεται ότι είναι βουδιστικό λαμογέν.
1: Εντάξει τώρα, όχι, δεν φαίνεται. Φαίνεται ένας.
0: Να μου πεις αν φαινόταν, θα τους προσέχαμε, παιδιά. Καλά λέει μία φίλη. Λέει, αν φαινόντουσαν τα λαμόγια, βρε Μαρία μου, θα τους προσέχαμε και όλοι θα τους απέφευγαν.
1: Ναι, δεν φαινόταν. Αυτός τώρα με τα γυαλάκια του είναι σαν Αδυνατούλης, αυτά, μια γλυκιά φυσιογνωμία. Ορίστε.
0: Μια χαρά ο Αδυνατούλης θα μας ολούσε. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055. Μόνο με 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και 25 ευρώ με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σαββατοκύριακο μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 Restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 210-242-1055, 210-242-1055. Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας. Αυτά και άλλα πολλά. Τι, αυτό το πουκαμισάκι που φοράς είναι νιου...
1: Ναι, και μου αρέσει πολύ. Είναι λίγο χρωματιστούλη, αλλά χωρίς πολλά. Έχει μια γεωμετρικότητα.
0: Είναι από τα, αυτό από το site που παίρνει τα διάφορα.
1: Ναι. Αλλά δεν είναι κάτι.
0: Συνεχίζεται δηλαδή το, η άγρια αγορά.
1: Εννοείται.
0: Τι έχεις βρει, τι παίζει, αυτό από πού ήρθε. Ελλάδα.
1: Ρουμανία είναι αυτό από Ρουμανία, αλλά δεν είναι μάρκα αυτό. Αν θυμάμαι καλά, μου άρεσε πολύ.
0: Μπράβο,
1: το σχέδιο.
0: Μπράβο η Ρουμανία. Έχει αναβαθμιστεί η Ρουμανία.
1: Τι λες καλέ, μέσα στα Gucci και στα Mucci είναι.
0: Έλα! Φτιάχνουν εκεί στα second hand και Gucci.
1: Ναι, απλά εγώ δεν θα. Και λεφτά να είχα να πάρω Gucci. Γιατί τα πουλάνε κάτι 400, κάτι 500. Και λεφτά να είχα δεν θα έπαιρνα από εκεί. Γιατί, γιατί είναι άλλο τα site αυτά που πουλάνε μόνο πολυτελείς μάρκες και περνάνε από έλεγχο ειδικών που έχουν τα site αυτά.
0: Α, μην είναι μαϊμού.
1: Βέβαια, δεν θα παίξω τέτοια μπάλα. Ή μου ήρθε κρενάδιο πακέτο και άντε να πείσω εγώ τώρα τι θα έρθει το πακέτο. Όχι.
0: Γιατί μπορεί και αυτό να συμβεί.
1: Έχει συμβεί σε ανθρώπους, έχει συμβεί σε κόσμο.
0: Με ακριβά αντικείμενα.
1: Πήγε ο άλλος να πάρει κινητό. Πού πας.
0: Καραβάκι με τέτοιο κινητό.
1: Ναι, δηλαδή εντάξει, ψωνίζουμε, αλλά μέχρι ένα πολύ συγκεκριμένο ποσό.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέργεια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις Προτέργεια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Η Fashion Bible μας εξηγεί γιατί ο Τζον Γκαλιάνο απερίφθη από το Met Gala.
14: Ναι, εντάξει.
13: Γκάλα.
14: Θα ζήσουμε και χωρίς αυτόν τον.
13: Έλα, μωρέ,
14: Έλα,
13: γιατί του το έκαναν αυτό, ντροπή.
14: Να μάθει να μην λέει βλακίες κι αυτός.
13: Αφού ήταν.
14: Ήτανε
13: λίγο κρυωμένο.
14: Άμα είναι κρυωμένο, να κάτσει σπίτι, να πάρει μια αντιβίωση, να πιει ένα φλαμούρι, να ηρεμήσει.
13: Πήγε και φλαμούρι και αντιβίωση και συνήλθε ο άνθρωπος. Και τώρα θα τον πάρει ο.
14: Είπε, συγγνώμη μεν.
13: Ζάρα Μαγαζάρα και θα μας κάνει κάτι συνολάκια απίστευτα.
14: Διάβαζα ότι άλλες εταιρείες, λέει, που έχουν το Ζάρα, πάνε καλύτερα από το ίδιο το Ζάρα. Μπέρσκα και Στραντιβάριους.
13: Δεν ξέρω.
14: Τα διάβαζα εγώ.
13: Τώρα
14: ξέρω.
13: Γι' αυτό βάζει τον Τζον Γκαλιάνο εκεί για να κάνει τα θαύματα.
14: Λοιπόν, η Σαμπαλέγκα, Την αγαπώ εγώ, μου αρέσει αυτή.
13: Είναι ωραία, σεξουλιάρα, καλή
14: παίχτρια. Δεν είναι σεξουλιάρα, είναι φοβερή παίχτρια. Σεξουλιάρα δεν μπορεί να την πει.
13: Δεν είναι.
14: Όχι, είναι αθλητικό στυλ, τελείω.
13: Ναι.
14: Είναι τελείω αθλητικό το στυλ τη. Εντάξει, κορμάρα ψηλή, κάτι ποδάρε από εδώ μέχρι εκεί, αλλά δεν. Δεν σου δίνει την αίσθηση ότι το παίζει γκόμενα. Ούτε στις εξόδους της. Είναι normal.
13: Ναι.
14: Λοιπόν, έχασε τον τίτλο από το US Open. Αυτή έπαιζε για να κερδίσει για τρίτη φορά τον τίτλο. Τον έχει κερδίσει άλλες δύο. Και ήταν, νομίζω, η πρώτη. Η πιο καλή ταινίστρια του κόσμου. Λοιπόν, και εκθρονίστηκε από την αντίπαλό της και με την παλευέ, τσαντίστηκε, ζορίστηκε. Την πρώτη φορά έριξε ένα μπαλάκι προς την εξέδρα. Πολύ νευρικά.
13: Τώρα, να σου πω. Μην πυροβολείτε το κοινό.
14: Τέλος πάντων.
13: Γιατί θα μείνει κενό το κοινό.
14: Λοιπόν, και μετά, όταν μετά κάθισε σε αυτό που κάθονται στην καρέκλα αυτή που κάθονται για να σκουπιστούν, να πάρουν μια ανάσα, να πιούν λίγο νερό. Και άρχισε να κοπανάει με δύναμη τη ρακέτα της, τελικά την έσπασε.
13: Είναι νευρική πάντως η παίκτες.
14: Δεν είχα ξαναδεί. Α, ναι, μερικοί, όχι όλοι. Μερικοί.
13: Ο πρώτος που έκανε τέτοια, ποιος ήταν, θυμάσαι?
14: Ο Μάκεντρο, νομίζω.
13: Ναι, παιδιά. Ναι.
14: Τόσο ήταν.
13: Το τύρα και τα είχε σπάσει στο κήπεδο. Ήταν λίγο τρελόπεδο.
14: Ναι.
13: Με το. Πώς λεγόταν ο Λεν. Παιδιά, δεν θυμάμαι τίποτα, έτσι. Δεν θυμάμαι, μιλάμε όμως μπλάνκο.
14: Τι θες να πεις.
13: Με ποιον έπαιζε ο Τζον Μάκενρο.
14: Α, πλάκα μου κάνεις τώρα.
13: Με τον... που ήταν από ένας κούκλος, Σλάβος. Δεν τον θυμάσαι.
14: Όχι.
13: Αυτός ήταν ωραίος.
14: Ήμασταν γεννημένες εκείνη την εποχή, είστε σίγουροι
13: όταν
14: τώρα.
13: Όταν έπαιζε ο Μάκεντρο, δεν ήσουν γεννημένοι.
14: Αν ήμουν γεννημένοι, δεν μπορούσα να δω τένις, δεν καταλάβαινε. Έλεγα αγκού, μάλλον. Δεν μπορεί.
13: Εγώ παρακολουθούσα. Σιγά μου, ρε!
14: Τώρα θα κάτσω, θα ψάξω να δω το άλλο.
13: Ψάξε το curriculum vitae του.
14: Με ποιον έπαιζε κατά και δεν θυμάσαι ούτε αυτό εσύ τώρα.
13: Ο Τζον Μάκενρο και ο Λίντλ.
14: Θα ψωνίσουμε.
13: Ο Λίντλ.
14: Ιβάν Λίντλ.
13: Ιβάν Λίντλ.
14: Ναι, πότε έπαιζε αυτό, κάτσε να δω.
13: Παιδιά, θα ήμουν σίγουρη ότι ήταν Λίντλ. Μιλάμε ό,τι να είναι, έχει πάρει στραβή οδό η μνήμη.
14: Ναι, το 84.
13: Α, είχε γεννηθεί.
14: Ήμουν ακόμα μωρό.
13: Α, μάλιστα.
14: Έλεγα. Άτα!
13: Εγώ έβλεπα τένις τότε.
14: Το 84. Και μετά ξύπνησαμε όλοι μαζί. Λοιπόν, το 84 ήταν όταν ο Ιβάν Λέντλ κατέκτησε το πρώτο του Grand Slam και είχε παίξει με τον Τζον Μακεντρό.
13: Και τα είχε πάρει στο κρανίο αυτό και πια τη ρακέτα. Εμείς παιδιά δεν τα ξέραμε τότε αυτά. Και αρχίζει να βρίζει Μάκερ Φάκερ αυτά, τη μάνα σου, τον πατέρα σου, το θειό σου, τη θειά σου. Είχε πάρει τι ρακέτε, πατούσε, τι έσπαγε, πατούσε πάνω, χοροπηδούσε. Ο διαιτητή είχε πάθει σοκ. Ναι. Άφριζε.
14: Πάντω είναι και ένα άλλο που είναι πολύ νευρικό. Δηλαδή τον συγκρίνουν με τον Μακεντρό, γιατί ήταν ο πιο νευρικό που έχει περάσει ποτέ από τα τερέν. Είναι, λέει, ένα Έλληνο αυταλό, τον ξέρω, ο Νίκ Κύριο. Ο οποίο έχει κυκλοθυμική συμπεριφορά, τσαντίζεται με την κερκίδα. Και, λοιπόν, είδα ένα πάρα πολύ ωραίο που. Ποιοι έπαιζαν τώρα, προσπαθώ να θυμηθώ. Έπαιζαν δύο μεγάλα ονόματα τώρα, πέρυσι. Και φωνάζουν από την κερκίδα, πρόσεξε. Παρασιάζουν την κερκίδα, πρόσεξε τον backhand του αντιπάλου. Και πάει αυτός και του κάνει τη ρακέτα. Του λέει, θες τη ρακέτα να παίξεις εσύ. Και τελικά όντως έγινε ένα σετ που όντως απέκρουσε πολύ ωραία τον backhand του αντιπάλου και μετά του έκανε του... Ότι τον βοήθησε, έκανε στον θεατή.
13: Λοιπόν,
14: έχουν γίνει πολύ ωραία σκηνικά πάντως. Πολύ τένις. Αστεία.
13: Λοιπόν,
14: στο τένις.
13: Γάτα έχεις δει να παρακολουθεί τένις.
14: Τι?
13: Γάτα έχεις δει να παρακολουθεί τένις.
14: Όχι.
13: Ναι, που κουνάει το κεφάλι της από εδώ.
14: Δεν έχω δει.
13: Λοιπόν, The Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Δεν αγαπάει τα σπόρι γάτα σου.
14: Όχι, δεν ασχολείται. Πουλάκι όταν βλέπει παθαίνει κάτι στην τηλεόραση.
13: Τι,
14: νομίζω όταν
13: ότι
14: βλέπει πουλιά, πηγαίνει πίσω από την τηλεόραση να δει που είναι.
13: Είναι έξυπνο.
14: Τι θες δηλαδή να πει. Να πει αλλά να βάλει το πιο δυνατά.
13: Λοιπόν
14: κάτσε δεν σου τελείωσα. Πήρε λοιπόν αυτή η Σαμπαλένκα. Τιμωρήθηκε με 7.500 δολάρια για τη συμπεριφορά της πρόστιμο.
13: Τώρα τσουρίνουν και καμπάνες. Ναι. Παλιά δεν υπήρχε αυτό.
14: Παλιά ήταν, αν εξαιρέσουμε το Μακεντρό, δεν θυμάμαι και τρομερά τέτοια.
13: Ο Σαμπαλένκος έρχεται το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα και παρουσιάζει τη συλλογή με τα ρούχα του. Ο Έλληνας αγαπητικός της.
14: Παντρεύτηκαν νομίζω.
13: Παντρεύτηκαν.
14: Τι έχουν αναγωνιαστεί.
13: Δεν ξέρω να σου πω.
14: Και έχει κάνει ένα δαχτυλίδι από εδώ μέχρι απέναντι πάντως.
13: 800 καράτια. Ναι, γιατί ναι. Αυτός έχει πολλά μαγαζιά επιτυχημένα εστίασης. Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ στα παραπολιτικά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
10: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Φίλα με, κλείσε με.
10: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες.
11: Μας, αγαπώ, αγαπάς,
10: Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.
12: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
16: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι τα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
17: Περίμενε, μπάστα.
18: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
16: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
17: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
16: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
17: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
16: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Στέφανε.
22: Ναι.
21: Πάω σούπερ μάρκετ.
22: Στο τάδε.
21: Όχι.
22: Στο άλλο τάδε.
21: Μπα, όχι.
22: Πού θα πας.
21: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
22: VKD Market λοιπόν.
21: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
22: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
23: Αλήθεια.
0: Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: 2000 FM.
2: Πώς το λένε, ότι σε έχουν κακομεταχειριστεί και ότι δεν έπρεπε να τους προφυλακίσουν και γίνεται γενικότερα ένα μπέρδεμα και εκεί. Εντάξει, αυτό είναι τη δουλειά του, τι να κάνει.
23: Λοιπόν, radio-papaki-parapolitica.gr, τι άλλο έχεις δει ενδιαφέρον στις αστυνομικές ταινίες?
2: Τι εννοείς?
23: Σε σχέση με τα κρατητήρια, υπάρχει κάτι μπορεί να σπάσουν στα κρατητήρια?
2: Μετά υπάρχει ένα άλλο που γίνεται πάντα. Λοιπόν, είναι ένας στη φυλακή και του τάζουν, του λένε ότι να πάρει μέρος σε μια ληστεία, δηλαδή από τη φυλακή να οργανώσει τους έξω που τους ξέρει και μετά θα το μοιραστούν. Ή πηγαίνει, αυτά είναι κλασικά σενάρια, ή πηγαίνει ο αστυνομικός στο φυλακισμένο και του λέει ότι αν μου πεις ποιοι είναι οι συνεργοί σου έξω, ενώ έχεις φάει ας πούμε στο κεφάλι 10 χρόνια, θα σε βγάλουμε εμείς σε 2. Και θα σε κάνουμε συνεργάτη της αστυνομίας. Μετά το άλλο είναι ότι είναι ένας κακοποιός, ο οποίος έχει πλέον. Πώς το λένε, δεν ασχολείται πια, έχει γίνει ένας τίμιος άνθρωπος, αλλά συμβαίνει κάτι στραβό. Του καίγεται το βίντεο, αρρωσταίνει η γυναίκα του, κάτι έχει το παιδί του κλπ. Οπότε δεν έχει χρήματα και αναγκάζεται να πάρει μέρος στο τελευταίο κόλπο της ζωής του. Ναι. Αυτά είναι λίγο στάνταρ σενάρια.
23: Να σου πω κάτι που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ.
2: Ναι, για πες.
23: Κάτω. Στο καφέ,
2: ναι.
23: Έχουν ένα τεράστιο κρουασά,
2: ναι.
23: Γεμάτο σοκολάτα.
2: Ένα μόνο.
23: Τεράστιο.
2: Δεν θα παίξουμε
23: που
2: μπουλιά.
23: Κάνει 2,5 ευρώ. Μεγάλο όμως. Είναι σαν τσουρέκι.
2: Το πουλάνε εννοείς.
23: Ναι.
2: Ναι. Θα πάω.
23: Γλυκά να την ψυχούλα σου καθόλου.
2: Βέβαια.
23: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν. Ακολουθεί διαφήμιση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορείς την Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Το ολοκαίρουργιο Cherry Tingo 4, γιατί το Regency Casino Mon Parnes κάνει κληρώσεις και σούπαρ δώρα. Λοιπόν, Cherry Tingo 4, 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτίο συμμετοχής με την είσοδο στο καζίνο. Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
2: Λοιπόν, λέει ο Βασίλης Κοριτσάρης, καλησπέρα. Εντάξει, μαϊδιάζουν, λέει κάτι τύπη σαν την Κάκα και τον άλλον τον γιατρό. Δίθεν μεγάλη κοροϊδία. Επίσης για το σεξ δεν χρειάζονται, λέει, ειδικοί. Χρειάζεται αλλαγές στη ζωή. Και εκεί εκτιμάμε τον άνθρωπο που σταματήσαμε να κάνουμε σεξ. Και αν δεν δουλέψει, χρειάζεται αλλαγή συντρόφου. Μια χαρά τα λέει ο Βασίλης.
23: Είδες!
2: Βασίλη μου, δεν είναι τόσο απλά όμως με το σεξ, η αλήθεια. Δηλαδή, 10 χρόνια. Η κυρία Γάκα όμως λέει.
23: Η κυρία
2: και
23: Γάκα,
2: μετά λέει οι άνθρωποι αυτοί.
23: Και έδινε και ματζούνια.
2: Και αμέ και οι άνθρωποι αυτοί λέει μετά έκαναν ταξίδια και ήταν σαν να ζούσαν το ταξίδι το μήνα του μέλητος.
23: Οι ίδιοι τα λένε.
2: Η ίδια το είπε. Ότι αυτοί οι άνθρωποι λέει μετά είπαν ανομολόγητα πράγματα στη συνεδρία μαζί τη που του βοήθησε και από την επόμενη μέρα λέει δεν κρατιόντουσαν. Αυτά.
23: Τώρα εσύ το πιστεύεις αυτό?
2: Όχι, παιδί μου.
23: Πάντως ατσαλάκω τι έχει βγει, έτσι. Ατσαλάκω τι βγήκε, ναι. από τον εισαγγελέα. Τώρα βέβαια κάνα δύο μέρες μέσα ακόμη.
2: Ναι.
23: Απλησιάς και.
2: Το είπαμε, Αλεξάνδρα μου, το με το έπει. Το διορθώσαμε επί τόπου.
23: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν το άκουσες. Για πες.
23: Μασχαλίλας.
2: Ναι.
23: Τι να πω.
2: Το μέρα με νοιάζει τώρα αν έχει φάει καλά που θέλει να παραγγείλει. Τι θα γίνει τώρα? Ήθελε να παραγγείλει φαγητό, θέλει να πάει μια βόλτα. Νομίζω στη φυλακή έχουν προάβλιο να βολτάρει άμα θέλει, δεν έχουν.
23: Το οποίο έχω την εντύπωση ότι δεν βγαίνεις όποτε θες.
2: Όχι, βέβαια.
23: Υπάρχουν ώρες.
2: Ναι. Υπάρχουν ώρες άσκησης, ώρες γυμναστικής.
23: Πού του κορυδαλό πήγαν?
2: Δεν ξέρω.
23: Πού του έβγαλε ο δρόμο?
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
23: Πού πήρε την βόλτα?
2: Για φυλακές τι έχω μπει σε ταινίες. Μάλλον
23: θέλω, ναι.
2: Θα σου δώσω πολλές πληροφορίες.
23: Αυτές τις σκληρές στην Αμερική.
2: Ναι, τέτοιες αυτές. Γυναικείς δεν έχω δει τώρα που το λέμε. Έχω δει μόνο μαυρικές.
24: Η ώρα είναι 3:15 και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Πάρνηθα.
25: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
26: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
25: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
26: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
25: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
26: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
25: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
26: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Γεια!
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
2: Ναι, κάποια προτίμηση.
3: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες.
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Τι έγινε καλέ, τι έγινε.
10: Λοιπόν,
9: μετά θα μου πεις τι γίνεται στις φυλακές στην Αμερική.
10: Τι γίνεται στις φυλακές.
9: Παιδιά, επειδή με σταυρώνεται για το λάθος το λεκτικό που έκανα. Λοιπόν, να σας πω ότι δεν ακούτε μια εκπομπή με τον Μπαμπινιώτη. Άμα θέλετε να ακούτε Μπαμπινιώτη. Εμείς είμαστε τα καγά κορίτσια και ό,τι μας έρχεται λέμε.
10: Λοιπόν, άκου τώρα τι έχει γίνει εδώ, τι έχει συμβεί. Ο γιατρός, ο Θεοδωρόπουλος, έχει ξεκινήσει ήδη απεργία πείνας και δίψας.
9: Α, και δίψας.
10: Και δίψας. Και ενώ η Ιωάννα Γάκα είναι. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν είναι σε κελί μόνο. Στον πάντω η Ιωάννα Γάκα είναι σε κελί μόνη τη, γιατί είναι ανδρικές φυλακές προς το παρόν.
9: Oh, γιατί προειδοποίησαν οι γυναίκες, δεν ήταν που προειδοποίησαν στις γυναικείες.
10: Ναι, λέγεται, δεν ξέρουμε αν ισχύει. Λέγεται ότι οι γυναίκες στις φυλακές Κορυδαλού είπαν ότι καλύτερα να μην φέρετε εδώ την Γάκα. Εντάξει, άφησαν να
9: μιλάμε. Του Κορυδαλού, ο Μάγκας, το καλύτερο παιδί.
10: Λοιπόν, η κυρία Γάκα λοιπόν είναι μόνη της, γιατί οι επικρατούμενοι είναι άνδρες. Και οπότε είναι μόνη της ένα κελί. Και είναι λέει πάρα πολύ εκνευρισμένη και έχει ζητήσει να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα. Εντάξει, νομίζω ότι παιδιά, άμα θέλει κάποιος να κάνει μπάνιο, υπάρχει τρόπος να κάνει μπάνιο.
9: Καλά, δεν έχει. Αλλά δεν έχει σουίτα με μέσα μπάνιο.
10: Αλλά ναι.
9: Είναι το μπάνιο που χρησιμοποιούν όλοι οι κρατούμενοι.
10: Κοινόχρηστο λογικά.
9: Και φαντάζεσαι τώρα με άντρες, έτσι. Μεγάλη επιτυχία.
10: Θα υπάρχουν φύλακες, δεν θα πάει. Αν είναι να κάνει μπάνιο, δεν θα πάει μόνη σε. Δεν θα πάει να μπουνούς, θα περάσει τους διαδρόμους και θα πάει μόνη.
9: Λοιπόν, πάμε τώρα στις ταινίες. Τι βλέπεις στις ταινίες.
10: Τι εννοείς.
9: Στις ταινίες, στις φυλακές δεν είπες ότι θα σας πω.
10: Στις φυλακές. Τι βλέπω στις φυλακές, κάτι να
9: θυμηθώ. Σκληρές φυλακές είναι στην Αμερική. Δηλαδή είναι δύσκολες συνθήκες.
10: Ναι, και εκεί πέρα υπάρχουν και στις φυλακές, εννοείται μέσα. Καλά, αυτό το ξέρουμε και χωρίς να δούμε τις ταινίες. Κλίκες που προστατεύουν. Υπάρχουν κλίκες που. Τι έγινε, Γαλέ? Κάποιος πήγε να μπει κατά λάθος εδώ.
9: Ναι.
10: Υπάρχουν λύκες.
9: Γλύκες ή γλύκες.
10: Κλίκες, κλίκες. Δηλαδή είναι. Και πρέπει να βρεις κάπου να ανήκεις, ρε παιδί μου, γιατί έτσι σε προστατεύουν. Προστατεύεσαι από τις άλλες κλίκες. Εντάξει, έχω μπει σε ταινίες ότι υπάρχει και. Πώς να το πω τώρα, σεξουαλική παρενόχληση.
9: Ναι, τώρα η κυρία Γάκα θα τους κάνει, ρε παιδί μου, καλά με στη φυλακή. Κατάλαβες, δηλαδή θα τους πει, παιδιά, ελάτε λίγο
10: θα
9: να διαβάσω
10: την άβρα
9: σας
10: καταρχήν.
9: Να
10: διαβάσω την άβρα σας, θα πει.
9: Την άβρα.
10: Διάβασα και άβρες. Ναι, δεν είπε σε έναν, ασθενή, είπε ότι η άβρα σου είναι κίτρινη και τα. Η άβρα σου είναι κίτρινη και τα δόντια σου τοξικά. Του είπε. Είναι και ο βοντίατρο.
9: Όχι, παιδί μου, έχουν ένα μηχάνημα. Έχουν δύο ματζαφλαράκια μεταλλικά που τα πιάνει και υποτίθεται ότι σου λέει σε τι κατάσταση είσαι. Έτσι μου
10: έλεγε τώρα και την άβρα. Είναι κίτρινη άβρα και τοξικά τα δόντια σου. Ό,τι
9: εντάξει,
10: να είναι.
9: Κάτι δεν πρέπει να πει. Και μετά σου βγάζει ένα χαρτί, μια κόλλα τεράστια και γράφει βιταμίνες.
10: Βιταμίνες και θεραπείες 6.000 και 10.
9: Και δεν κατάλαβε. Είπε μια κυρία ότι πήγα λέει στο φαρμακείο, μου είπανε αυτές τις βιταμίνες να πάρει διότι θα νιώσει κουκλάκι ζωγραφή. Το περδικάκι κλπ. Θα πας στο φαρμακείο απέναντι. Πήγε στο φαρμακείο, της είπαν 800 ευρώ οι βιταμίνες. Λέει αυτή παρδόν. Και πώς τις κόβει τελευταία στιγμή και λέει αφήστε το. Πάει στο σπίτι της, τα χτυπάει στο ίντερνετ και βλέπει ότι είχε 400 ευρώ, ήταν η μισή τιμή. Και μετά πάει σε ένα άλλο φαρμακείο στη γειτονιά της και της λένε 400 ευρώ. Και λέει δεν μπορεί. Κάτσε γιατί δεν μπορεί. Και πάει λοιπόν στο φαρμακείο που είναι απέναντι από το γιατρείο της και λέει συγγνώμη, γιατί μου είπα το 800 ευρώ ενώ αυτά τα βρίσκω εγώ και σε άλλο φαρμακείο αλλά και ίντερνετικά με 400 και λέει αυτή είναι η εντολή που είχαμε από τους γιατρούς. Αλλά άμα θέλετε, σας τα δίνουμε πιο φθηνά. Πιο φθηνά, πιο φθηνά.
10: Τι εντολή, τα χρήματα όμως πει, τι εντολή είχαν τα χρήματα.
9: Δεν κατάλαβες τώρα.
10: Δεν πήγαιναν στο φαρμακείο, τα μοιραζόντουσαν με τον φαρμακοποιό.
9: Δεν ξέρω.
10: Τι να πει και αυτό, τα έχω κάνει πλακάκια με τους γιατρούς.
9: Τι να
10: από
9: πει.
10: Εκεί έχει περάσει η αστυνομία, άραγε.
9: Η ΑΔΕ τώρα θα ψάξει διάφορα. Τώρα θα τα.
10: Αλλά
9: το θέμα
10: λέει
9: είναι πώς μπορεί να ξέρει τα ραντεβού ήταν πουθενά περασμένα σε κάποιο πρόγραμμα.
10: Πρέπει να τα λογικά. Και αν δεν υπάρχουν τώρα και είναι σβησμένα, θα ανακτηθούν. Αλλά θα ψάξουν η ΑΔΕ, θα ψάξει τα οικονομικά κλπ. Σε βάθος πενταετίας.
9: Το θέμα είναι πώς μπορείς να βρεις.
10: Καλά, εδώ κατάφεραν να ανακτήσουν την φωτογραφία του Μαζονάκη και το βίντεο που τα έχει σβήσει.
9: Μόνο
10: αυτά γίνονται πλέον. Μπορούν να τα αφήνουν παιδιά, νομίζουμε. Αυτό διάβαζα, ότι νομίζουμε ότι σβήνουν μια φωτογραφία ότι δεν μένουν ίχνη στο κινητό. Μένουν.
9: Ναι, αλλά.
10: Βέβαια, εντάξει, μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα.
9: Θα πρέπει όμως να είχαν περάσει τα ραντεβού σε κάποιο πρόγραμμα για να τα βρουν. Ή κάπου να υπάρχουν.
10: Ναι.
9: Αλλιώς πώς θα βρουν ποιος πήγε και δεν πλήρωσε.
10: Σίγουρα θα υπάρχουν.
9: Σε προγράμματα.
10: Βέβαια, σίγουρα θα υπάρχουν. Αυτά.
9: Θα δείξει.

0: Σκάρπα με το ένα χέρι, ξέρεις. Να κάνεις, ξέρεις.
1: Δηλαδή, δεν θέλω να διαβάσω άλλα. Δηλαδή, βγαίνει ανά πεντάλεπτο, βγαίνει και κάτι καινούριο που είναι χειρότερο το προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Διαβάζω τώρα εδώ ότι οι διασώστες που είχαν έρθει για να παραλάβουν τον Μαζονάκη να τον πάνε στο νοσοκομείο είπαν, λέει, αδιανόητα πράγματα. Είπαν, λέει, το γιατρό να του κάνει κάρπα με το ένα χέρι.
0: Γιατί η ποσότητα αδρεναλίνης που έδωσε. Το 0,
1: ναι, αλλά και κάρπα, δηλαδή κάρπα ότι γίνονται με τα δύο. Πώς γίνεται, δεν ξέρω, ούτε εγώ που θα πρέπει να ξέρουμε όλοι.
0: Το έχω δει,
1: αλλά ότι είναι
0: εικόνα.
1: Με δύο χέρια. Είδες που βλέπεις και τις ταινίες.
0: Και πιέζει και πιέζει.
1: Αδιανόητα πράγματα, παιδιά. Εντάξει, δεν είναι μόνο πιέζει, ούτε εγώ ξέρω. Θα ήταν καλό να ξέρουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Όσο περνάνε τα λεπτά, βλέπεις και μια καινούρια ύπηση και δεν το πιστεύεις.
0: Και τέλα πόγκο, και τέλα πόγκο, και τέλα πόγκο, τέλα πόγκο, για. Είναι λίγο πατρινό καρναβάλι η κατάσταση. Τι να πω.
1: Δεν ξέρω τι να πω κι εγώ. Και βγαίνει, και βγαίνει και ο κόσμος συνέχεια. Βέβαια αυτοί όλοι οι άνθρωποι δεν πρέπει να δώσουν και αυτοί ένα πενιντάρικο να κάνουν καταγγελία. Όλοι αυτοί που πήγαν.
0: Παιδιά,
1: και...
0: είναι δυνατόν. Δηλαδή πραγματικά πρέπει να το ψάξουμε αν είναι να δώσουμε ένα πενιντάρικο.
1: Ναι, καλέ, σου λέω.
2: 2000 FM.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: 2000 FM.
1: Ό,τι πριν, στην αρχή έλεγε ότι δεν ήταν καθόλου καλά. Όταν την επισκέφθηκε στο γιατρείο, έλεγε ότι δεν είναι καθόλου καλά. Ότι δεν νιώθει
0: πολύ
1: καλά.
0: Βγήκαν όμως μαρτυρίες και είπαν ότι ήταν μια χαρά.

0: Άσε τη Σιφιδά.
1: Θα κάνει πάλι την εκπομπή.
0: Όχι, όχι, τη ρώτησαν. Κάπου έπεσε
1: μια συνέντευξη. Θέλω να κάνει περιγραφή τη Σιφιδά.
0: Εντάξει, ωραία γυναίκα είναι, παιδιά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά έμπαινε σε κάτι έτσι φτωχογειτονιές και η αλήθεια είναι ότι.
0: Ήταν, είχε ένα ιού.
1: Να ξεσκονίσω τη φτωχήλα σα. Και την ανωνυμήλα σας.
0: Ναι, βρωμάτε φτωχήρα είχε ένα τέτοιο ύφος. Λοιπόν, είπε όπως στην έλεγχη.
1: Α, να σου πω, σου έχω καλύτερο.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, είναι παρέα εφοπλιστών και έχουν μια κυρία στον κύκλο τους. Και γνωρίζουν οι εφοπλιστές την κυρία αυτή, τη φίλη τους κύκλους του, του κύκλου τους, σε μια άλλη κυρία και λέει η εφοπλιστίνα, εγώ αυτή την κοπέλα την ξέρω από όταν ήμουνα νέα. Λέει η άλλη κυρία γνωστή, λέει η άλλη γνωστή της εφοπλίστριας. Α, λέει, εσείς τι δουλειά κάνετε? Λέει, ο άντρας μου ήταν υπάλληλος στην εταιρεία, στο εφοπλιστικό ζευγάρι. Α, λέει, είσαστε φτωχοί δηλαδή, ε.
0: Αλήθεια λες? Αποκλείεται.
1: Αυτό που σου λέω. Δηλαδή ότι δεν είσαστε εφοπλιστές και φαντάσου ότι ο άντρας της ήταν, ας πούμε, διευθυντής.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και λέει, α, φτωχοί είσαστε.
0: Και τι
1: δηλαδή εννοούσε
0: είναι.
1: Ότι δεν είσαστε τόσο πλούσιοι σαν αυτούς που κάνετε παρέα.
0: Ναι. Και τι είπε.
1: Έμεινε κόκαλο, τι να πει. Τι να πει.
0: Παιδιά.
1: Το έχουμε χάσει.
0: Είναι εντελώς. Λοιπόν, η Ζήση Φιδά τέλος πάντων ήταν καλεσμένη σε μία εκπομπή. Και μεταξύ άλλων τη ρώτησαν ότι αν θα ξανά έκανε αυτή την εκπομπή. Και είπε, παιδιά, δεν ήθελα να γίνω, λέει, τηλεοπτική διακοσμήτρια. Έχω έρωτα, λέει, με τη διακόσμηση. Είμαι πορωμένη και δεν θέλω να αφήσω τη δουλειά μου. Γιατί φαντάζομαι ότι συνεχίζει να.
1: Συνεχίζει και κάνει και ναι. Πολύ μεγάλα έργα και στην Ελλάδα, ναι. Και στο εξωτερικό.
0: Δεν μπορώ αυτή τη δουλειά μου, λέει, για να πάω να κάνω εκπομπή.
1: Και έχει κάνει και πολλές κλινικές στο εξωτερικό.
0: Ναι. Συνεχίζει τη δουλειά, απλά δεν βγαίνει στην τηλεόραση.
1: Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι
0: καλύτερα,
1: η τηλεόραση.
0: Τηλεοπτικά δεν ήταν ότι καλύτερα.
1: Η τηλεόραση όμως τους βοηθάει, παιδιά, να κλείνουν δουλειές. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή,
0: γιατί
1: όλοι λένε ότι
0: δεν
1: θέλουν
0: δουλειά. Πριν. Τη Φιδά δεν την ξέραν πριν. Ως διακοσμήτρια εννοώ. Δεν το ξέρω.
1: Άλλο το πλατικινό.
0: Ναι.
1: Άλλο το πλατικινό και άλλο είναι ένας κλειστός κύκλος ανθρώπων. Πάντως και τα έργα της τα τελευταία έκανε ένα ξενοδοχείο στη Μύκονο και ένα εστιατόριο αρκετά συμπαθητικά. Έχει δηλαδή δουλειές που είναι συμπαθητικές. Βέβαια στο interior θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ καλούς designer πια. Και αρχιτέκτονες και designer. Και πολύ ωραία κτίρια δηλαδή βλέπουμε στην Ελλάδα. Και πολύ ωραίο interior. Νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα πραγματικά από το εξωτερικό. Λοιπόν, να ξαναπούμε για το Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Γίνονται μεγάλοι διαγωνισμοί, μέχρι και αυτοκίνητα, παιδιά. Δελτία συμμετοχής με την είσοδό σας. Απλά να παίζετε με σύνεση. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Και θα φάτε και θα πιείτε και θα χορέψετε και τα Σαββατοκύριακα τρελό κέφι. Και πολύ καλές και πολύ καλοί διαγωνισμοί. Αν παίξετε με σύνεση, μπορείτε να φύγετε και με χρηματάκι στην τσέπη. Να πούμε ότι η συμμετοχή είναι άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.
0: Λοιπόν, βλέπω την Demi Moore, η οποία εμφανίστηκε στην εβδομάδα μόδας με καρέ. Τώρα τα κόψε τα μαλλιά, είναι περούκα, δεν ξέρω.
1: Σπαϊ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Α.
0: Πολύ κομψή, πολύ σικ. Μακάρι να τα κόψε με εκείνη τη λοίδα πια μέχρι κάτω.
1: Δεν σ' αρέσει,
0: Εντάξει, φτάνει, εντάξει, το είδαμε, ωραίο.
1: Γεροντίλα.
0: Γεροντίλα κι εσύ. Ωραίο μαλλί, πολύ ωραίο τη πήγαινε, αλλά.
1: Παιδιά δεν το βάριονται συνέχεια αυτό το μαλλί.
0: Είναι ωραίο αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι πολύ πιο κομψή και καταρχήν τη δείχνει πιο φρέσκια το καρέ τη. Πήγαινε, εγώ είμαι καρέ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το καρέ. Είμαι με καρέ εγώ. Σαν την. Πώς την έγραφε αυτή, την τώρα την εξερευνήτρια.
1: Όχι την Ιαπωνέζα, την ζωγράφο, πώς λεγόταν που έκανε τις κουκίδες. Την.
0: Καλά τώρα. Θες όμως και τη δυσκολία σου, έτσι.
1: Δηλαδή.
0: Αφού βλέπεις ότι δεν το έχεις, μην το πεις. Άστο, μην το κάνεις στο σχολείο. Ψάχνω τώρα.
1: Κουσάμα.
0: Ναι.
1: Κουσάμα.
0: Και γλυκούλα κι αυτή.
1: Χειροκρότησε με, κουσάμα. Πολύ γλυκούλα.
0: Και γλυκό πλάσμα.
1: Και μου άρεσαν πάρα πολύ η ζωγραφική της. Μου άρεσε. Έχω δει ένα έργο της τώρα.
0: Πολύ ωραία πράγματα έχει γενικά. Πολύ ωραία.
1: Και φαντάζομαι ότι
0: τέχνη.
1: Αυτές οι κουκίδες ήταν το φως που έβλεπε λόγω της ψυχικής
0: ναι.
1: Της ασθένειας.
0: Μα αυτό είναι το τρομερό. Έκανε την ψυχή της, παιδιά, ασθένεια. Τέχνη. Και είναι πραγματικά συγκλονιστική η τέχνη της.
1: Πολύ γλυκούλα και πολύ ωραία συνεργασία με τη Louis Vuitton, η οποία νομίζω δύο φορές συνεργάστηκε.
0: Είχε καρέ, δεν θυμόμουν, είχε καρέ. Δεν έπιανε ένα

0: Παιδιά, τι ωραίο φόρεμα φόρασε η Ζεντάγια στα Έμι.
1: Αυτά είναι πολύ κομψή.
0: Ήταν πράντα, έτσι, σαν λέπια. Δηλαδή θα μου έκανε περισσότερο Πάκο Ραμπάν παρά πράντα. Νομίζω ότι λίγο η πράντα πάτησε πάνω στον Πάκο Ραμπάν σαν ιδέα για να το κάνει.
1: Αυτή φορούσε και είχε φορέσει και πάρα πολύ ωραίες τουαλέτες για το πρόμο της Οδύσσειας. Οι οποίες είχαν και έτσι μια αρχαιοελληνική αμπιάνς. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά βέβαια εντάξει, σαν.
0: Αυτά τα στυλέπια παίζουν πάρα πολύ σημαντικά.
1: Την Αθηνά, τη Θεά Αθηνά υποδιόταν. Καλά, εντάξει.
0: Θεά Αθηνά.
1: Δεν τη θυμάσαι.
0: LA.
1: Αφού το είδε.
0: Ναι.
1: Δεν τη θυμάσαι, φαντάσου.
0: Δεν τη θυμάμαι.
1: Τώρα έκανε πολύ αίσθηση.
0: Γενικά πάντως ήταν πολύ ωραία ταινία.
1: Ήταν πολύ ωραία ταινία. Αλλά εντάξει, με ένα δύο ρόλοι ήταν. Δεν του πρόσεξε. Δεν έπαιξαν αξιοσημείωτα. Η μία ήταν, τα έχουμε ξαναπεί, στα Αλίστερον, που ήταν σούπερ σαν να έχει πάει διακοπές. Και αυτή που έκανε την Αθηνά.
0: Είχε καταλάβει σε τι ταινία έπαιζε. Ποιο ήταν το story.
1: Δεν φταίει η Θερόν. Φταίει ο σκηνοθέτης αυτό. Όπως και οι άλλοι που ήταν μαντιλοδεμένοι, η Θεά Αθηνά. Πρέπει να είναι μια παρουσία η οποία έχει εκτόπισμα. Αυτή ήταν σαν μαντιλοδεμένη, κλαμμένη και ήταν διαρκώς συνοφριωμένη. Τι ήταν αυτό το πράγμα που είδαμε.
0: Κάνει σκηνοθετικές παρεμβάσεις.
1: Θα τις κάνω. Επειδή βλέπω πολλές ταινίες πλέον έχω άποψη. Μπορώ και να δικάσω και να φτάσω και να σκηνοθετήσω. Τι άλλο θέλει. Μόνο τραγουδίζω δεν μπορώ. Λοιπόν, Μάργκοτ Ρόμπι και Μπράντλεϊ Κούπερ. Διαβάζω και εγώ τι κάνουν τα χτυπήματα όμως στα site. Έτσι. Διαβάζω εγώ το παθιασμένο φίλο του Σαμάν. Λέω Παναγία μου και είναι παντρεμένη εκείνη. Αυτό είναι με την άλλη τη Τζίτζι Χαντίντα. Ποια είναι. Λέω φίλο τι έγινε. Και είναι λέει για τα γυρίσματα του Ocean's Eleven στη Γαλλική Ριβιέρα. Και δείχνει ένα μπαλκόνι που τους βλέπω να φιλιούνται. Και λέω καλέ φιλιούνται όντως αυτοί.
0: Και τι ήθελες δηλαδή.
1: Περίμενε.
0: Να κάνεις zoom στο φιλί.
1: Κάνω zoom. Γιατί δεν είχα δει ότι είναι τα γυρίσματα της ταινίας. Και κάνω zoom.
0: Οφθαλμόλουτρο.
1: Και βλέπω, όχι κάνω zoom. Και βλέπω αριστερά τους, είναι σε ένα μπαλκόνι αυτοί στριμωγμένοι. Ένα πόδι και ένα καπέλο. Και λέω τι γίνεται. Και είναι ο άνθρωπος του. Ο καμεραμάν ο οποίος είναι εκεί, όλη η ομάδα. Και λέω, άρε παιδί μου, γιατί για τα γυρίσματα κάποια ταινία θα είναι. Δεν μπορεί. Και τελικά είναι για γυρίσματα. Κρίμα, γιατί μ' άρεσε τώρα έτσι, κάτι έτσι pink, κάτι κίτρινο, κάτι ροζ. Να ξεχαστούμε λίγο, ρε παιδί μου. Ένα τέτοιο σκανδαλάκι. Να κερατώσει αυτή τον άντρα τη, αυτό το τέτοιο.
0: Α.
1: Να ξεχαστούμε λίγο.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε τα τελευταία μηνύματα τη ημέρα. Αποστολή στα καγά κορίτσια.
1: Απ' την άλλη, Σάλμα Χάγκερ κάνει το σκηνοθετικό τη ντεμπούτο με μια ρομαντική ταινία.
0: Η οποία θα έχει έναρξη και στην Ελλάδα.
1: Τι θα έχει?
0: Θα παίχτει στην Ελλάδα.
1: Τι θα παίχτει?
0: Όχι, θα γίνει νομίζω σε παγκόσμια πρώτη. Γιατί είναι του Γαβρά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Α, δεν ξέρω. Τα γυρίσματα λέει πάντως γίνονται στο Μεξικό. Αυτή τη στιγμή.
0: Τότε θα είναι άλλη ταινία.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Πρωταγωνιστούν. Σάλμα Χάιεκ, άλλη που το έχει κάψει.
1: Τι να κάνει,
0: βγαίνει Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, ανοίγει κουτιά. Τι Γκούτσι δώρα τη έκανε ο άντρα τη. Βγαίνει με τα μεμέ έξω, βγάζει το γιο τη, κάνει γενικώ διάφορα.
1: Εντάξει, δεν περνάει και ώρα. Όλη μέρα πετσάκια, πράγματα αυτά να κάνει και κάτι.
0: Από το Μέχικο.
1: Ναι.
0: Φαβέα, αλλά.
1: Γράφει ένα αφουγατό, είναι ορισμό τη γαρίδα. Όχι, παιδιά, δεν είναι άσχημη.
0: Ήταν συμπαθητική πάντως. Σου λέω
1: ότι ήταν πολύ ωραία γυναίκα.
0: Κάτι της έχει συμβεί.
1: Και είναι ωραία γυναίκα. Έχει κάνει διάφορα, αλλά είναι φυσικά. Είναι φυσικό. Έχει μια φυσικότητα. Δεν είναι παγωμένη. Σαν την Νικόλ Κίντμαν καμία.
0: Τώρα είπαμε είναι εντάξει. Είναι
1: τώρα λίγο συνήλθε. Κάτσαν τα πράγματα. Αυτό που έλεγε εσύ. Έχει κάτσει μούρι λίγο.
0: Θέλει ένα χρόνο, παιδιά, για να κάτσει.
1: Ποιο πράγμα όμως τώρα, η πλαστική.
0: Η πλαστική. Για να έρθουν όλα να βρουν τη θέση
1: τους. Να συνεργαστούν τα μάτια με τη μύτη και τα τέτοια.
0: Ακριβώς, γιατί τους πρώτους μήνες είσαι και πρισμένη. Από ό,τι
1: ναι,
0: ξέρω.
1: Ναι, έστω.
0: Και αν δεν είσαι εμφανώς πρισμένη, είσαι λίγο. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ!
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η περίφημη νουβέλα του γερμανού συγγραφέα Heinrich von Kleist, «Ο σεισμός στη Χιλή», ζωντανεύει στη σκηνή. Σαντιάγο 1647. Ένας καταστροφικός σεισμός γκρεμίζει τα πάντα. Η φύση τα τοποθετεί όλα στο πραγματικό τους μέγεθος και τα κατασκευάσματα του ανθρώπου καταραίουν. Σεισμός στη Χιλή, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
12: Παραπολιτικά 90,1.
0: Καλό στο δικό μας κορίτσι. Καλό στη Βάσο Παλαιού.
1: Η οποία... Με καθηγητή συντάκτης, η οποία θα μας πει τι... θα μας μιλήσει για τις εξελίξεις με τους δύο γιατρούς.
0: Καλησπέρα.
13: Ναι, καλησπέρα. Να πούμε λοιπόν την σημερινή τελευταία εξέλιξη, ότι είχαμε σήμερα την εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας προκατακτικής έρευνας από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας της Αθήνας, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να ελεγχθούν τυχόν οι ποινικές ευθύνες του ιατρικού λόγου της Αθήνας ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένας ισχυρισμός εκ μέρους των κατηγορουμένων ότι είχαν γνωστοποιήσει τα συγκεκριμένα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο, με τον Ιατρικό Σύλλογο να απαντά ότι είχε κάνει έρευνα στο γραφείο το 2025 και δεν είχε εντοπίσει τίποτα. Στο πλαίσιο λοιπόν της έρευνας, ο προϊστάμενος της Αγγελίας ζητά να διαπιστωθεί σε ποιες επακριβώς ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου ότι ήδη από το 2023 η κατηγορούμενη συμμετείχε σε συνέδρια και έλεγε ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο μηχάνημα πλασμα αφαίρεσης.
0: Και το περίεργο είναι ότι υπήρχαν και καταγγελίες.
13: Σωστά. Υπήρχαν και καταγγελίες και γι' αυτό είχαν γίνει και έρευνες. Έτσι. Γι' αυτό υπήρχε η αυτοψία του 2025 και μάλιστα επίκειτο και μια αυτοψία το 2026 από τον Ιατρικό Σύλλογο. Ωστόσο δεν είχε εντοπιστεί τίποτα που να αφορά το συγκεκριμένο μηχάνημα και γι' αυτό και ο εισαγγελέας θέλει να ψαχτεί εξωτικά αυτό το ζήτημα. Να σας πω ότι θα ερευνηθούν επίσης αν υπάρχουν καταγγελίες την τελευταία πενταετία που αφορούν κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες και αν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία τα συγκεκριμένα κέντρα αποκομίζουν οικονομικό όφελος εξαπαντώντας τους ασθενείς. Τώρα να πούμε ότι η διαδικασία χθες ήταν πραγματικά μαραθώνια, σχεδόν 18 ώρες.
0: 18 ώρες δεν είναι για την εμπειρία σου πάρα πολύ χρόνος.
13: Ναι, είναι πρωτοφανές. Είναι τεράστιος χρόνος, ειδικά όταν αφορά δύο μόνο κατηγορούμενους. Υπάρχουν κρίσεις που έχουν διαρκέσει τόσο πολύ, αλλά συνήθως έχουν μεγαλύτερο αριθμό κατηγορουμένων που πρέπει να απολογηθούν σε μικρό χρονικό διάστημα. Δεν γίναμε σοφότεροι από τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων.
1: Έχουν καταλάβει τι έχει, δείχνουν σαν να μην έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί.
13: Δεν έχουν καταλάβει, όχι. Δεν έχουν καταλάβει, δεν έχουν έτσι ένα...
1: Έχουν μια άρνηση δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνουμε, μια άρνηση.
13: Κατανόησης. Μια άρνηση και, ναι, και μια θέση ότι εμείς δεν ευθυνόμαστε για ό,τι έγινε. Δηλαδή ακόμα και χτες τις απολογίες προσπάθησαν να επιρρύψουν ευθύνες στο ΕΚΑΒ για παράδειγμα, λέγοντας ότι το ασθενοφόρο έφτασε αλλά δεν είχε φορείο. Και γι' αυτό το λόγο ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε σε μπεκαρέκλα με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάρπα. Έχουν ισχυρισμούς που λένε ότι εμείς ουσιαστικά κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το σώσουμε, αλλά κάποιοι άλλοι μπορεί να ευθύνονται, όχι εμείς. Και έχουν αυτή τη στάση και στον τρόπο έτσι, που στέκονται και συμπεριφέρονται όταν είναι στα δικαστήρια και τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή. Και τώρα πλέον, αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και ήταν περισσότερο κατατούμενη.
0: Πάντως νομίζω ότι θα βγουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στη συνέχεια. Δηλαδή κρύβονται πολλά πράγματα κάτω από το χαλί μάλλον.
13: Νομίζω ότι η έρευνα τώρα ξεκινάει ουσιαστικά και η ανακριτική και θα συνεχιστεί. Ανοίγει έτσι και αλλιώς σήμερα μια νέα εισαγγελική έρευνα, συνεχίζει η θεσμική έρευνα των αστυνομικών. Νομίζω από εδώ και πέρα θα υπάρχουν πολύ σημαντικότερα στοιχεία που θα δουν το φως και για τη συγκεκριμένη κλινική και ενδεχομένως για άλλες που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.
0: Μακάρι να μπει και ένα πλαίσιο. Επίσης να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βάσιμο ενδιαφέρουσα η φωτογραφία που τραβήχτηκε με το Μαζωνάκη, που τόσες μέρες λέγαμε που μπορεί να είχε αποσταλεί. Και τελικά ήταν, λέει, σαν έναν υπνοτιστή.
13: Έτσι ακριβώς. Έχει έναν ισχυρισμό η 55χρονη γιατρός ότι αυτή την φωτογραφία και τα βίντεο τα τραβούσε έτσι και αλλιώς για διαφημιστικούς λόγους με όλους τους ασθενείς και ότι την έστειλε όχι στο σύζυγό της αλλά σε ένα τρίτο πρόσωπο που έχει αυτή την επαγγελματική ιδιότητα.
1: Το οποίο δεν το έχει. Το έχει κατονομάσει,
13: ναι, το κατονόμασε και θα κληθεί να καταθέσει και
1: μάλιστα
13: το επόμενο διάστημα.
0: Και να πούμε και γιατί την έστειλε, έτσι. Πρέπει να δούμε για ποιο λόγο του την έστειλε.
1: Να το πρωτιστεί, γιατί είναι αυτό. Η πρωτιστεί για λόγους διαφημιστικούς δεν είναι διαφημιστής, η πρωτιστής είναι. Θα δούμε.
13: Ναι, εντάξει. Είναι κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί και αυτό σίγουρα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Να πούμε και στους ακροατές μας καλό απόγευμα. Ραντεβού αύριο
1: 2 με 4.
0: Μην λείψει κανείς για τόσο γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε. βοηθήσουμε.
9: Χασαποταβέρνα, Κρεοπολείο, Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα, Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
12: Φιλάμε.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
14: No habla español.
13: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
14: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
13: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62-563.
17: Πανουράκης.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
18: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
19: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
18: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
19: Πάρτο!
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
21: 2000 FM.
22: Και μετά το 2019 η νέα κυβέρνηση έδωσε ένα περιεχόμενο το οποίο δεν συμφωνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είπε ότι εγώ δεν συμφωνούσα. Γιατί το αλλάζετε αυτό? Θέλω να πω ότι όλη αυτή η διάθεση του άρθρου 32 του συντάγματος και η δυνατότητα της δεύτερης πλειοψηφίας στη δεύτερη Βουλή να τροποποιήσει κατά το δοκούν, να τροποποιήσει κατά το δοκούν το περιεχόμενο της συνταγματικής διάθεσης δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει μια διάχυση δυσπιστία η οποία εντείνεται στις τρέχουσες πολιτικές συζητήσεις και νομίζω ότι θα πρέπει να το αλλάξουμε. Αν με ρωτούσατε εμένα ποιο άρθρο.
23: Προς ποια κατεύθυνση?
22: Εδώ θα έλεγα παραδείγματος χάρη να καταργήσουμε το σύστημα των δύο βουλών, γιατί στην προεκλογική περίοδο λίγοι μιλάνε για την αναθεώρηση του συντάγματος. Δεν κυριαρχεί στον πολιτικό διάλογο και στον προεκλογικό διάλογο. Ο σκοπός του συντακτικού νομοθέτη ήταν να γίνει μια πρώτη φάση στη διαδικασία αναθεώρησης. Να έχουμε εκλογές όπου το εκλογικό σώμα θα ασκηθεί τις προτάσεις των κομμάτων για την αναθεώρηση και μετά η δεύτερη βουλή να δώσει το περιεχόμενο στις συνταγματικές διατάξεις. Αυτό όπως αντιλαμβάνεται δεν γίνεται. Εγώ θα έλεγα να έχουμε αναθεώρηση σε μία βουλή, σε δύο ψηφοφορίες που να απέχουν μεταξύ τους ένα χρονικό διάστημα, ένα ικανό χρονικό διάστημα προκειμένου να υπάρχει υπερίσκεψη και με μια πλειοψηφία επίσης η οποία να μην είναι 180, μπορεί να είναι 170. Δηλαδή να διευκολύνουμε λίγο τη συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί, κύριε Καλαρίδη, υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε. Δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί στην αναθεώρηση. Η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Το άρθρο 86 του συντάγματος για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Είμαστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο, με το άρθρο 86 του συντάγματος και με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται. Ζητήματα που αφορούν τα ατομικά δικαιώματα, τον τύπο, τον ρόλο του τύπου και ούτω καθεξής. Άρα, με κάποιο τρόπο, χωρίς να αναιρούμε την αυστηρότητα του συντάγματος, νομίζω ότι θα έπρεπε να την διευκολύνουμε κάπως την συνταγματική διαδικασία. Και θα έπρεπε να αναθεωρήσουμε το άρθρο περί αναθεώρησης του συντάγματος.
23: Γιατί αλλιώς λέτε εργαλοποιείται με κομματικό σκοπό και όχι με θεσμική αντίληψη.
22: Ναι, και εμένα τι με ενοχλεί παραδείγματος χάρη. Τώρα, ας πούμε, ξεκίνησε η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, που είναι πολύ σημαντικό και είπα και πριν ότι θα πρέπει να αλλάξουν κάποιες διατάξεις του συντάγματος. Έρχεται η αντιπολίτευση, λέει ότι αυτό γίνεται για λόγους, αν θέλετε, τακτικής του κυβερνώντος κόμματος κτλ. Για όποιους λόγους και να γίνεται, δεν είναι σημαντικό. Οι πολιτικές δυνάμεις δεν θα ήταν πολύ σημαντικό. Και για τον πολίτη να βλέπει τις πολιτικές δυνάμεις να συζητάνε πάνω στα σοβαρά ζητήματα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επίσης, θα έπρεπε η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος να έχει ξεκινήσει πολύ καιρό πριν, στην αρχή της τετραετίας βουλευτικής περίοδου. Αυτή δεν είναι η καλύτερη συγκυρία. Γενικώς πάντως και ο πολίτης το αποκομίζει αυτό. Είναι μια συζήτηση η οποία δεν γίνεται με το θεσμικό τρόπο το οποίο θα πρέπει να γίνεται. Όταν η συζήτηση αυτή, ξέρετε, μας αφορά όλους. Το πώς θα επιλέγεται, παραδείγματος χάρη, η ηγεσία της δικαιοσύνης μας αφορά όλους. Το πώς θα αποδίδονται οι ποινικές ευθύνες στους υπουργούς επίσης μας αφορά όλους. Και μια σειρά άλλα προζητήματα. Ασφάλεια του δικαίου. Δεν πρέπει από πριν να ξέρει ο πολίτης αν ο νόμος είναι συνταγματικός ή όχι. Κύριε Καλαρίτη, είδατε τι έγινε με τον νέο οικονομικό κανονισμό που κρίθηκε εκ των υστέρων. Αυτά δεν μας αφορούν την καθημερινότητά μας, δεν μας αφορούν όλους τους πολίτες. Αυτά νομίζω θα πρέπει να συζητήσουμε και να συζητάμε, αλλά δυστυχώς δεν τα συζητάμε τόσο. Και η συζήτηση σήμερα η οποία έγινε για την αναθεώρηση του συντάγματος, νομίζω ότι δεν είχε την προσοχή που έπρεπε να έχει στην
23: δηλαδή, δεν υπήρξε επί της ουσίας θεσμική συζήτηση, υπήρξε κομματική αντιπαράθεση. Προεκλογική περίοδο, μάλιστα.
22: Ναι, αυτό δεν κουράζει τον κόσμο, τον κουράζει, νομίζω.
23: Τον κουράζει και τον αποξενώνει περαιτέρω από το πολιτικό σύστημα.
22: Ναι, ενώ αν εξηγούσαμε στον πολίτη ότι είναι σημαντικό να ξέρεις τα δικαιώματα σου από πριν. Να ξέρεις από πριν ότι ο νόμος αυτός είναι συνταγματικός ή αντισυνταγματικός. Για να μην στηρίζεσαι σε αντισυνταγματικό νόμο. Αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και μας ενδιαφέρουν όλους. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβει ο πολίτης. Το Σύνταγμα είναι μια υπόθεση που μας αφορά όλους. Δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, δεν αφορά μόνο την αντιπολίτευση, δεν αφορά μόνο τις πολιτικές δυνάμεις. Αφορά τα δικαιώματά μας τα καθημερινά.
23: Η πρόταση που έχετε να γίνεται η αναθεώρηση στην ίδια Βουλή με μια χρονική απόσταση και ενδεχομένως με μια μειωμένη ειδική πλειοψηφία, ούτως ώστε να είναι σαφές και το περιεχόμενο των υποναθεώρηση άρθρων και εκεί όλοι να τοποθετούνται. Αυτό λέτε.
22: Ναι, αυτό. Αυτό τώρα στις λεπτομέρειες θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πρόταση η οποία συνδυάζει και την αυστηρότητα του Συντάγματος, δηλαδή να μην αλλάζει το Σύνταγμα όπως αλλάζει την νόμη. Προφανώς αυτό δεν το θέλει κανένας. Αλλά ταυτόχρονα και να διευκολύνουμε λίγο τη διαδικασία. Σε άλλες χώρες, ξέρετε, όπως τη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, η αναθεώρηση γίνεται πολύ πιο συχνά από ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει. Α, υπάρχει επίσης και κάτι άλλο. Λέει το Σύνταγμά μας δεν μπορεί να γίνει η νέα αναθεώρηση του Συντάγματος, να ξεκινήσει ουσιαστικά η νέα αναθεώρηση του Συντάγματος, αν δεν περάσουν 5 χρόνια από την προηγούμενη. Αυτό σημαίνει ότι αν σήμερα αναθεωρηθεί ένα άρθρο του Συντάγματος, θα πρέπει να περιμένουμε 10 χρόνια προκειμένου να γίνει η νέα αναθεώρηση του Συντάγματος. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που η πραγματικότητα ξεπερνάει το Σύνταγμα.
23: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ειδικά με τον ρυθμό που τρέχουν οι εξελίξεις τώρα, οι αλλαγές, οι τεχνολογικές αλλαγές, οι οικονομικές αλλαγές, οι γεωπολιτικές αλλαγές, οι πολιτικές αλλαγές, το να περιμένεις 10 χρόνια θα έχει καταστεί τελείως αδιάφορο το περιεχόμενο ενδεχομένως.
22: Να σας πω χαρακτηριστικά. Κάνω μάθημα στους γερμανόφωνους φοιτητές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus που έρχονται στην, ένα εξάμεινο εδώ πέρα στην Ομική Σχολή των Πανεπιστημίων. Και τους μιλάω για το Ελληνικό Σύνταγμα και βλέπουμε κάποιες διατάξεις. Εκεί που θέλουν να αποβολούν τα μάτια τους είναι όταν διαβάζουν το άρθρο 14 του Συντάγματος που μιλάει για κατάσχεση εντύπων. Λέει ότι αν στις περιπτώσεις αυτές που έχεις προσβολή του προσώπου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, που έχεις αποκάλυψη πιστικών των απλών δυνάμεων, τότε λέει με διάταξη του εισαγγελέα διατάσσεται η κατάσχεση των εντύπων. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω, την εποχή του διαδικτύου λέγεται κατάσχεση.
23: Τι ακριβώς κατάσχεση, ναι.
22: Δηλαδή κάπου είναι, μας έχει ξεπεράσει η πραγματικότητα. Ναι. Θα πρέπει το Σύνταγμά μας σε κάποια πράγματα να εξυγχρονιστεί. Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν πρέπει λίγο να δούμε την αύξηση
23: αρμοδιοτήτων, έτσι.
22: Αρμοδιοτήτων.
23: Να μην είναι διακοσμητικός.
22: Δεν να μην είναι διακοσμητικός, είναι κρίμα. Μιλάμε για θεσμικά αντίβαρα, check and balances κτλ. Δεν πρέπει να ενισχύσουμε. Υπάρχει, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικώς στην Ευρώπη, αυτό το οποίο λέγεται πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα. Ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι πανίσχυρος. Αυτό, ξέρετε, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να το δούμε πώς.
23: Να εξισορροπηθεί. Διότι σε έναν βαθμό διαβρώνει και την ίδια την ουσία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
22: Ενίσχυση της Βουλής. Πόσο μιλάμε για την ενίσχυση της Βουλής. Πόσοι βουλευτές είναι στην αίθουσα της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου να συζητείτε μια υπόθεση. Δεν μπορεί να το συζητήσουμε. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια απαρτία.
23: Και μια υποχρεωτικότητα παρουσίας για όλους τους βουλευτές.
22: Ναι. Εδώ μιλάμε για τα διοικητικά όργανα. Μια επιτροπή πολεοδομικών θεμάτων, παραδείγματος. Πρέπει να έχει απαρτία, λέει. Και στη Βουλή που είναι λαϊκή αντιπροσωπεία δεν πρέπει να υπάρχει μια παρτία.
23: Πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, το ανοίγουμε. Θα κάνουμε κατάχρηση του χρόνου σας και θα σας καλέσουμε και τις επόμενες μέρες να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί σήμερα η διαδικασία και θα επανέλθουμε να ανοίξουμε εμείς τουλάχιστον το θέμα εδώ πέρα και να αρχίσουμε να τα θέτουμε επιτάπητος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλαχόπουλε. Σπυρίδων Βλαχόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, καθηγητή στεγματικού δικαίου στην νομική σχολή του ΕΚΠΑ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
1: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
24: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
25: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
26: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
25: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
26: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο και ο άλλο.
4: άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
25: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
25: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
26: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
26: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
26: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
26: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
26: Πιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
26: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
26: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
27: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. 18 Κηποθέατρο Παπάγου. Και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
28: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
29: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
30: Κρυβελόγια.
28: Ακούω.
29: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
30: Κρυβελόγια.
29: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
30: Κρυβελόγια.
28: Μάλιστα.
29: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
28: Μοντέλα. Το ξέρα.
29: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
31: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
32: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
33: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Λοιπόν, είχαμε σήμερα την τοποθέτηση της Πρόεδρου της Κομισιόν, της Ursula von der Leyen, για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα, οικονομία, άμυνα, τεχνολογία, σχέσεις με άλλες χώρες. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα άμυνας, τεχνολογίας και αμυντικής συνεργασίας, κάτι που αφορά και τη χώρα μας, αλλά σε ό,τι αφορά το συνολικό πλαίσιο, δείχνει το ευρωπαϊκό σύστημα, η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, ότι δεν αντιλαμβάνεται τις πιέσεις της κοινωνίας. Έχει αυτονομηθεί ως γραφειοκρατία και χαράσει μια πολιτική ερήμην. Και αυτό θα φαίνεται όλο και περισσότερο στην πολιτική δυσαρμονία μεταξύ του κόσμου, των ευρωπαϊκών εθνών και των κυβερνήσεων και της γραφειοκρατίας. Ευστάθιος Κυριακίδης, υποναύαρχος εν αποστρατεία, μέλος του Strategy International και γνώστης Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καναρίδη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τα συμπεράσματά σας από την τοποθέτηση της von der Leyen.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε, συμφωνώ με την τοποθέτησή σας. Γι' αυτό και βλέπουμε και την άνοδο των άκρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφορικά με την αυτονόμηση της γραφειοκρατίας. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε για τους ακροατές σας ότι αυτό το State of the Union, αυτή η ομιλία, δεν είναι κάτι θεσμοθετημένο. Δεν είναι δηλαδή από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ο πρόεδρος έχει την υποχρέωση να κάνει αυτή την ομιλία. Αυτό ξεκίνησε το 10. Σε μια μορφή απομίμησης του τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν είναι και υποχρεωτικό. Είναι βέβαια μια πολύ καλή ευκαιρία για τον πρόεδρο, την πρόεδρο συγκεκριμένα τώρα, την Ursula von der Leyen, να απευθυνθεί στο Ευρωκοινοβούλιο, στην ολομέλειά του, και να πει τι έγινε τον προηγούμενο χρόνο και τι θα γίνει τον επόμενο. Κυρίως αφορά τον επόμενο, έναν προγραμματισμό του επόμενου. Όχι την μακροχρόνια στρατηγική. Αυτή τη φορά όμως ήταν μια πολύ σημαντική κατά την γνώμη μου ομιλία και θα πρέπει να δούμε και τα ψηλά γράμματα. Καταρχήν, αν στοχιολογήσουμε λίγο την ομιλία, θα κάνει λόγο για μια νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλεία. Η κύρια απειλή, ανοιχτά πλέον, είναι η Ρωσία. Τελεία, παύλα. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Απειλή όχι γενικά. Απειλή εδάφους. Απειλή πολέμου. Το καθιστά απολύτως σαφές. Και φυσικά αναφέρεται και στη Μέση Ανατολή, αλλά ως παράγοντα ευρύτερης οικονομικής αστάθειας, κυρίως λόγω ενεργειακής ασφάλειας. Εκεί δεν λέει κάτι για πόλεμο. Στόχος της είναι να μεταλλαχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι λέει η ίδια σε ένα πιο συνεκτικό ευρωπαϊκό πυλώνα άμυνας, ο οποίος όμως, προσέξτε, παραμένει μέσα στο ΝΑΤΟ. Θυμάστε, κάνει μια συζήτηση αν μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ ή για μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο αυτόνομη. Εδώ, ξεκάθαρα κατά την άποψή μου, γίνεται στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ να έχει δικούς του μηχανισμούς αντίδρασης, ίδιες δυνατότητες και βιομηχανική βάση, αλλά εντός της συμμαχίας. Δηλαδή να παραμείνουμε όχι στη συμπληρωματικότητα, στην ουσία εντός της λογικής του ΝΑΤΟ.
0: Αλλά με παράλληλες δομές εντός συμμαχίας.
1: Ναι, όχι παράλληλες, κοιτάξτε, όχι παράλληλες δομές, ίδιες δομές με αντίστοιχη λογική. Θυμάστε, είχαμε πει ή θα ξεκινήσει και θα αυτονομηθεί τελείως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα θα παραμείνει εντός ΝΑΤΟ, έχοντας δικές της. Τη δικιά της συνεισφορά, το δικό της επιμερισμό βάρου. Αυτό κάνει τώρα η von der Leyen. Δεν τραβάει μια ανεξάρτητη γραμμή αυτονόμησης, λέει βεβαίως εντός ΝΑΤΟ. Και αυτό έτσι περαιτέρω επιβεβαιώνεται από την ορολογία που χρησιμοποιεί. Δηλαδή χρησιμοποιεί τον όρο strategic enabler που είναι καθαρά ανατολικός. Στρατηγικός δηλαδή, αλλιώς επιταχυντής, διευκολυντής. Όταν αναφέρεται στην αντιεροπορική και αντιπλωματική άμυνα, στις στρατηγικές μεταφορές, χρησιμοποιεί ακριβώς την ορολογία ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν θέλει να περάσει το μήνυμα ότι κοιτάξτε, είμαστε τελείως εντός εισαγωγικών πιστοί στη συμμαχία, στη συμπληρωματικότητα αλλά και στη δράση εντός της συμμαχίας. Τώρα για τη Ρωσία δείχνει με ψυχρό τρόπο καμία πολιτική επαναπροσέγγιση. Στην ουσία λέει, θα λέγαμε λαϊκά, γκρεμίζει ό,τι γέφυρα υπάρχει. Στην ουσία η Ρωσία είναι εκτός της επόμενης μέρας της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Την αποκλείει τελείως. Τώρα δεν ξέρουμε αν του χρόνου στο State of the Union υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στη ρητορική. Αυτή τη στιγμή όμως γκρεμίζει γέφυρες. Εγώ αυτό συμπεραίνω. Και έχει διάφορες θεσμικές προτάσεις και εξαγγελίες. Η πρώτη, κατά την άποψή μου, σημαντική είναι κάτι που πραγματικά υπάρχει κενό στην ευρωπαϊκά θεσμικά κείμενα. Προτείνει ένα αντίστοιχο άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Consultations.
0: Διαβούλευση.
1: Ακριβώς, διαβουλεύσει. Για να συμπληρώσει το 42.7 που είναι αμοιβαία συνδρομή, η αντιστοιχεία εισαγωγικά βάζω παρέτηση και το άρθρο 5 ακριβώς, και το 222 της συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η συνδρομή για τρομοκρατικές ενέργειες, για φυσικές καταστροφές κλπ.
0: Εδώ να επιθυμίσουμε για τους ακροατές, το γνωρίζω, ναι, αλλά το επιθυμίζω, ότι στο άρθρο στο ΝΑΤΟ, το άρθρο 4 προβλέπει διαβούλευση αν ένα κράτος υποστεί επίθεση από χώρα εκτός ΝΑΤΟ.
1: Υπάρχει απειλείται από επίθεση.
0: Για απειλείται. Μπορεί να επικαλεστεί το άρθρο 4 να γίνει διαβούλευση και μετά το άρθρο 5 για συνδρομή. Άρα το αντίστοιχο κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει να κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
1: Σωστό. Δεν υπάρχει μέχρι τώρα διαδικασία διαβούλευσης όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι απειλείται κάτω από το κατόφλι όμως της ένοπλης επίθεσης. Όπου μετά πάμε σε άρθρο 5. Το άρθρο 4 για το ΝΑΤΟ, το άρθρο 5 για το ΝΑΤΟ συνήθως κατά 99% προϋποθέτει άρθρο 4. Ναι. Κάτι αντίστοιχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει. Αυτό προσπαθεί να καλύψει τώρα, διότι προσπαθεί να ενεργοποιήσει ένα μηχανισμό να συνδυάζουν άμεσα τα κράτη-μέλη για μια συντονισμένη απάντηση και αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και επιπτώσεων για να πάμε στο 42.7. Είναι σημαντική διαφοροποίηση, κάτι που δεν υπήρχε. Διότι θεωρεί ότι υπάρχει πολύ σωστά μια γκρι περιοχή, μιλάμε για σαμποτάζ, εγκρίσιμες υποδομές, κυβερνοεπιθέσεις. Θα παρατηρούμε τις επιθέσεις με μη επανδρομένα, παρεμβολές σε GPS, άρα λέει και θέμα ασφάλειας πτήσεων. Όλα αυτά τα περιστατικά, αν συνδεθούν, μπορεί ένα κράτος μέλος να θεωρήσει ότι απειλείται και να πάει σε ένα ευρωπαϊκό άρθρο 4. Αυτή είναι η πρώτη πρόταση θεσμική. Εντάξει, αυτά είναι συζήτηση τώρα, έτσι δεν έχει γίνει κάποια τέτοια απόφαση. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, είναι η αλλαγή κέντρου βάρου. Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από το βοηθάμε την Ουκρανία να πολεμήσει τη Ρωσία, που είναι μέχρι τώρα, πάμε στο ότι η Ρωσία αποτελεί πρόβλημα εσωτερικής ασφάλειας και άμυνας της ίδιας της Ένωσης. Δεν μένουμε μόνο στη βοήθεια, αμυνόμαστε ήδη. Καταλαβαίνετε ότι αλλάζει τελείως η λογική. Λοιπόν, το επόμενο, και εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας, διότι είναι πολύ σημαντικό, είναι η ιδέα ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας με τη συμμετοχή όχι μόνο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στρατηγικών Ευρωπαίων εταίρων. Όπως για παράδειγμα τον Ηνωμένο Βασίλειο, τα αναφέρει ονομαστικά. Την Νορβηγία, την Ουκρανία, βάζει βέβαια και τον Καναδά σε μια καινοτομία που είναι εκτός Ευρώπης, αλλά είναι πολύ συνδεδεμένος πλέον με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, ένα ευρωπαϊκό πυλώνα ασφαλείας που η γεωγραφία δεν ταυτίζεται με τα κράτη-μέλη. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Σε ποιον κλείνει το μάτι, πέραν τον ανωτέρω που είπε ονομαστικά. Θέλει προσοχή για την Ελλάδα και την Κύπρο αυτό το σημείο. Πώς θα το αντιμετωπίσει. Γιατί αν φανταστείτε ότι η Τουρκία, που πάρα πολλές χώρες όπως ξέρετε έχουν ατζέντα και τη θέλουν στην ευρωπαϊκή ασφάλεια για να.
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: 2000 FM.
1: Η Ιταλία, ας πούμε, αλλά έχουν ενιαία ατζέντα και αυτό, όπως ξέρετε, δεν συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά τουλάχιστον έχει ήδη ένα πρόβλημα. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει ήδη ένα πρόβλημα το οποίο. Γιατί προσκρούει η κοινή ατζέντα, προσκρούει στον σκληρό πυρήνα κυριαρχίας, έτσι που είναι η εθνική άμυνα, εξωτερική πολιτική κλπ. Εκεί λογικό να υπάρχουν αποκλίσεις. Αλλά είσαι σε ένα θεσμικό όργανο, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν βάζεις και άλλους που είναι και πολιτισμικά σύμβατοι, Τουρκία, και έχουν και άλλες ακόμα πιο αποκλίνουσες ατζέντες, εκεί το διαλύεις, να το πω απλά.
1: Δεν διαφωνώ. Θα συμφωνήσω με την προσέγγιση σας. Γι' αυτό και είπα ότι η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικές αυτό το κομμάτι να αποκλείσει αυτό που πάντα προσπαθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις λεγόμενες τρίτες χώρες. Ή να τις περιορίσουμε με συγκεκριμένες μεθόδους, όπως κάναμε για το ΣΕΙ. Και το τέταρτο και τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, είναι εννοώ για τις θεσμικές εξαγγελίες.

0: όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πάντα εντός της συμμαχίας. Αυτές είναι οι σημαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά με αυτά που ξέραμε εντός εισαγωγικών μέχρι τώρα για τη λογική της άμυνας και ασφάλειας. Αν θέλετε να πάμε και στη Μέση Ανατολή, ευχαρίστω.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Κοιτάξτε, για την Μέση Ανατολή τηρεί μια πολύ διπλωματική προσέγγιση. Την αντιμετωπίζει κυρίως ως πηγή γεωπολιτικού, ενεργειακού, μεταναστευτικού κλπ. Τέτοιων κινδύνων, όχι θέατρο επιχείρησης, όχι περιοχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλάβει κάποιο ρόλο στρατιωτικό, και αυτό είναι προς επίρρωση τούτου, δεν κάνει καμία ονομαστική αναφορά για τον πόλεμο στο Ιράν. Ξέξτε, λέει για το Ορμούζ, το κλείσιμο των στενών, δεν λέει τίποτα για τον πόλεμο στο Ιράν, για να μην υπάρξουν δυσαρέσκειες, ξέρετε, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ότι ανακατεύεται ή ότι δεν βοήθησαν οι Ευρωπαίοι κλπ. Κλπ. Για να μην δυσαρεστείς λοιπόν και απέναντι, δεν αναφέρεται στο Ιράν. Χρησιμοποιεί για τη Μέση Ανατολή μια πολύ σκληρή γλώσσα για το Ισραήλ. Μάλλον ασυνίσταση σκληρή. Και για τη Γάζα, για το τι κάνει το Ισραήλ εκεί, και για το σχέδιο ε1 του επικισμού της Δυτικής Όχθης, ρίχνει ένα καρφί για την Ελλάδα και την Κύπρο που δεν συμμετέχουν, όπως ξέρετε, σε τέτοιες δηλώσεις και κυρώσεις κάτω του Ισραήλ. Mm-hmm. Θεωρεί ότι η Ευρώπη είναι διχασμένη, άρα μη αποτελεσματική. Τονίζει βέβαια το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, έτσι, αλλά και το ίσιο δικαίωμα των Παλαιστινίων να ζουν ασφάλεια και αξιοπρέπεια, μότα όμως σας λέω ακριβώς όπως το είπε. Και φυσικά να μείνει η ζωντανή λύση των δύο κρατών, κάτι που δεν φαίνεται προς το παρόν να βρίσκει ευήκο αότα στην Ιερουσαλήμ ή το Τελαβίβ, όποια πρωτεύουσα θέλετε διαλέξτε. Δεν κάνει βέβαια, και το τονίζω αυτό, καμία νήξη σε ευρωπαϊκή στρατιωτική παρουσία, ούτε στη Γάζα, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέξτε, ως επιχείρηση, ούτε στην Γάζα, ούτε οπουδήποτε άλλο. Αυτά λέει λοιπόν για τη Μέση Ανατολή. Νομίζω λοιπόν ότι εν κατακλείδη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι χρησιμοποιεί νατοϊκή γλώσσα, δεν θέλει να εκνευρίσει τον Τραμπ, ξεκάθαρα. Θέλει να πάρει το μήνυμα ο Πούτιν, ότι έχει εχθρό απέναντι, και όχι κάποιον που απλά στηρίζει την Ουκρανία. Δεν θέλει να υπάρχουν τριβές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιδράσεις, δηλαδή χτυπάει το καμπανάκι στην Ελλάδα. Και φυσικά, και αυτό είναι όπως είπαμε το επικίνδυνο, κλείνει το μάτι σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά με λίγα λόγια είναι η στοιχειολόγηση του τι ακριβώς είπε η Ούρσουλα σήμερα.
1: Είναι ο ορισμός της αλακάρτ προσέγγισης, όπου όταν η Ελλάδα διαμαρτύρεται για την επιθετική στάση της Τουρκίας και αναθεωρητική έναντι της ιδίας Ελλάδας και Κύπρου, οι Ευρωπαίοι νύπτουν τα σχήρας τους, αλλά ζητούν τη συνδρομή της Ελλάδος ή της Κύπρου ή γενικά όλων για το θέμα της Ρωσίας. Σε ό,τι αφορά στο Ισραήλ, παρότι είναι το μόνο που αντιμετωπίζει τον Ισλαμικό κίνδυνο και τον Ισλαμικό επεκτατισμό, λες και το πρόβλημα ασφαλείας της Ευρώπης δεν προέρχεται από τον Ισλαμικό ριζοσπαστισμό, αλλά από το Ισραήλ. Είναι στρατηγική τύφλωση αυτό. Το μοναδικό δυτικό βραχίωνα που υπάρχει στην περιοχή και που λειτουργεί ως ανάχωμα του Ισλαμικού επεκτατισμού, αλλά από τη στιγμή που μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ισλαμικά κεφάλαια έχουν αλώσει πολλά κέντρα της ίδιας της γραφειοκρατίας, ονόματα μιλάμε, αλλά τα γνωρίζουμε.
0: Είναι και εναντί του κόλπου, ας πούμε, βέβαια.
1: Και εναντί του κόλπου. Αυτό εξηγείται, γιατί δεν βγάζει στρατηγικό νόημα αυτό που λέει, έτσι, για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πράγματι όσον αφορά το Ισραήλ, η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μονομερής. Θα συμφωνήσω σε αυτό που λέτε, ότι θα μπορούσε να τηρήσει μια πιο διπλωματική στάση και όχι τόσο ξεκάθαρα εναντίον, διότι το Ισραήλ, για τον αμφίβητα λόγο, αμήνεται, προεκλήθη τέλος πάντων, μην φτάσουμε στις λεπτομέρειες. Αυτό το που πρέπει να τονίσουμε όμως είναι αυτό που είπατε και συμφωνώ, ότι υπάρχουν κεφάλαια, και χρησιμοποιώ το Κατάρ που είναι εύκολο να το βρούμε άμεσως, κεφάλαια τα οποία στηρίζουν κέντρα τα οποία προωθούν πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει αυτό να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας αναφορικά με την Ισλαμική ατζέντα. Και αυτό άλλωστε, για να ολοκληρώσω αυτά που έλεγα στην αρχή, φτάνοντας εκεί που ξεκίνησα, γι' αυτό και βλέπουμε άνοδο των άκρων. Είδαμε τι έγινε με το ΕΕ, θα έχουμε και άλλα τέτοια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άλλες τέτοιες ακραίες φωνές να ακούγονται όλο και περισσότερο, ακριβώς γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί ίσες αποστάσεις.
1: Μα δεν υπάρχει τίποτα πιο ακραίο από την κατάσταση που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαγορασμένη από Ισλαμικά κεφάλαια, δημιουργεί, ας πούμε, το μεταναστευτικό. Διότι για τα αίτια του μεταναστευτικού, πέραν της ειδοληψίας, θα πρέπει να τα αναζητήσουμε και στην εξαγορά. Να το πω απλά. Έτσι, υπάρχουν κεφάλαια τα οποία.

0: εξαγοράζουν συνειδητοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν περιπτώσεις πάρα πολλές. Άρα αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι μια αμιγώς ευρωπαϊκή στρατηγική. Υπάρχουν στρεβλώσεις, υπάρχει lobbying σε αυτό. Αλλιώς δεν εξηγείται. Με όρους στρατηγικής και γεωπολιτικής δεν εξηγείται αυτή η μονομέρεια. Και αυτό.
1: Ενδεχομένως να το πληρώσει η Ευρώπη σε δεύτερη φάση.
0: Προφανώς.
1: Και τώρα που το είπατε, να τονίσω κάτι που ξέχασα, ότι έγινε και αναφορά στην Κρήτη, στο κομμάτι της μετανάστευσης. Εδώ η Κρήτη έχει ένα, όπως η Κρήτη και η υπόλοιπη Μεσόγειος, αλλά έκανε ονομαστική αναφορά στην Κρήτη, ότι έχει πρόβλημα πλέον, δεν μίλησε για Ανατολικό Αιγαίο, μίλησε για την Κρήτη, ότι έχει πρόβλημα από τις αθρώες εισρωές λαθρομεταναστών. Ναι, αυτό τονίστηκε. Άλλωστε, ο νότιος τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κίνδυνος προς τη μετανάστευση. Εκεί κατέληξε. Αυτό ήταν η κατακλείδα.
0: Μάλιστα, θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ναύαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Σας, κύριε Ακίδη, ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Λέγαμε νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής με τον Σπύρο Βλαχόπουλο, τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, ότι έτσι όπως είναι η αναθεώρηση του συντάγματος κάθε 10 χρόνια, όχι οι εξελίξεις θα ξεπερνούν το σύνταγμα της χώρας. Θα υπάρχει άλλος κόσμος, άλλος πλανήτης και εμείς ακόμα θα συζητάμε. Ειδικά τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, όπου τα πράγματα αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ποια χρόνια, ποια αναθεώρηση, ποια πενταετία. Τα πράγματα αλλάζουν ώρα-ώρα, μέρα-μέρα, εβδομάδα-εβδομάδα και στον εργασιακό χώρο. Έτσι. Σοβαρή συζήτηση δεν έχει γίνει αυτό. Ούτε στα θέματα για το πώς πρέπει να οργανώσουμε τώρα, όχι του χρόνου, γιατί του χρόνου θα είναι άλλος κόσμος, άλλος πολιτισμός, άλλος πλανήτης, την παιδεία, την εργασία, τα πάντα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά, δούμε τι προετοιμασία υπάρχει, τι αναμένεται. Κωνσταντίνος Αγραπηδάς, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
0: Καλησπέρα λοιπόν. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αναμορφώσει το χώρο της εργασίας, ριζικά ήδη συμβαίνει. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις οι δικές σας εκεί στο Υπουργείο για το τι έρχεται?
1: Κύριε Καλαρίτη, αυτό είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα.
0: Ναι, είναι.
1: Το οποίο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Mm-hmm. Ήδη πολλοί σπουδαίοι αναλυτές, οι οποίοι είναι και επιχειρηματίες, έχουν αναφερθεί στο επερχόμενο κύμα. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, επειδή θα είναι γενική νοημοσύνη, δηλαδή θα μπορεί να κάνει ό,τι κάνει ο άνθρωπος όσο εξελίσσεται, γιατί ακόμα είμαστε στην αρχή, mm-hmm. θα μπορεί να κάνει τα πάντα. Και έρχεται ένα κύμα που σαρώνει τα πάντα σε όλες τις επιστήμες, σε όλους τους τομείς, στην ιατρική, στον χώρο της υγείας, στον χώρο της εκπαίδευσης, στον χώρο της οικονομίας. Σε όλους τους τομείς υπάρχει μια ραγδαία εξέλιξη. Η διαφορά σε σχέση με άλλες τεχνολογικές επαναστάσεις είναι ότι αυτό το κύμα έρχεται με σαρωτικό τρόπο και οι αλλαγές είναι πάρα πολύ γρήγορες. Το υπονοήσατε, το είπατε στην αρχή, όπου δεν προλαβαίνεις να απορροφήσεις την εξέλιξη. Δεν έχεις τον χρόνο, δεν έχεις την άνεση, διότι οι νέες εφαρμογές και τα νέα δεδομένα και οι νέοι αλγόριθμοι προκύπτουν ανά εβδομάδα. Ανά ημέρα, τώρα που μιλάμε, δημιουργούνται νέα δεδομένα. Σε αυτό που είπατε, υπάρχουν δύο μεγάλες σχολές όσον αφορά την εργασία. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να κάνει όλες τις εργασίες. Δηλαδή θα μπορεί να εκτελεί τα πάντα, άρα η ανθρώπινη εργασία δεν θα έχει νόημα. Είναι μια σχολή σκέψης. Ο Μουσταφά Σουλεϊμάν, που είναι ο ιδρυτής της DeepMind και διευθύνων σύμβουλος στη Microsoft, το έχει πει αυτό ευθέως. Διότι ξέρετε, με τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό ισχύει βέβαια και ιστορικά, με κάθε τεχνολογική επανάσταση δημιουργούνται νέες εργασίες, έτσι δεν είναι? Κάποιες εκτοπίζονται, δημιουργούνται νέες. Ωστόσο, όπως το θέτουν, θεωρούν ότι και τις νέες εργασίες θα μπορεί σε λίγο χρόνο να τις κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Άρα υπάρχει ένας κίνδυνος εκτοπισμού της εργασίας. Είναι ένας ορατός κίνδυνος. Αυτό πότε θα συμβεί? Αν θα αφαιθεί η υπερνοημοσύνη να εξελιχθεί ανεξέλεγκτα, χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς ένα πλαίσιο. Υπάρχει μια άλλη σχολή θεωρητικών και ακαδημαϊκών, όπως είναι ο Ακέμογλου και άλλοι mm-hmm. κορυφαίοι θεωρητικοί, που υποστηρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει απλώς τις δεξιότητες, δηλαδή ορισμένες από τις δεξιότητες, ορισμένα από τα καθήκοντα, βεβαίως θα εκτοπίσει και κάποια επαγγέλματα και ότι θα δημιουργηθούν νέα επαγγέλματα, άρα χρειαζόμαστε νέες δεξιότητες, εκπαίδευση συνεχή. Άρα βρισκόμαστε ενδεχομένως σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα πώς έχουν τα πράγματα? Μέχρι στιγμής δεν έχει διαψευστεί ή επαληθευτεί κάποιος. Μέχρι στιγμής δημιουργούνται νέα επαγγέλματα, νέες δεξιότητες. Η πρώτη απόπειρα επιστημονική έγινε στο MIT. Το MIT έκανε ένα δείχτη Iceberg Index, όπου ερεύνησε
0: 150... Ο δείχτης του Παγόβουνου σημαίνει.
1: Ακριβώς. Ερεύνησε 151 εκατομμύρια επαγγέλματα.
0: 151 εκατομμύρια.
1: 151 εκατομμύρια εργαζόμενους θέσεις εργασίας, ναι, με 30.000 δεξιότητες σε 900 επαγγέλματα. Τι έδειξε αυτός ο δείχτης? Ότι μόνο το 2,2% έχει επηρεαστεί των θέσεων. Και αυτό είναι το ορατό. Ωστόσο όμως, κάτω από το Παγόβουνο, κάτω από το δείχτη αυτό, υπάρχει και το 11,7% των θέσεων εργασίας, που αντιστοιχεί περίπου σε 18 εκατομμύρια θέσεις, των οποίων αλλάζει η φύση, οι δεξιότητες και τα καθήκοντα. Αυτή είναι η εκτίμηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είμαστε στην αρχή της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Αυτό στην Αμερική έγινε η έρευνα?
1: Αυτό είναι στην Αμερική από το MIT. Mm. Έχει δημοσιευθεί η έρευνα, είναι επίσημη. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο, διότι ο δείχτης, μάλλον τα εργαλεία που έχουμε σήμερα, δεν μπορούν να αποτιμήσουν την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ δηλαδή η ανεργία δεν μπορεί να αποτιμήσει αυτή τη στιγμή τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη, πόσο διεισδύει. Ο δείκτης αυτός λέει, δεν λέει ότι θα εκτοπιστούν αυτές τις θέσεις εργασίας, αλλά οπωσδήποτε θα αλλάξουν οι δεξιότητες και τα καθήκοντα. Και το βέβαιο είναι ότι δίνει και κάποιες έτσι ποσοστώσεις, ότι ορισμένα επαγγέλματα, όπως είναι τα γραφειοκρατικά επαγγέλματα στον τομέα της υγείας, στο χρηματοοικονομικό τομέα, στον τομέα των call centers, της παροχής υπηρεσιών, οπωσδήποτε ήδη έχουν αρχίσει να εκτοπίζονται. Αυτό είναι προφανές, δηλαδή ακόμα και στον τομέα της λογιστικής, των νομικών υπηρεσιών, των υποστηρικτικών. Εκεί βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν κάποια καθήκοντα, κάποιες εργασίες να μην υπάρχει πλέον ζήτηση. Άρα βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο κύμα και αυτό που είναι σαφές είναι ότι οι ΗΠΑ υπερτερούν σε αυτό σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Διότι οι ΗΠΑ κατέχουν το 75% της υπολογιστικής ισχύος.
0: 75% από την παγκόσμια υπολογιστική ισχύ έχουν οι Αμερικανοί.
1: Ακριβώς. Και 5% έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ αναφύεται ένα θέμα.
0: Πολλά θέματα, γιατί μιλήσαμε πριν από λίγο για την σημερινή ομιλία της Φόντερ Λάιεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, συγγνώμη για την εκφράση, είναι στον κόσμο της. Αυτά τα οποία είναι ουσιαστικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την απασχολούν, δεν τα ανέφερε καν. Αυτό που λέτε είναι συντριπτικό. Το ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν το 75% της υπολογιστικής ισχύως και η Ευρώπη το 5% και η Φόντερ Λάιεν ασχολείται με το πώς θα καταδικάσει το Ισραήλ και πώς θα χαϊδέψει την Τουρκία, δείχνει ότι τα πράγματα δεν γίνονται αντιληπτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχουμε πρόβλημα.
1: Τώρα, κοιτάξτε, το πρόβλημα που ανακύπτει είναι οι ΗΠΑ είναι μια άλλη αγορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Ένωση Εθνικών Υπηρετών, είναι λίγο διαφορετικά τα ζητήματα. Γίνεται προσπάθεια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επανέλθω σε αυτό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όμως την εκκίνηση της εισρωής, της διείδησης της τεχνητής νοημοσύνης, το θέμα είναι ότι η παραγωγικότητα στις ΗΠΑ είναι στα 116, η μέση ωριαία παραγωγικότητα, 116 δολάρια. Στην Ευρώπη είναι γύρω στα 70 με 75.
0: Στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα είναι πιο χαμηλά, 45 περίπου.
0: Δολάρια ανά ώρα εργασίας, έτσι.
1: Ναι, είναι η παραγωγή ανά ώρα εργασίας.
0: 116 η Αμερική, 75 η Ευρώπη, 40 κάτι εμείς μάλιστα.
1: Ναι. Εάν η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμοστεί γρήγορα στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι εκεί είναι η τεχνολογική κολοσσή που επενδύουν, το γνωρίζετε, αυτό είναι κοινός τόπος, σημαίνει ότι η παραγωγικότητα θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η Ευρώπη, επειδή έχει μια διαφορετική δομή, γίνεται προσπάθεια να επενδυθούν πόροι, ξέρετε, με ευρωπαϊκή πόρη, είναι προς σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι πιο αργή η διαδικασία. Ωστόσο, στην Ελλάδα, το λέω αυτό γιατί αφορά και τη χώρα μας, γίνεται ένα υπερεργοστάσιο που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, που είναι ο Φάρος, το εργοστάσιο Φάρος, και έχει τον υπερυπολογιστή Δέδαλο, όπου θα υποστηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, startups, ερευνητές, επιχειρήσεις μικρομεσαίες, το να μπουν στον τομέα της υγείας, στον τομέα του πολιτισμού και σε άλλους τομείς, έτσι ώστε να παράξουμε καινοτομία και βέβαια να υπάρχει υπολογιστική ισχύ για να υποστηρίξει όλη αυτή την πρόοδο και την καινοτομία. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, θεωρώ ότι και η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί σε αυτό το επερχόμενο κύμα.
0: Βέβαια, θα υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα.
1: Το οποίο, ναι, γιατί η σπουδαιότερη δεξιότητα, κύριε Καλαρή, το γνωρίζετε κι εσείς, η κορυφαία δεξιότητα, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό, είναι η προσαρμοστικότητα.
0: Σωστά.
1: Η οποία όμως προσαρμοστικότητα έχει μια ειδοποιώ διαφορά, μεγάλη. Προσαρμοστικότητα η οποία θα είναι αέναη. Δεν είναι ότι προσαρμόζομαι, μαθαίνω κάτι και μετά
0: και σταματάω. Χρειάζεται διαρκή προσαρμογή. Έχετε δίκιο.
1: Είναι τόσο γρήγορη η προσαρμογή που αυτό εννοείται επηρεάζει και τον εργαζόμενο και τους υποψήφιους εργαζόμενους και τα παιδιά που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια, ακόμα και στα σχολεία.
0: Έχετε δίκιο.
1: Διότι η αέναη προσαρμογή απαιτεί και ιδιαίτερα ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Γιατί αυτό δημιουργεί αυτό που λέμε τεχνοστρες. Δηλαδή, όταν πιέζεσαι και ότι συνεχώς να μάθεις μία εφαρμογή, να την εφαρμόσεις και μετά βγαίνει κάτι άλλο, πρέπει να μάθεις και αυτό. Και υπάρχει και μία ανασφάλεια και για το μέλλον.
0: Λογικό, εντάξει, είναι λογικό είναι. Χρειάζεται, μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Την έχουμε ανοίξει τόση άλλο στην εκπομπή, αυτή τη συζήτηση, γιατί πρέπει κάποιος να την κάνει. Την κάνουμε εμείς εδώ πέρα με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αρμόδιοι. Θα συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γραμπιδά, για τα στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα και πολύ
1: αποκαλυπτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κωνσταντίνος Γραμπιδάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας. Λοιπόν, αυτά είναι αυτά που έρχονται. τώρα για να δώσουμε μια συνέχεια στην συζήτηση που είχαμε για την τοποθέτηση της Φόντερ Λάιεν, πάμε σε μια εκλογική διαδικασία στην Ευρώπη, η οποία οριστικοποιείται, νομίζω σήμερα, στην Σουηδία. Αναφερθήκαμε, κάναμε αρκετές εκπομπές για το θρίλερ το εκλογικό στην Σουηδία. Πάμε και να δούμε τι γίνεται. Σωτήρης Δελής, πρώην βουλευτής του κόμματος των Μετριοπαθών στην Σουηδία, πρώην μέλος της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων στην Σουηδία. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πρώην μέλος της Επιτροπής
0: Εξωτερικών Υποθέσεων. Εξωτερικών, με συγχωρείτε πολύ.
2: Λοιπόν, λιγάκι ένα κράμα μεταξύ πολιτικού και...
0: Αν έχετε την καλοσύνη, αφαιρέστε το hands free να σας ακούμε καλύτερα. Μας ακούτε.
2: Σας ακούω.
0: Ωραία, και εμείς καλύτερα.
2: Ωραία, λοιπόν τι πάρα πολύ, κύριε εμείς, Καλαρίτη.
0: Έχει οριστικοποιηθεί το εκλογικό αποτέλεσμα?
2: Όχι, κύριε Καλαρίτη. Αύριο.
0: Πώς είναι τώρα?
2: Σήμερα είναι η κρίσιμότερη μέρα. Θα σας αναφέρω μερικά στοιχεία. Ο αριθμός των βουλευτών είναι 349. Αυτή τη στιγμή για την πρώην αντιπολίτευση έχουμε 176 θέσεις. Και για την κυβέρνηση η οποία ή θα χάσει ή θα της δοθεί εμπιστοσύνη για να συνεχίσει, τα 173, δηλαδή χωρίζονται τρεις ακριβώς.
0: Προηγείται, να το πω έτσι, για να γίνεται αντιληπτό, το κέντρο, το αριστερό μπλοκ και το δεξιό ακριβώς, με την ευρεία έννοια, είναι 173 και 176 αυτοί που προπορεύουν.
2: Ακριβώς. Και με 30.000 ψήφοι. Για το μεταξύ, σήμερα μετριούνται οι ψήφοι του εξωτερικού, οι οποίοι είναι 300.000.
0: Α, πάρα πολλές.
2: Και οι οποίοι, οι περισσότεροι από αυτούς, ανήκουν στην κεντροδεξιά παράταση. Εγώ δεν το αποκλείω. Μπορεί. Το σενάριο για μένα είναι ότι μπορεί η αριστερά να χάσει την τελευταία στιγμή, όπως έχασε την τελευταία στιγμή το 2022, αλλά και αν κερδίσει, να κερδίσει με μία θέση διαφορά, δηλαδή μία θέση που, εάν συμβεί κάτι που έχει συμβεί, δηλαδή κάποιος να αφήσει το κόμμα του να μεταφερθεί, τότε καταλαβαίνετε ότι η Σουηδία βρίσκεται σε μια περιδή διοίκησης. Mm-hmm. Που πάει να πει ότι μπορεί να έχουμε και καινούργιες εκλογές.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι, η ψήφος των μεταναστών και δι' των μουσουλμάνων έχει παίξει ρόλο στην άνοδο της κεντροαριστεράς?
2: Οπωσδήποτε. Και μιλάμε τώρα μιλάμε όχι για ψηλοπράγματα, μιλάμε για, και γνωρίζουμε επίσης και τους λόγους. Κατά τα 4 αυτά χρόνια έχει καταπολεμηθεί το φαινόμενο των επιδοτήσεων. Μπορούσες για μια οικογένεια 4 ατόμων, που δεν είναι 4 άτομα, πατέρα, μάνα και 2 παιδιά, να παίρνει μετρητά μεταξύ 3.500 και 4.000 ευρώ χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα. Όλα αυτά η κυβέρνηση, εκτός του ότι τα έκοψε αυτά τις επιδοτήσεις, έκανε και μερικά άλλα πράγματα, δηλαδή καταπολέμησε το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο είχε τεράστια δομική βάση σε αυτά τα group, τα κοινωνικά group, διότι απλά έχει αποδειχθεί τώρα και οι ίδιοι το αποδέχονται, ότι αυτά τα group δεν έχουν έρθει στη Σουηδία με σκοπό το να γίνουν την κοινωνική τους ένταξη στη χώρα και το παραγωγικό τους ρόλο στο σουηδικό μοντέλο λειτουργίας, αλλά απλά τους έρχουν τάξη από τις χώρες που έρχονται ότι πηγαίνετε εσείς εκεί, τα περισσότερα είναι τζάμπα και αν ξυλοκοπήσετε για κάποιον Σουηδό θα σας καλέσουν για καφεδάκι και θα σας πούνε όχι, μην το κάνεις αυτό, δεν είναι σωστό, και θα σας αφήσουν ελεύθερους. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα δυσανάλογο κλίμα και στο λαό της Σουηδίας κλπ. Που προσπαθεί η κυβέρνηση των 4 τελευταίων ετών να το ανατρέψει και να προωθεί στο μοντέλο της εργασίας. Δηλαδή, θέλεις να είσαι μέλος της σουηδικής κοινωνίας, είσαι ευπρόσδεκτος, αλλά θα πρέπει να εργάζεσαι, να πληρώνεις τους όρους σου και να αποδίδεις θετικά για το κοινωνικό σύνολο.
0: Πόσοι νομιμοποιηθεί, πόσοι ψηφίζουν?
2: Τώρα οι νόμοι έχουν αλλάξει και δύσκολο να μου ότι δεν νομιμοποιείται κανείς. Mm-hmm. Αλλά μέχρι το 2022, mm-hmm. Από το 2012 ή 2013 είχαμε μια εισδροή του 1,2
0: εκατομμύρια. 1,2
2: εκατομμύρια
0: που ψηφίζουν κιόλας.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι σοβαρή αλλίωση του εκλογικού σώματος.
2: Οπωσδήποτε.
0: Σε ένα πληθυσμό πόσο. Είναι μικρός ο πληθυσμός της Σουηδίας.
2: 10 εκατομμύρια.
0: Μπήκε το 10% και ψηφίζει. Μάλιστα.
2: Η αλήθεια που δεν την αποδέχεται αριστερά, αλλά βασικά είναι αλήθεια, ασχετά αν δεν την αποδέχεσαι, γιατί είναι πικρή, είναι ότι αυτοί ψηφίζουν για τα δικαιώματα στα οικονομικά του
0: αιτήματα. Στα επιδόματα, βέβαια.
2: Ακριβώς.
0: Και ψηφίζουν την αριστερά ως τον χρήσιμο δούριο ύπο.
2: Είναι ο χρήσιμος ηλίθιος, διότι έχει επίσης και στη Σουηδία, όπως και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη κλπ, αναπτυχθεί ένα τεράστιο κλίμα εναντίον του Ισραήλ. Και για αυτούς που μένουν στο Στοχόλμη το ζουν καθημερινά. Δηλαδή. Mm.
0: Και έχει αυξηθεί και η εγκληματικότητα στην Σουηδία πάρα πολύ.
2: Η εγκληματικότητα πριν από τώρα τελευταία, επειδή αναγκαστήκαμε και βάζουμε επίσης δυστυχώς στη φυλακή 14 χρόνια. Γιατί όταν είδανε...
3: 2000 FM.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Πεινάω.
4: θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Έχω βάλει εδώ κόσμος και δρομάδος εδώ.
4: Έχω.
15: Μετά θα πάνε όλα.
4: Εξτασιαστεί.
15: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε.
15: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
18: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
17: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
18: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
17: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
18: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
17: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
18: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
17: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
18: Γευστική περιπλάνηση.
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
21: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
20: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
21: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
20: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
21: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
20: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
21: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
20: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
21: Τηλέφωνα 2273-104-874 και 6970-305-966.
20: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
22: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κυμάς, 9,99. Μέλισσα, 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll, 7,20. Βάτ 69, 13,65. Ice Dream, 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου, 95 λεπτά. Colgate, 1,80. Ava, 1,80. Πάμε μπαζάρ.
23: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
24: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
23: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
24: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
23: ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
1: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
0: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
3: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
3: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
3: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
3: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
3: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
3: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
25: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
26: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούσεις τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
27: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Για γεμάτο καλάθι. Έλα μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock'n'roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου. Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή, που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
14: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
13: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
13: Τι λέρεθι.
14: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
19: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
18: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
19: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
18: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
20: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν. Dan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zumba Dan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρυσιλέβητα.
21: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
22: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
22: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
23: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
24: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
25: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
24: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
25: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
24: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
25: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
24: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
25: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
24: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
25: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
24: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
26: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
27: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
26: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
27: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
26: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
27: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
26: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
27: Πανουράκης.
28: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
29: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
28: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
30: 2000 FM.
31: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
32: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
33: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
32: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
33: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
31: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
34: Παρακαλώ.
35: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό.
0: αυτό.
35: Σας αφήνω τώρα, γιατί
0: έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
35: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
29: Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
29: Δηλαδή?
2: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
29: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
29: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
29: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
29: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
29: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Στέφανε.
4: Ναι.
3: Πάω σούπερ μάρκετ.
4: Στο τάδε.
3: Όχι.
4: Στο άλλο τάδε.
3: Μπα, όχι.
4: Πού θα πας?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
4: VKD Market, λοιπόν.
3: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
31: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύς Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
31: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
6: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας του σταθμού 22 730 80 88 89 678 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Επίσης βέβαια και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Νομίζω ότι η πρώτη είδηση που αφορά όλο τον κόσμο είναι το θέμα της ακρίβειας. Και πού θα φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ξεκινήσει κοντά στα 2 ευρώ όταν πέρυσι είχε 1,10. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Για να βάλει κάποιος καλά ένα τόνο, δεν το συζητάμε, αλλά για πολυκατοικίες, για μικρές πολυκατοικίες, μεγάλες τέλος πάντων, αν και πολλές έχουν σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια, από τα χρόνια της κρίσης, των μνημονίων, να βάζουν πετρέλαιο και να προσπαθούν να χρησιμοποιούν μάλλον άλλους τρόπους να ζεσταθούν οι ένοικοι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι σχετικά με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης φέτος το χειμώνα, με την κυβέρνηση να τηρεί στάση αναμονής ως προς τα μέτρα στήριξη που θα απαιτηθούν για την ελάφρυνση του κόστους των νοικοκυριών αν δεν αποκλιμακωθούν οι τιμές. Ένα βαρύ παγωμένο κύμα αβεβαιότητας σαρώνει την ελληνική κοινωνία καθώς πλησιάζει 15η Οκτωβρίου. Η επίσημη πρώτη μέρα διάθεσης για το πετρέλαιο θέρμανσης δεν φαντάζει πλέον ως η αφετηρία της συνήθους χειμερινής προετοιμασίας, αλλά ως η απαρχή ενός οικονομικού εφιάλτη χωρίς προηγούμενο. Οι διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις απειλούν να εκτοξεύσουν το κόστος θέρμανσης, μετατρέποντας τη ζεστασιά των σπιτιών σε απρόσιτο προνόμιο, ενώ η κυβέρνηση τηρεί στάση αναμονής εξετάζοντας μελλοντικές ενισχύσεις. Η διεθνής ενεργειακή σκακέρα φλέγεται, οι τιμές του αργού πετρελαίου καλπάζουν ανεξέλεκτα και τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκονται ορθάνυχτα εκτεθειμένα μπροστά σε ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας που απειλεί να μετατρέψει τη θέρμανση από βασικό ανθρώπινο αγαθό σε προνόμιο για λίγους. Τα στοιχεία που καταφθάνουν από τους αρμόδιους φορείς της αγοράς καυσίμων είναι αποκαλυπτικά και συνάμα σοκαριστικά. Σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκου Παπαγεωργίου, το κόστος για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να επιβαρυνθεί φέτος με μια εκρηκτική αύξηση της τάξης του 70% σε σύγκριση με τις προηγούμενες περιόδους. Με τη διεθνή τιμή του αργού τύπου Brent να ξεπερνά το ψυχολογικό και οικονομικό φράγμα των 100 δολαρίων ανά βαρέλι, οι αναλυτές της αγοράς και οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων προειδοποιούν ότι εάν οι διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις, οι συγκρούσεις στις πετρελοπαραγωγές περιοχές και οι πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες συνεχιστούν αμύωτες, η τελική τιμή του καταναλωτή στην Αγγλία θα εκτιναχθεί με μαθηματική ακρίβεια στην περιοχή των 1,85 έως 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ δεν αποκλείεται ακόμη δυσμενέστερο σενάριο. Απέναντι σε αυτό το ζωφερό σκηνικό, η κυβέρνηση τηρεί στάση αναμονής, αποφεύγοντας προς το παρόν να δεσμευτεί σε συγκεκριμένα μέτρα ανακούφισης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε δηλώσεις του κατέστησε σαφές ότι το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί τις διεθνείς διακυμάνσεις με προσοχή, πλην όμως παρέπεμψε τις όποιες οριστικές αποφάσεις για το μήνα Οκτώβριο. Δεν θα προεξοβλήσω ένα δύσκολο χειμώνα, δεν θα έρθω να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω ένα δύσκολο χειμώνα. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο όταν διαμορφωθούν τα πραγματικά δεδομένα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογράμμισε ότι το κυβερνητικό επιτελείο διενεργεί καθημερινούς ελέγχους και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, διαβεβαιώνοντας πως στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Να πούμε ότι το επίδομα πέρυσι ξεκινούσε από τα 100 και έφτανε τα 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών το ποσό ήταν υψηλότερο.
Την ίδια ώρα, βέβαια, ο κλάδος εμπόρων καυσίμων βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων να στέλνει κατεπίγουσα επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου, ζητώντας την ακαριαία έλλειψη δραστικών μέτρων. Το κεντρικό αίτημα των πρατηριούχων εστιάζει στην άμεση και οριζόντια εφαρμογή του επιδόματος πετρελαίου, θέρμανσης κατευθείαν στην τιμή της αντλίας. Δύσκολος ο χειμώνας. Το μόνο που μας σώζει είναι ότι θα είναι, λέει, ένας ήπιος χειμώνας και μάλιστα Οκτώβριος θα είναι ένας μήνας θερμός. Τώρα, κακά τα ψέματα, στη Σάμο πετρέλαιο ξεκινάμε να βάζουμε μετά τα μέσα του Νοέμβρη. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και λίγο αργότερα. Το θέμα, βέβαια, είναι ότι είναι τεράστια πλέον η... είναι μάλλον πολύ αυξημένη, υπέρογγη η τιμή του λίτρου του πετρελαίου και... Ο καθένας θα σκεφτεί και δύο και τρεις φορές να βάλει πετρέλαιο. Θα μου πείτε τώρα, ανοίγεις, λέει, το air condition, γιατί είναι φθηνότερη η τιμή του ρεύματος. Όχι. Απλά κάποιοι μπορεί και να χρησιμοποιήσουν την κουβερτούλα τους στον καναπέ. Πολύ απλά, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε έτσι ούτε να φανούμε υπερβολικοί, αλλά σίγουρα κάποιοι αυτό θα κάνουν και το φετινό χειμώνα. Πάμε τώρα να δούμε... εντάξει, να πω για την αντίδραση του γιατρού του κ. Μαζονάκη όταν άκουσε ότι θα προφυλακιστεί, απείλησε ότι θα κάνει απεργία πείνας. Τώρα μάλιστα, νωρίτερα, λέει, η σύζυγός του ένιωσε έντονη αδιαθεσία ενώ μετά τις αιτιολογίες τους οι δύο γιατροί, κατηγορούμενοι γιατροί, κρίθηκαν προφυλακιστέ. Οι μαραθώνιες ήταν οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων γιατρών για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, με τον ανακριτή και τον εισαγγελέα να αποφασίζουν την προσωρινή τους κράτηση για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Πάνω από 16 ώρες ήταν ενώπιον των δικαστικών αρχών για όσα εκτυλίχθηκαν στο υποτιθέμενο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Αυτά, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο. Εντάξει, νομίζω ότι όλα τα κανάλια πια είναι το θέμα της ημέρας. Καλά κάνει και είναι και το θέμα της ημέρας. Ναι, έχασε τη ζωή του ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος και κυρίως ο τρόπος που έχασε τη ζωή του. Μήπως σωθούν και άλλοι. Αλλά βρε, παιδιά, όταν πάτε σε τέτοια ιατρία, δηλαδή δεν χρειάζεται πια να είσαι και πυρηνικός επιστήμονας για να καταλάβεις, δεν μπορείς να κάνεις μια τέτοια ιατρική πράξη μέσα σε ένα τέτοιο ιατρείο. Η πλασμαφαίρεση είναι σαν να κάνεις αιμοκάθαρση. Είναι 4 δημόσια νοσοκομεία που το κάνουν. Ή πας στο ιδιωτικό και έχεις πίσω σου μία ομάδα. Ακόμη και στις επεμβατικές έτσι... πράξεις που είναι για την ομορφιά, αισθητικής δηλαδή φύσεως, πρόσωπο κλπ. Μην πάτε στον οποιοδήποτε και οπουδήποτε. Δηλαδή, λίγος φόβος δεν υπάρχει. Αυτό. Φόβος για την ίδια μας τη ζωή. Πρωτίστως εμείς πρέπει να προστατεύσουμε τη ζωή μας. Άσχετο, ο καθένας μπορεί να μας πει ό,τι θέλει. Εμείς πρέπει να προστατεύουμε τη ζωή μας. Και μου κάνει εντύπωση που εκεί, από εκεί μάλλον, έχουν περάσει, λέει, υπουργοί, πρωτοκλασάτοι, πολιτικοί γενικότερα, βουλευτές και βέβαια άνθρωποι της showbiz, σε αυτόν τον συγκεκριμένο τσαρλατάνο, να πούμε έτσι. Δηλαδή... Συγγνώμη, η γυναίκα είναι ολιστική γιατρός γυναικολόγος και βγαίνει η κυρία Παγώνη και λέει ο φάκελός της, λέει, ανειδίκευτη. Άρα έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχει κάνει τα αγροτικό της, δεν έχει πάρει ειδικότητα. Τι να πεις από εκεί και πέρα. Όταν πας σε ένα ιατρείο, δεν ζητάς τις περγαμηνές, δεν μπαίνεις στις κριτικές. Οι κριτικές, λέει, ήταν όλες άψογες. Τι να πω, πραγματικά. Πάμε τώρα στα δικά μας. Νέα καραβιά έρχεται προς τη Σάμο με μετανάστες. Εντάξει, καραβιά τώρα μην ακουστεί και κάπως. Έρχονται 200 τόσα άτομα. Το θέμα είναι ότι γίνεται πολύ συχνό αυτό. Δηλαδή είχαμε την Κυριακή, όχι την περασμένη Τετάρτη. Έχουμε τώρα, είχαμε πριν 2 Κυριακές. Και γενικώς όλο αυτό μας... προβληματίζει, διότι υπάρχει από εχθές ένα άρθρο στην διαδικτυακή, την εφημερίδα, την Άποψη, και μου κάνει εντύπωση, βρε συνάδελφοι, όποιοι και αν είστε, εντός και εκτός εισαγωγικών, όταν χρησιμοποιούμε ένα τέτοιο κείμενο, το οποίο προέρχεται από συγκεκριμένη εφημερίδα, το πιο τίμιο είναι ή να κάνουμε κοινοποίηση ή να πάρουμε το περιεχόμενο και να πούμε πηγή
τάδε. Το να το παρουσιάζετε όλοι ως δικό σας και να κάνετε και ότι βρήκατε και τα ερωτήματα, τα βαρύγδουπα, γιατί γίνεται αυτό και τ' άλλο, κάποιος που δεν έχει δει το συγκεκριμένο δημοσίευμα νομίζω ότι είναι δικό σας. Είναι αντιδεοντολογικό. Θα πω εγώ, απλά για να προφυλάξω κάποιους ανθρώπους. Το λέω. Βέβαια, εδώ δεν σωνόμαστε σε αυτό το νησί, ούτως ή άλλως. Έχουμε κάνει, δεν ξέρω τι, δημοσιογράφους, εντάξει, στον Άγιο Νικόλαο έχουν βαφτιστεί. Μεταναστευτικό με 2 μέτρα και σταθμά, η διαχείριση των ροών σε Λέσβο Σάμο Κρήτη. Είναι αυτό που θα σας διαβάσω, το οποίο θα το δείτε παντού, χωρίς να υπάρχει από πού είναι η πηγή. Και δελτία τύπου που τα παίρνουν κάποιοι βγάζοντας το δελτία τύπου και βάζουν όλο το κείμενο και παρουσιάζουν σαν να το λέει η Βιολέτα Τρυπόδη. Δεν είναι δεοντολογικό, επαναλαμβάνω. Σοβαρά ερωτήματα προκαλούν οι πληροφορίες, λέει λοιπόν το συγκεκριμένο site εδώ της άποψης. Οι πληροφορίες και οι καταγγελίες που διατυπώνονται σχετικά με τις μεταφορές μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο και τη Λέσβο, καθώς σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται, η διαδικασία δεν περιορίστηκε σε μια έκτακτη επιχείρηση, αλλά φέρεται να έχει επαναλαμβανόμενο και με πολιτικά ελαττήρια χαρακτήρα. Οι μετακινήσεις φέρεται να πραγματοποιούνται με το σκεπτικό της προσωρινής μεταφοράς των νέων εισερχομένων, προκειμένου να γίνει καταγραφή τους στις οργανωμένες δομές των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ωστόσο, ακριβώς αυτή η είναι που δημιουργεί μια σειρά από ερωτήματα, ιδίως από τη στιγμή που η Κρήτη αποτελεί την περιοχή αρχικής άφιξης των συγκεκριμένων μεταναστευτικών ροών. Και τα ερωτήματα που τίθονται είναι συγκεκριμένα. Γιατί δεν γίνεται καταγραφή στην Κρήτη που αποτελεί πύλη εισόδου των λαθρομεταναστών. Αναφέρει ακριβώς η άποψη.gr, η λέξη που χρησιμοποιώ, γιατί εγώ δεν θα τη χρησιμοποιούσα αυτή τη λέξη ποτέ, είναι του συγκεκριμένου άρθρου. Το λέω για να μην παρεξηγούμε. Γνώστες, λέει, των τοπικών κοινωνιών αλλά και του πολιτικού παρασκηνίου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη επιλογή ενδεχομένως σχετίζεται με τις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί στην Κρήτη απέναντι στη δημιουργία μόνιμων ή κλειστών δομών φιλοξενίας, ειδικά στο Ηράκλειο. Εμάς, βέβαια, μας εξήγησε ο Υπουργός Πολάκης ότι γίνεται γιατί εμείς εδώ, επειδή έχουμε πρότυπο κέντρο, έχουμε το καλύτερο σύστημα καταγραφής. Τι να σας κάνω, που είστε και τόσο καλοί και γρήγοροι εκεί επάνω. Το υπέρογκο, λέει, κόστος της μεταφοράς, δηλαδή αυτό που ναυλώνεται ταχύπλοο κάθε φορά, πώς δικαιολογείται. Εφόσον, λέει, επιβεβαιώνεται ότι για τις συγκεκριμένες μετακινήσεις χρησιμοποιούνται ναυλωμένα πλοία, είναι εύλογο ότι πρέπει να υπάρχει και διαφάνεια και πιστικές απαντήσεις τόσο για το συνολικό κόστος της όλης διαδικασίας, όσο και για το ποιοι και πώς αποφασίζουν και αναθέτουν κάθε μεταφορά. Γιατί δεν γίνεται μεταφορά απευθείας από την Κρήτη στην ενδοχώρα και γίνεται η παραμονή στη Σάμο και τη Λέσβο. Είναι αυτό που ρωτάνε συνεχώς και οι φορείς που πήγαν και στην Αθήνα. Η απάντηση που δίνει είναι ότι είναι πιο εύκολο, μάλλον έχουμε αυτό το καλύτερο σύστημα για την καταγραφή τους, είναι και λίγα τα άτομα εδώ στην Σάμο και στην Μυτιλήνη, οπότε η ενδοχώρα είναι πιεσμένη, πάρτε τους εσείς εκεί. Βέβαια, οι αιτιάσεις αφορούν, για να συμπληρώσω αυτό που λέει η άποψη.gr, τον παραλογισμό ότι ενώ ο τελικός σχεδιασμός για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προβλέπει αποσυμφόρες και μετακίνηση προς την υπηρετική χώρα, εντελώς ανεξήγητα μεσολαβεί ένας επιπλέον σταθμός στα κριτικά νησιά που δεν δικαιολογείται από κάποια προφανή διοικητική ή επιχειρησιακή ανάγκη. Και εδώ να συμπληρώσουμε ότι εκτός του ότι ναυλώνεται ένα ταχύπλοο για να έρθει εδώ στο νησί, βάλτε τώρα πόσα έξοδα, έτσι. Έχουμε και τη μετακίνηση ξανά αυτών των ανθρώπων στην ενδοχώρα. Γιατί, λέει, ενώ η αρχική διαβεβαίωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ήταν ότι πρόκειται για μόνο μία μεταφορά, αυτή επαναλαμβάνεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται ότι ασκούν κριτική στους κυβερνητικούς. Ναι, όσοι, συγγνώμη, ασκούν κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, στις 23 Αυγούστου φέρεται να πραγματοποιήθηκε μεταφορά περίπου 200 ατόμων στη Σάμο και 217 στη Λέσβο, ενώ στις 10 Σεπτεμβρίου φέρεται να μεταφέρθηκαν ακόμη 360 άτομα στη Σάμο. Δεν φέρονται, μεταφέρθηκαν. Όσοι λοιπόν γνωρίζουν καλά το αντικείμενο, υποστηρίζουν ότι η δικαιολογία του Υπουργείου ότι συνεχώς αποσυμφορεί τις δομές δεν ευσταθεί, και αυτό διότι οι δομές στα κριτικά νησιά δημιουργήθηκαν, όπως λένε, μόνο για υποδοχή μεταναστών από τα μικρασιατικά παράλια. Υπό αυτό το πρίσμα, το μυαλό όσων βλέπουν αυτή τη στρέβλωση πηγαίνει, να συνεχίζει να υφίσταται, πηγαίνει στο κακό. Ότι, δηλαδή, με το πολιτικό
με το πολιτικά ισχυρό κριτικό λόμπι να πιέζει μέσω των έντονων τοπικών αντιδράσεων την κυβέρνηση να μεταφέρει αλλού το πρόβλημα, δεν αποκλείεται να εξηφαίνεται μια απόπειρα να εξοικειωθεί ο πληθυσμός των συνοριακών νησιών με τις επαναλαμβανόμενες μεταφορές, να καμφθεί η ανοχή τους και τελικά τα νησιά αυτά να χρησιμοποιούνται ως εφεδρικός χώρος εκτόνωσης του μεταναστευτικού. Σήμερα λοιπόν, όπως σας έλεγα, θα έχουμε 114 μετανάστες από το Ηράκλειο και 83 άτομα από την Ιερά Πέτρα της Κρήτης. 3,5 είναι η άφιξη με το Express Jet της C-Jet του κυρίου Ηλιόπουλου, που φέτος βέβαια δεν έβαλε εδώ τα πλοία του γιατί λέει δεν συνέφερε. Και εντάξει, ο καθένας θέλει να βγάλει τα χρήματά του, πληρώνεται από εκεί αδρά, γιατί όχι. Έτσι λοιπόν, 3,5 είναι ήδη στο δρόμο, θα έρθει το συγκεκριμένο πλοίο και θα μεταφέρει εδώ τους 197 μετανάστες. Και από εκεί λέει θα πάει στο Λαύριο για να μεταφέρει και στην ενδοχώρα, δηλαδή δεν είναι ότι μόνο θα φέρει εδώ, θα πάει και στην ενδοχώρα. Εντάξει, όχι ότι αυτό μας λέει κάτι εμάς, αλλά τέλος πάντων το αναφέρουμε ως πληροφορία που μας έχει δοθεί. Τώρα, πότε θα συνεχιστεί αυτό, βέβαια η απάντηση αμέσως είναι, γιατί εχθές ο κύριος Κικίλιας έκανε δηλώσεις ότι έχει μειωθεί κατά 60% έχουν μειωθεί οι μεταναστευτικές ροές από τα τουρκικά παράλια, ναι, αλλά έχουμε αυτό το νέο κύμα χιλιάδων καθημερινά. Έχω το ως διαπιστευμένη στο Υπουργείο Ναυτιλίας την καθημερινή ενημέρωση, η οποία είναι, μπορεί να είναι και κάθε μία ώρα έρχεται μήνυμα ότι στους καλούς λιμένες κάτω εκεί στην Κρήτη, Ιερά Πέτρα, από εδώ από εκεί, όλη η Κρήτη βουλιάζει στους μετανάστες. Σήμερα στην δομή έχουμε περίπου 1.250 άτομα.

0: Άρη Παπαγεωργίου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τρυπόπλη.
0: Λοιπόν, πριν να ξεκινήσουμε με τα άλλα θέματα, να μου κάνετε ένα σχόλιο πώς ακούσατε εσείς τη νέα άφιξη μεταναστών σήμερα το μεσημέρι στο νησί της Σάμου.
1: Είναι κάτι το οποίο σαφώς και δεν μας ευχαριστεί και δυστυχώς δεν είχαμε και την αντίστοιχη ενημέρωση, όπως θα οφείλει το Υπουργείο να μας έχει ενημερώσει.
0: Αυτή την ενημέρωση τη ζητάτε συνεχώς, αλλά βλέπω ότι δεν την έχετε. Και δεν ξέρω γιατί, όταν λέμε ότι θέλουμε να υπάρχει μια καλή συνεργασία, βάλτε πλάτη για εδώ να εξυπηρετηθούν και αυτοί, θα σας τους πάρω γρήγορα. Θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να υπάρχει και μια ενημέρωση. Όταν γίνονται έτσι με αυτόν τον τρόπο, το κρυφό, είναι και σε βάζει και σε κάποιες πονηρές σκέψεις, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, σαφώς και αυτή η λογική, αυτό που λέτε έχει λογική και μας δημιουργεί κάποια καχυποψία και μια δυσπιστία απέναντι πλέον σε αυτά που μας έχουν υποσχεθεί.
0: Λοιπόν, θα δούμε και ποια θα είναι τα άτομα που θα φύγουν. Είπαμε πολλές φορές, για να μην παρεξηγούμαστε, ότι δεν αποτελεί απειλή ο ερχομός αυτών των ανθρώπων, που και αυτούς τους ανθρώπους έρχονται ξεριζωμένοι και τους βάζουν σε ένα καράβι, τους πηγαίνουν από εδώ, τους πηγαίνουν από εκεί και υπάρχει ταλαιπωρία. Αυτό που πάντα κρατάμε και θέλουμε έτσι να κάνουμε σαφές, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές, είναι ότι δεν μπορεί η δομή αυτή που φτιάχτηκε για ροές από τα απέναντι τουρκικά παράλια, να θέλουμε να γεμίζει συνεχώς με ανθρώπους από την ενδοχώρα. Νομίζω ότι αυτή είναι η ένσταση και όχι ότι έχουμε πρόβλημα με 300 ανθρώπους που θα πάνε εκεί, θα μείνουν 20 μέρες και θα φύγουν.
1: Σαφώς.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, πάμε λίγο στο θέμα των σχολείων που άνοιξαν και θα σταθώ λίγο στο θέμα του Παγόντα, καθώς υπάρχει μία προσωρινή λύση και θέλω να ξέρω πώς την έχουν έτσι δεχτεί οι γονείς και ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είχαμε παιδιά που έχουν σταματήσει να πηγαίνουν εκεί, μετακινήθηκαν ή η κατάσταση είναι όπως ήταν και πέρυσι.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς βρέθηκε μια προσωρινή, όπως είπατε, λύση. Δεν είναι η καλύτερη λύση, ούτε και η λύση που μας αρέσει. Είναι όμως μια λύση η οποία θα εφαρμόσουμε προσωρινά μέχρι να μπορέσουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε σε μια ολοκληρωτική επίλυση του προβλήματος, που είναι γνωστό, η μη προσέγγιση του λεωφορείου στο συγκεκριμένο σχολείο. Αυτή τη λύση τη βρήκαμε προσπαθώντας να εξυπηρετήσουμε κάποιες καταστάσεις μέσω της νομοθετικού πλαισίου δίνονταν αυτή η δυνατότητα για να υπάρξει ένας σχολικός τροχονόμος που θα καθοδηγεί τα παιδιά οδηγώς μέχρι την πόρτα του σχολείου. Αυτό εφαρμόζουμε πλέον για το διάστημα που θα απαιτηθεί ώστε να βρεθεί μια μόνιμη και πιο σίγουρη και πιο σταθερή λύση. Όσον αφορά τις αποχωρήσεις ή όχι, εγώ η πληροφόρηση που έχω μπορεί να μην είναι και απόλυτα σωστή, η πληροφόρηση που έχω είναι ότι έχουν φύγει 4 παιδιά από το σχολείο του Παγόντα και παρόλα αυτά όμως έχουν πάει συν 4, οπότε είναι περίπου στην ίδια δυναμικότητα προς το παρόν όπως ήταν και πέρσι.
0: Μάλιστα. Οι λύσεις οι άλλες που έχετε προτείνει προχωρούν, δηλαδή είμαστε στη φάση που περιμένουμε και τον αποχαρακτηρισμό για τον πάνω δρόμο, σύμβαση με την προγραμματική σύμβαση με τη δασική και αποχαρακτηρισμό του υδατορέματος κάτω.
1: Και στα δύο έχουμε κάνει τις αντίστοιχες κινήσεις, όπως πολύ σωστά και αναφέρατε εσείς, και είμαστε σε μια στάση αναμονής, πιέζοντας κάποιες καταστάσεις, ώστε αυτό να γίνει όσο πιο σύντομα μπορεί, είτε η μία επίλυση είτε η άλλη, για να μπορέσουμε και εμείς να προχωρήσουμε σε αυτό που έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε. Σημειώνοντας επίσης ότι παρόλο που κανένας από τους δύο δρόμους δεν είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου. Δεν έχει σημασία αυτό. Εμείς, εάν λυθούν τα προβλήματα αυτά σε πρώτη φάση, θα προχωρήσουμε σε σύνταξη μελέτης και κατασκευή ενός δρόμου ο οποίος θα δίνει τη βατρότητα στα λεωφορεία.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο και στην προχθεσινή συνάντηση που είχατε με τον Ιταλό Tour Operator, να δούμε λίγο τι θα φέρει αυτή η συνεργασία και τι προσδοκάτε γενικότερα.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με χώρες οι οποίες μπορούν να προσφέρουν στον τουρισμό μας είναι κάτι το οποίο είναι καλό. Ο συγκεκριμένος Tour Operator, που είναι και αντιπρόεδρος του Tour Operator της Ιταλίας,

0: ήρθε στο νησί, συναντηθήκαμε, συναντήθηκε με τα άτομα που χειρίζονται και τον τουρισμό και με μένα, και έγινε μια ακόμη συζήτηση πώς μπορούμε να διευρύνουμε την ιταλική αγορά, τι ζητάνε οι Ιταλοί τουρίστες, τι τους ενδιαφέρει, ούτως ώστε να μπορούμε να υπάρχει μια επικοινωνία. Υπάρχει το ενδεχόμενο, όχι υπάρχει το ενδεχόμενο, συζητήσαμε ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει και μια ευρύτερη συνάντηση, ίσως και με κάποιους άλλους Ιταλούς του operator, και φυσικά πάντα με τη συνεννόηση και τη συνδρομή των δικών μας πρακτόρων, γιατί ο Δήμος δεν κάνει τίποτα άλλο παρά μονάχα να φέρνει σε επαφές κάποιους ανθρώπους, και ο τουρισμός χειρίζονται οι πράκτορες και οι tour operator. Εμείς είμαστε ένας βοηθητικός ρόλος ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα γόνιμο έδαφος και να υπάρχουν οι αντίστοιχες συνεργασίες.
1: Μάλιστα. Μακάρι, γιατί πριν από πολλά χρόνια είχαμε και απευθείας αρτοπλοϊκή σύνδεση με την Ιταλία, και ήταν, θυμάμαι, και οι Ιταλοί οι τουρίστες, επειδή είναι αυτό το μεσογειακό ταπεραμέντο, λίγο πολύ μοιάζουμε, και ήταν άνθρωποι και που ήθελαν να ξοδέψουν και να διασκεδάσουν. Τώρα βέβαια μου πείτε εδώ τη διασκέδαση δεν θα τη βρουν εύκολα πια στο νησί, αλλά τέλος πάντων είναι καλή πελάτες, να το πω.
0: Σίγουρα είναι καλοί πελάτες και σίγουρα είναι χρήσιμο να υπάρχει μια πύλη και από την πλευρά της Ιταλίας, ώστε να υπάρχουν περισσότεροι τουρίστες από αυτό το κράτος στην νησί μας.
1: Τώρα, κύριε Δήμαρχε, πριν από 10 περίπου μέρες μπήκαν υπογραφές για τις συμβάσεις για το βιολογικό, και επειδή σήμερα είναι και μια μέρα που όντως υπάρχει δυσοσμία έντονη, αρχίζουν πάλι, ξέρετε, οι κουβέντες και τι γίνεται, και δικαιολογημένα ο κόσμος αντιδρά. Αυτό που θέλω να μας μεταφέρετε είναι το εξής. Ο εργολάβος, τουλάχιστον ο ένας είναι σαμιώτης, ξέρουμε ότι μόλις τώρα μετά τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει, καταλαβαίνουμε ότι εντάξει τώρα είναι λίγο τα πράγματα δύσκολα, είμαστε σε τουριστική σεζόν ακόμα μέχρι τέλος του Οκτώβρη. Για το θέμα του εργοστασίου, επεξεργασίας λιμάτων, έχουμε την ημερομηνία που θα αναλάβει, γιατί εκεί έχουμε ακούσει ότι ο συγκεκριμένος εργολάβος είτε είναι πάρα πολύ γρήγορος, είτε κάποιες δουλειές τις αφήνει πίσω. Άρα εδώ είναι ένα στίχημα που πρέπει να κερδιθεί.
0: Δεν ξέρω τι εννοείτε ότι είναι πολύ γρήγορος.
1: Εννοώ ότι μπορεί να ξεκινήσει ενώ έχει υπογράψει τη σύμβαση και σε μισό χρόνο. Αυτό εννοώ.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια χρονοδιαγράμματα που θα τηρηθούν. Υπάρχει μια άρση σε εργασία με τους εργολάβους και μια συνεννόηση. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα ξεκινήσει το έργο και θα σύντομα θα ολοκληρωθεί κιόλας.
1: Ωραία. Αυτό δηλαδή υπάρχει μια αισιοδοξία, υπάρχουν καλά δείγματα μάλλον από την αρχή. Αυτό.
0: Ήδη υπάρχει μια συνεννόηση. Θέλει ο εργολάβος να κατέβει, να ξεκινήσει καθαρισμούς εκεί της περιοχής. Και υπάρχει μια συνεννόηση για το πώς θα γίνουν όλα αυτά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Είμαι σίγουρος ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα όλα αυτά θα ξεκινήσουν.
1: Ωραία. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει πραγματικά να κερδιθεί, δηλαδή το να λειτουργήσει επιτέλους ο βιολογικός. Διότι εδώ και 40 χρόνια έγινε μια λανθασμένη χωροθέτηση, πολλά χρόνια, και από εκεί και πέρα πήγε όλο στραβά. Είναι αυτό που λέμε, άμα γίνει κακή αρχή, μετά όλα πάνε χάλια.
0: Γεγονός είναι ότι είναι ένα θέμα που τον ταλαιπωρεί την πόλη μας όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες τώρα. Είμαι όμως σίγουρος, για να μην πω αισιόδοξο, σίγουρος ότι αυτό θα βρει σιγά σιγά το βηματισμό του και θα ολοκληρωθεί κομμάτι-κομμάτι σε σύντομο χρονικό διάστημα. Mm-hmm.
1: Πάμε και σε μια άλλη ερώτηση που μου κάνουν πολλοί φίλοι ακροατές και αφορά στο ξενία, το οποίο το βλέπουμε σιγά-σιγά θα πω βέβαια, να παίρνει μορφή. Μέχρι πού θα φτάσουν οι εργασίες, δηλαδή υπάρχει χρηματοδότηση αυτή που αρκεί για να ολοκληρωθεί το κτίριο?
0: Το κτίριο θα ολοκληρωθεί αν υπάρξει κάτι το οποίο στο τέλος είναι απρόβλεπτο και δεν θα υπάρξουν κάποια χρήματα, δεν θα φτάνουν, θα φροντίσουμε να τα βρούμε.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν οδεύεται προς την ολοκλήρωσή του. Μέχρι εκεί. Και μία τελευταία ερώτηση. Επειδή έγινε η καταγραφή των σεισμόπληκτων κτηρίων από το Δήμο, τις τεχνικές υπηρεσίες, όπως αντίστοιχα και στο Δήμο Δυτικής, βλέπω ότι υπάρχουν περιφράξεις προστατευτικά σε σημεία, σε κτίρια που θεωρούνται επικίνδυνα και δεν έχουν επισκευαστεί. Υπάρχουν σημεία που έχουν προκληθεί προβλήματα, δηλαδή με κλείσιμο δρόμου σε διάφορα δημοτικά διαμερίσματα κλπ.
0: Οι κατασκευές αυτές γίνεται λοιπόν πολύ εύκολες. Σίγουρα δημιουργούν προβλήματα στην κίνηση μέσα στα χωριά, ειδικά μέσα στα χωριά που οι δρόμοι είναι στενοί και μικροί. Υπάρχει μια σχετική, να το πω, γκρίνια και μερικές φορές είναι και δικαιολογημένοι, γιατί χάνουν την ευκολία τους κάποιοι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά όμως η ασφάλεια είναι πολύ σημαντικότερη από οτιδήποτε άλλο. Και δεν μπορούμε να μην κάνουμε αυτά τις εργασίες, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάποιο ατύχημα σε κάποιο περαστικό. Μπορεί κάποιοι να τους ενοχλούν, αλλά όμως είναι επιβεβλημένο.
1: Μάλιστα. Χθες είχατε μεταβεί στην περιοχή του Παγόνδα εκεί. Υπήρχε θέμα με τιμόροπο οίκημα?
0: Είχαμε μεταβεί για πολλά άλλα θέματα στο Παγόνδα. Ένα από αυτά ήταν για μια τέτοια αντίστοιχη περίφραξη. Μια προστασία που γινόταν σε ένα κτίριο και δυσανασχετούσαν οι περί και οι κύριοι της περιοχής. Πάση περιπτώσει βρέθηκε η λύση, θα αποκατασταθεί και αυτό, χωρίς να δημιουργήσει τα προβλήματα στους γείτονες κατοίκους. Δεν είναι εύκολη διαδικασία αυτό, αλλά είναι κάτι που ξαναλέω ότι είναι επιβεβλημένο να γίνει. Από εκεί και πέρα είδαμε και άλλα διάφορα μέσα στο χωριό και κάποια κτίρια τα οποία είναι πλέον ετοιμόρυπα και όχι μόνο από το σεισμό. Θα ξεκινήσουμε κάποιες διαδικασίες ούτως ώστε να διασφαλίσουμε σε κάθε περίπτωση την ασφάλεια των κατοίκων.
1: Μάλιστα. Και σήμερα ξεκινά και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, ένας θεσμός που έχει ξεκινήσει, μάλλον η Σάμος συμμετέχει από τότε που επιθυτίας του κυρίου Αγγελόπουλου εσείς ήσασταν αντιδήμαρχος, συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια και αποτελεί και αφορμή για μια έτσι πολύ, για όμορφες δράσεις με παιδιά, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες. Είδαμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έτσι και ευρύ πρόγραμμα.
0: Πράγματι φέτος συμμετέχουν και πάλι σαν Δήμος Ανατολικής Σάμος στην Εβδομάδα Κινητικότητας με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αρκετές δράσεις. Είναι ένας θεσμός τον οποίο θέλουμε να τον συνεχίσουμε και εμείς τον βρήκαμε και τον συνεχίζουμε και θα τον συνεχίσουμε. Άλλωστε στην Εβδομάδα Κινητικότητας ο Δήμος μας έχει βραβευτεί και αρκετές φορές για όλες αυτές τις δράσεις που πραγματοποιεί και τις πραγματοποιεί με επιτυχία. Όπως είπατε και εσείς, ευαισθητοποιώντας όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και προσπαθώντας να δείξουμε πώς μπορεί να γίνει πολύ φιλική προς τον άνθρωπο με διάφορες δράσεις, ποδηλατικούς αγώνες κλπ.
1: Και έχω και μια ερώτηση τελευταία, για να μην σας κρατάω άλλο. Ενός φίλου ακροατή που λέει, από χθες μπήκαμε σε χειμερινό mood τέλος πάντων, αναφορικά με τα δρομολόγια των πλοίων. Τρία πλοία πάλι, τρεις προσεγγίσεις, εδώ στο λιμάνι της Σάμου και στο Καρλόβαση, ενώ θα θέλαμε περισσότερα. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο σε αυτό.
0: Σίγουρα θα θέλαμε περισσότερα. Κανένας λέει κάτι διαφορετικό. Είναι όμως που κάτι το οποίο μας ξεπερνά σαν Δήμος. Και άλλες φορές, θυμάστε, έχουμε κάνει διαμαρτυρίες και μέσα στο καλοκαίρι και έχουμε πάει και έχουμε επισκεφθεί εταιρείες και έχουμε επισκεφθεί και τα αντίστοιχα υπουργεία ζητώντας δρομολόγια κλπ. Δεν λέω ότι δεν θα το ξανακάνουμε και θα το κάνουμε και θα το ξανακάνουμε. Παρ' όλα αυτά, όσες φορές έχουμε κάνει προσπάθειες, δυστυχώς δεν έχουν εμποδώσει με θετικό τρόπο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου. Εγώ να κρατήσω την προσωρινή λύση του σχολικού τροχονόμου τέλος πάντων, που συνοδεύει τα παιδάκια από την πλατεία που τα αφήνει το Πούλμαν και φτάνουν μέχρι πάνω, μέχρι να δούμε τι θα πούν οι υπηρεσίες οι αρμόδιες και να αποχαρακτηρίσουν τουλάχιστον τον κάτω δρόμο. Εντάξει, τι να πω, 100 μέτρα τώρα. Ο κακός χαμός έχει γίνει. και να ξεκινήσει άμεσα και ο εργολάβος, και οι δύο εργολάβοι βέβαια, για το βιολογικό, μήπως και κάτι γίνει. Με αφορμή μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε με τα γενέθλια του επί σειρά ετών, 4 τετραετίες, ο κύριος Γρήλος, βέβαια τότε να πούμε ο Δήμος ήταν η παλιά κοινότητα Σαμείων, για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα, είχε 4 λοιπόν θητείες, ενώ από τότε δεν υπήρξε δήμαρχος που να διπλαρώσει τη θητεία. Έτσι να το πω απλά και λαϊκά, αυτό κάτι λέει. Ήταν λοιπόν η περίοδος που χωροθετήθηκε ο βιολογικός. Από τότε λοιπόν ήταν μια επιλογή που ήταν λανθασμένη κατά γενική ομολογία και ταλαιπωρεί όλους εμάς τώρα και διαχρονικά μας έχει ταλαιπωρήσει τους πάντες. Άντε να δούμε μήπως βρούμε κάποια άκρη. Όχι στο 100%, αλλά τέλος πάντων. Για πάμε σε διαφημίσεις.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
12: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: Σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 1462, ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπόωρους στο κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο Μεχμέ το Δεύτερο. Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λαιλασίες και σφαγές των Ελλήνων κάτοικων. Σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 1835, ο Άγγλος φυσιοδίφης Charles Darwin, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος, φτάνει στα νησιά Γκαλαμπάγκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. Στις 5 εβδομάδες της παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του περί της φυσικής επιλογής των έμβιων όντων. 1934, ο Donald Duck, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά και σε comic strip εφημερίδας. 16 Σεπτεμβρίου 1967, ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 1970, στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου στο κύπελο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο με 2-1 της Ζενέσεν. Είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Γουέμπλεϊ. 16 Σεπτεμβρίου 1982, σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Ο ηθικός αυτούργος κατηγορείται ως στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, Αριέλ Σαρόν. Σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 1977, πεθαίνει η Μαρία Κάλλας, Ελληνοαμερικάνα, λυρική καλλιτέχνηδα.
15: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
16: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
15: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
16: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
15: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
16: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
15: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
16: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
15: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
16: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
15: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Για γεμάτο καλάθι, έλα μπαζάρ.
10: Βόλιος Κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα Rock and Roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
18: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
19: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
20: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
21: Τι βλέπω?
22: Εργασίες Κυπουργής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
22: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
22: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
27: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
26: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
27: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
26: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
27: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
26: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
27: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
26: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
27: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
26: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2 και 59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
1: Έχουν
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε,
2: έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
28: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
29: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
30: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
29: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
6: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
5: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
6: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
5: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
6: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
5: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62563.
6: Πανουράκης.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: 2000 FM.
11: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε τώρα σε ένα πολύ όμορφο θέμα που αφορά στη φωτογραφική ομάδα Σάμου, η οποία μας προσκαλεί σε μία ακόμη ετήσια έκθεση φωτογραφίας που φιλοξενείται και αυτή στον πολύ όμορφο και φιλόξενο, όπως χαρακτηρίζεται, χώρο της βιβλιοθήκης της πόλης. Το θέμα αυτής της έκθεσης φέτος είναι αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου μας. Θα είναι από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου αυτή η έκθεση, δηλαδή από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, από τις 7.30 το απόγευμα έως τις 10.30 το βράδυ, με δωρεάν είσοδο βέβαια, ελεύθερη είσοδο, και από τη φωτογραφία βλέπω ένα παλιό σπίτι, νεοκλασικό θα έλεγα, εδώ του νησιού, το οποίο έχει αυτές τις πολύ όμορφες λεπτομέρειες, δεν είναι βέβαια συντηρημένο, και εδώ βέβαια είναι και το μεγάλο πρόβλημα για να συντηρηθούν κάποια από αυτά τα κτίρια, που είναι και πολύ δαπανηρό και έχει και κάποιους έτσι περιοριστικούς όρους θα έλεγα. Όμορφο το θέμα, το συγκεκριμένο.
1: Εντάξει,
0: ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της φωτογραφικής ομάδας ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Βαγγέλη Λεοντίδη, για να μας πει περισσότερα για το θέμα της έκθεσης, περισσότερα για την φωτογραφική ομάδα, μιας και ξεκινά και μια νέα σεζόν, ένας νέος χειμώνας, και σίγουρα μπορούν να προσθεθούν και νέα μέλη σε αυτή την ομάδα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και ιδιαίτερα έτσι χαρούμενοι για που θα δούμε και θα απολαύσουμε άλλη μια πολύ όμορφη έκθεση που έχει θέμα αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου και νομίζω ότι θα μας ταξιδέψει λίγο και σε κάποια σημεία και θα μας δείξει και κάποιες εικόνες που ίσως τις προσπερνάμε πολλές φορές, γιατί δεν είναι, είναι λίγο κάποια κύματα που δεν είναι συντηρημένα, που μπορεί να έχει την όψη ενός παλιού κτίσματος και ίσως δεν μας τραβάει την προσοχή. Αλλά εκεί είναι που ο φακός ενός φωτογράφου ζουμάρει, εστιάζει.
2: Ακριβώς, εκεί είναι και το ενδιαφέρον. Πρώτα, πριν ξεκινήσω να σας κάνω μια μικρή ανάλυση της έκθεσης, θέλω να τονίσω ότι επίσημα δεν είμαι πρόεδρος της φωτογραφικής ομάδας.
0: Ναι.
2: Ο πρόεδρος ήταν ο κύριος Βασιλιάς, ο οποίος όμως πριν από 2 μήνες περίπου υπέβαλε ο άνθρωπος την παρέτησή του για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ ως αντιπρόεδρος τον αναπληρώνω μέχρι να γίνουν οι εκλογές, οι οποίες θα γίνουν.
0: Οπότε
2: μετά,
0: αντιπρόεδρος, για να είμαστε και ακριβείς, και πολύ καλά
2: Μπράβο.
0: Κάνετε και το επισημαίνετε. Λοιπόν,
2: τώρα όσον αφορά την έκθεσή μας, το θέμα επιλέγει με σκοπό να προωθήσουμε λιγάκι αυτό το οποίο είπατε, δηλαδή αυτό το οποίο υπάρχει τριγύρω μας αλλά δεν το αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές, την αρχιτεκτονική κληρονομιά, η οποία αναφέρεται στο δομημένο περιβάλλον συνολικά και όχι μόνο σε ξεχωριστά οικοδομήματα.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι, επομένως, μιλάμε όχι μόνο για παλιά κτίρια εν λειτουργία ή εγκαταλελειμμένα, με ιστορική ή αρχιτεκτονική αξία, αλλά και για ολόκληρες παραδοσιακές γειτονίες, όπως π.χ. το Άνω Βαθύ, τα υπόλοιπα όμορφα χωριά μας, παλιά βιομηχανικά κτίρια όπως είναι τα Λιωτρίδια, Βρυσοδεψία, Νεμόμυλη, Νερόμυλη, κτίρια τα οποία έχουν και μεγάλη ιστορία. Επίσης έχουμε τα πέτρινα γεφύρια που υπάρχουν πάρα πολλά στο νησί μας και ελάχιστοι τα γνωρίζουν.
0: Mm-hmm.
2: Και κατασκευές οι οποίες είναι ενταγμένες σε αρχαιολογικούς χώρους, κάστρα, νεότερα και παλαιότερα μνημεία.
0: Και έχουμε αρκετά τέτοια κτίρια αν κανείς έτσι κάνει τη βόλτα του, αλλά και να κυκλοφορεί στην πόλη της Σάμου, υπάρχουν τέτοια κτίρια. Πολλά από αυτά είναι και επικίνδυνα και έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση με αφορμή το τραγικό συμβάν κατά τη διάρκεια του σεισμού με την απώλεια των 2 παιδιών. Αλλά ακούω και θα έτσι εκμεταλλευτώ με την καλή έννοια του όρου, λίγο και την ειδικότητά σας, την ιδιότητά σας, την επαγγελματική ως μηχανικός, ότι αυτά τα κτίρια είναι πολύ πιο δύσκολο να τα συντηρήσει, να τα επισκευάσει κάποιος, ακόμη και τα σεισμόπληκτα. Είναι αλήθεια ότι κάποια από αυτά δεν μπορούν να πάρουν επιδότηση, επιχορήγηση?
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με τα θέματα των σεισμοπληκτών, αλλά από ό,τι ξέρω όλα μπορούν να πάρουν.
0: Όλα μπορούν να πάρουν. Εντάξει, και εγώ αυτό ήξερα, αλλά λέω μήπως κάτι διαφορετικό μου μετέφεραν.
2: Απλά είναι μακρά η διαδικασία που χρειάζεται για να βγει η άδεια, που είναι απαραίτητη για να δοθεί η επιχορήγηση, γιατί χωρίς άδεια δεν δίδεται.
0: Τριγύρω μας έχουμε πολλά σπίτια που είναι σε αυτή την κατάσταση εγκαταλειμμένα, αυτά τα παλιά, τα όμορφα με τις λεπτομέρειες. Ακόμη βλέπω εδώ στη φωτογραφία που έχετε ως αφίσα για την έκθεση ένα πολύ όμορφο μπαλκονάκι, δηλαδή κάποιες έτσι περίτεχνες κατασκευές που πλέον είναι πιο μίνιμαλ, γραμμές, λίγο διαφορετικά. Είναι όμως, βλέπω κτίσματα πολύ εγκαταλειμμένα και κανείς ανησυχεί για το τι θα γίνει κάποια στιγμή με όλα αυτά. Εσείς στην καταγραφή σας, τι έχετε έτσι?
2: Να ευαισθητοποιηθεί και ο κόσμος με την παρουσίαση αυτών των κτισμάτων, αν και η δικιά μας η έκθεση δεν αφορά μόνο σε κτίσματα, τουλάχιστον όχι μόνο σε εγκαταλελειμμένα και κρεμισμένα κτίσματα. Ελπίζω να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και η πολιτεία ίσως για να μπορέσουν να συντηρηθούν αυτά τα κτίρια, γιατί είναι κρίμα να εγκαταληφθούν και να γκρεμιστούν στο τέλος.
0: Πόσοι φωτογράφοι παίρνετε μέρος, έτσι, δηλαδή πόσες φωτογραφίες θα δούμε, πόσων καλλιτεχνών, να το πω?
2: Γύρω στις 40 φωτογραφίες θα έχουμε, 15 είναι οι φωτογράφοι. Αυτά, η έκθεσή μας ξεκινάει την Παρασκευή έως και την Κυριακή, 18, 19 και 20 Σεπτέμβρη, στην αυλή της βιβλιοθήκης Σάμου ως συνήθως. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας άφησε και πάλι και ο Σπυριώτης, μας διέθεσε το χώρο για να κάνουμε την έκθεση. Και κάθε βράδυ θα είμαστε εκεί από τις 7.30 έως τις 10.30.
0: Είναι ποια έκθεση αυτή, δηλαδή πόσα χρόνια τώρα? Αν έχετε εύκαιρο το νούμερο, είναι αρκετά χρόνια. Θυμάμαι παλιά στη βιβλιοθήκη, στην πινακοθήκη του Δήμου, στην αίθουσα
2: παλιότερα,
0: του Δήμου.
2: Παλιότερα, είναι το 18, ναι. 19, εκεί πέρα. Συνήθως πηγαίνουμε βέβαια στον αύριο χώρο της βιβλιοθήκης. Η φωτογραφική ομάδα ιδρύθηκε το 2013. Και από το 2014 και μετά έκανε διάφορες εκθέσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει χαιρωθεί και οι εκθέσεις αυτές γίνονται στον χώρο της βιβλιοθήκης.
0: Μάλιστα.
2: Επειδή γίνεται καλοκαιρινούς μήνες και ενδείχεται ο χώρος, ανοιχτός χώρος.
0: Είναι προσβάσιμος, ο καθένας θα κατεβεί το τρίμερο αυτό να κάνει την βόλτα του, θα μπει, θα χαζέψει τις πολύ όμορφες φωτογραφίες, θα συνομιλήσει μαζί σας, θα ανταλλάξει κάποιες απόψεις. Σίγουρα.
2: Ίσως φυσικά είναι ελεύθερη.
0: Ναι, βέβαια. Να ρωτήσω πόσα μέλη είστε αυτή τη στιγμή, πόσα μέλη αριθμεί η φωτογραφική ομάδα?
2: Αυτή τη στιγμή τα ενεργά μέλη πρέπει να είναι γύρω στα 35.
0: Μάλιστα.
2: Και λέω ενεργά μέλη γιατί υπάρχουν μέλη τα οποία είχαν γραφτεί από το 2013, αλλά άλλοι έχουν αποχωρήσει, παραμένουν όμως φίλοι της ομάδας. Κάποιοι άλλοι έχουν φύγει και από τον τόπο, γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν μόνιμοι κάτοικοι εδώ. Οπότε αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει εδώ και είναι ενεργά μέλη της ομάδας είναι περί τα 35. Και φυσικά περιμένουμε να υπάρχει και νέο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει να ασχοληθεί με τη φωτογραφία. Υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι και μόνιμοι κάτοικοι, αναπληρωτές, καθηγητές, δάσκαλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι ευπρόσδεκτοι.
0: Μαθήματα φωτογραφίας συνεχίζονται, δηλαδή αν έρθει ένα νέο μέλος, γίνονται κάποια μαθήματα ανατακτά χρονικά διαστήματα? Πώς λειτουργεί η ομάδα αυτό το διάστημα?
2: Η ομάδα μέχρι και τον Μάρτιο που ήσχε το ΔΣ λειτουργούσε τακτικά. Γινόταν μαθήματα, σεμινάρια. Θα επαναληφθούν, γιατί σας είπα ότι θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβρη. Οπότε θα μπούμε πάλι σε κανονική λειτουργία. Γινόταν μαθήματα, παύλα σεμινάρια φωτογραφίας, διάφορα project με σκοπό την προώθηση του τόπου μας για τα επαγγέλματα, διάφορα στοιχεία που έβρισε κανένα σε κάθε χωριό. Γινόταν συνεργασίες με άλλες ομάδες. Φυσικά υπάρχουν οι ετήσιες εκθέσεις. ειδικές εκθέσεις που πλαισιώνουν άλλες εκδηλώσεις, όπως είχε γίνει επανειλημμένο στο Φεστιβάλ Νουάρ, που έχει γίνει πάλι στο χώρο της βιβλιοθήκης, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, την Εβδομάδα Κινητικότητας του Δήμου. Mm-hmm. Και όπου μπορούμε να συνεισφέρουμε και μας ζητηθεί, το κάνουμε.
0: Τώρα, η φωτογραφία πλέον, εντάξει, είστε εσείς που πιο επαγγελματικά θα τραβήξετε μία φωτογραφία, αλλά με τη νέα τεχνολογία βλέπουμε να παρουσιάζονται φοβερές φωτογραφίες, πειραγμένες όπως λέμε. Ναι. Αυτό τώρα πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει κάποιος, δηλαδή εσείς σαν φωτογραφική ομάδα πώς το χειρίζεστε?
2: Κοιτάξτε, όταν μαθαίνεις τη φωτογραφία, εκείνο το οποίο μαθαίνεις είναι και η επεξεργασία. Η επεξεργασία όμως της φωτογραφίας θα πρέπει να γίνεται μέσα σε κάποια λογικά πλαίσια, γιατί πάβει πλέον να είναι κάτι το αληθινό. Mm-hmm. Να φτιάξω μια φωτογραφία με τεχνητή νοημοσύνη είναι πανεύκολο πλέον.
0: Αυτό ο καθένας, έτσι.
2: Ναι. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η φωτογραφία αυτή καθεαυτή είναι αυτό που βλέπει ο κάθε φωτογράφος και τον εκφράζει και προσπαθεί να το δώσει και στους άλλους. Είναι η στιγμή, το συνέστημα, μια αποτύπωση του χρόνου, και θεωρώ ότι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αληθινό. Δεν έχει νόημα εκεί πέρα δηλαδή να παραποιήσουμε τη φωτογραφία με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Σίγουρα μια όμορφη φωτογραφία λέμε ότι πρέπει να τραβηχτεί με ένα πολύ καλό φακό, μια πολύ καλή φωτογραφική μηχανή, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει και το κινητό του, ένα καλό κινητό.
2: Ναι, βεβαίως. Τα κινητά έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που σε γενικές γραμμές μπορεί να βγάλουν πάρα πολύ καλές φωτογραφίες. Να σκεφτείτε ότι υπάρχουν εκθέσεις στο εξωτερικό που γίνονται με φωτογραφίες αποκλειστικά τραβηγμένες με κινητά.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, απλά τα κινητά υστερούν μόνο σε συγκεκριμένα θέματα, όπως η βραδινή λήψη, που λόγω του αισθητήρα τους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες, και εκεί χρειάζεται λίγο πιο καλός και ακριβώς εξοπλισμός.
0: Ωραία. Οπότε όσοι μας ακούν μπορούν να δουν πάρα πολύ όμορφες φωτογραφίες τραβηγμένες, υποθέτω είναι από όλη την Σάμο, δεν είναι μόνο από την πρωτεύουσα ή δεν ξέρω τι. Την κληρονομιά, ναι, την κληρονομιά λοιπόν του νησιού, και να εστιάσει σε κάποια έτσι σημεία που ίσως έχει περάσει. Μπορεί πολλές φορές να έχουμε περάσει από ένα κτίριο και να μην έχουμε εστιάσει σε αυτή τη λεπτομέρεια που θα εστιάσει το φακός ενός φωτογράφου πιο έμπειρου.
2: Πολύ σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά και μετά την διεξαγωγή των εκλογών με το νέο Προεδρείο. Γεια σας.
2: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Αντιπρόεδρο της Φωτογραφικής Ομάδας ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Βαγγέλη Λεοντίδη, για τη φωτογραφική έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης από την Παρασκευή 18 μέχρι την Κυριακή 20 του μήνα, μετά τις 7.30 το βράδυ μέχρι 10.30 με ελεύθερη είσοδο. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Ζάχαρη, τον Περιφερειακό Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς μέχρι τις 18 του μήνα έχουμε τις αιτήσεις για τις φοιτητικές εστίες που υπάρχουν σε κάθε πόλη που εδρεύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπως και στο Καρλόβαση. Λοιπόν, να τον συναντήσουμε. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζάχαρη.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Τρυπόδη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, οι φοιτητικές εστίες, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί εδώ και αρκετά χρόνια στο Καρλόβαση, και η πρώτη ερώτηση που θα κάνω εγώ, επαρκούν για τις ανάγκες των φοιτητών?
1: Καταρχήν, κυρία Τρυπόδη, πρέπει να πούμε ότι στο Καρλόβαση Σάμου έχουν την έδρα τους 3 τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το τμήμα μαθηματικών, το τμήμα μηχανικών, πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και το τμήμα στατιστικής και αναλογιστικών χρηματοοικονομικών μαθηματικών. Mm-hmm. οι φοιτητικές κατοικίες κατασκευάστηκαν
0: το 2000...
1: και λειτουργούν, γενιάστηκαν το 2012, που σημαίνει για 14 και πλέον χρόνια είναι σε πλήρη λειτουργία. Είναι 150 φοιτητικά δωμάτια αυτοτελή, που σημαίνει ότι μπορούν να στεγάσουν μέχρι 150 φοιτητές και φοιτήτριες, και τα κριτήρια βέβαια με τα οποία εισάγονται, και μάλιστα δωρεάν, είναι καθαρά οικονομικά και κοινωνικά, με την έννοια πολύτεκνη, άτομα με, κυρίως οικονομικά.
0: Ευάλωτα, τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι, οι αιτήσεις βέβαια τα τελευταία χρόνια για 150, όπως είπαμε, διαμένοντες, και βέβαια συμπεριλαμβάνονται εκτός από προπτυχιακοί φοιτητές ακόμα και μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες σε μικρά ποσοστά, κυμαίνονται γύρω στα 220 έως 250. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι περίπου 100 φοιτητές και φοιτήτριες δεν έχουν τη δυνατότητα, παρόλο που κάνουν αίτηση, να στεγαστούν. Mm-hmm. Γιατί καλύπτονται από, κατατάσσονται με βάση τη σειρά, τη λίστα, δηλαδή διαμορφώνεται μια λίστα, αυτοί που έχουν την περισσότερη, ας την πω, βαθμολογία θα προηγηθούν. Άρα θα μείνουν...
0: Και αν συνυπολογίσουμε, με απλά μαθηματικά τώρα, αν και το τμήμα των μαθηματικών, θα το πούμε στη συνέχεια, έχει ελάχιστα παιδιά, 4-5 φέτος, δεν ξέρω και πόσα θα γραφτούν τελικά, θα έρθουν.
1: Πόσα θα παραμείνουν.
0: Αυτό, και θα παραμείνουν. Τα υπόλοιπα τμήματα πάνε στα 200 άτομα περίπου.
1: Προφανώς. Τμήματα μηχανικών, πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, παίρνει και συμπληρώνει απολύτως τον αριθμό περίπου των 250. Εκτιμούμε ότι υπάρχουν και μεταγραφές κάποιοι που δεν θα συνεχίσουν στο Καρλόβαση. Πάντως είναι τμήματα μαζικά, και όπως και το τμήμα στατιστικής, mm-hmm. του ΣΑΧΜ, όπως το λέμε με τα αρχικόλεξα.
0: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι κάποια από αυτά τα παιδιά μένουν εκτός, σίγουρα. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά.
1: Προφανώς. Υπάρχει, αυτό σας είπα, οι αιτήσεις που κάνουν για να μπουν και να διαμένουν δωρεάν στις φοιτητικές κατοικίες. Παρεπιπτόντως, εκεί που είναι οι φοιτητικές κατοικίες, τα κτίρια, έχουμε 4 κτίρια πίσω από το γήπεδο του Καρλουβάσου, υπάρχουν και το φοιτητικό εστιατόριο, όπου αντίστοιχα γίνονται και αιτήσεις για την δωρεάν σίτηση, και μέχρι τώρα βλέπουμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει από την 1η του Σεπτέμβρη, που είναι το ακαδημαϊκό έτος, και σητίζονται 418 φοιτητές και φοιτήτριες δωρεάν. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει δυνατότητα, κάποιοι που δεν έχουν την ή μένουν εκτός της λίστας για τη δωρεάν, να μπορούν να πληρώνουν ένα χαμηλό αντίτιμο, γύρω στα 2,5 ευρώ για μεσημεριανό και βραδινό.
0: Να ρωτήσω, ο αριθμός αυτών που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες είναι και αυτός που αποκλειστικά πρέπει να σητίζεται δωρεάν, ή μπορεί κάποιος...
1: Είναι διαφορετική.
0: Είναι διαφορετική.
1: Διαφορετική η στέγαση, διαφορετική η σήτηση.
0: Ωραία.
1: Αλλά κατά 99% τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για να στεγαστείς, αφού πληρείς τους όρους για να στεγαστείς, σίγουρα πληρείς και τους όρους για τη σήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα τα παιδιά που διαμένουν εκεί έχουν τη δυνατότητα και πρωινό. Ξέχασα να σας πω ότι σε αυτό συμπεριλαμβάνεται πρωινό, μεσημεριανό
0: και βραδινό. Όπως σε όλα τα πανεπιστήμια στις εστίες και αυτά.
1: Σημαίνει, ναι, έχουν τη δυνατότητα. Τώρα θα μου πείτε γιατί. Γιατί υπάρχουν και φοιτητές οι οποίοι διαμένουν σε δωμάτια, νοικιάζουν έξω στο Καρλόβαση, και πάλι εκεί υπάρχουν δυνατότητες για το να τους δίνεται το φοιτητικό επίδομα στέγασης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουν και σε αυτή την περίπτωση πάλι τη δυνατότητα να έχουν ένα επίδομα εφόσον νοικιάζουν μια γκαρσονιέρα, ένα στούντιο ή οτιδήποτε άλλο στο Καρλόβαση.
0: Τώρα, κύριε Ζάχαρη,
1: και το υπόλοιπο βέβαια το συμπληρώνουν με τα οικονομικά που τους καλύπτει η οικογένεια.
0: Είπαμε ότι μέχρι τις 18 του μήνα μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις
1: τους.
0: Ναι,
1: είναι δύο μέρες ακόμα. Στην ουσία εκτιμούμε ότι ο αριθμός τώρα που μιλούσα λίγο πριν βρίσκονται γύρω στο 220 αιτήσεις συνολικά. Γι' αυτό σας λέω, άντε να είναι άλλες δύο μέρες, δεν θα υπερβεί πάντως τις 250.
0: Και από αυτά τώρα τα παιδιά, πόσες είναι οι κατοικίες που είναι διαθέσιμες?
1: Σας είπα, είναι 150 μονόκλινα.
0: Ναι, όχι, αυτό είναι το σύνολο.
1: Το σύνολο.
0: Ναι, αλλά σε αυτά δεν μένουν άλλα παιδιά ήδη?
1: Κάθε χρόνο γίνονται αιτήσεις εκ νέου και...
0: Α, εντάξει, δηλαδή δεν είναι, κάποιος που μπαίνει...
1: Κάποιοι που μπορεί να μένανε πέρυσι, ναι, παράδειγμα, τώρα που ξαναγίνονται οι αιτήσεις μπορούν να χάσουν και το δωμάτιο. Αυτό είναι προφανές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή
0: δεν είναι δεδομένο ότι μπαίνω και βγαίνω από εκεί.
1: Κάθε έτος, ναι, υπάρχει εκ νέου αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια τα οικονομικά και βαθμολογούνται και κατατάσσονται σε λίστα.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορούν να μείνουν.
0: Κατά καιρούς ακούμε κάποια παράπονα για τις φοιτητικές εστίες, για κάποια προβλήματα που προκύπτουν, κακοσυντήρηση κλπ. Αλλά και την ανάγκη να δημιουργηθούν και νέα δωμάτια.
1: Ναι, ακούστε λιγάκι. Την κακοσυντήρηση γενικά δεν έχω. Η αίσθηση είναι ότι μετά από 14 χρόνια προφανώς υπάρχουν δωμάτια τα οποία αυτοί που διαμένουν τα παραδίδουν σε καλύτερη ή χειρότερη κατάσταση. Καλύτερη σίγουρα δεν θα είναι, αλλά σε καλή και ετησίως γίνεται το βάψιμο, η συντήρηση και βέβαια η μερίσια γίνεται συντήρηση είτε στα υδραυλικά είτε στα ηλεκτρικά κλπ. Είναι μια μεγάλη κοινότητα, όπως αντιλαμβάνεστε, 150 άτομα να διαμένουν σε 4 κτίρια. Πάντα θα δημιουργούνται προβλήματα τα οποία υπηρεσιακά...
0: Από την πάροδο των ετών βέβαια, ναι.
1: Τώρα, είναι σίγουρο ότι δεν επαρκούν. Σας είπα και πριν ότι περίπου 100 άτομα από τις φετινές αιτήσεις θα μείνουν εκτός. Γι' αυτό το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προχώρησε και μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες αγόρασε μια έκταση δίπλα ακριβώς, σε συνέχεια δηλαδή και όμορα με τις υπάρχουσες φοιτητικές κατοικίες, γύρω στα 3 επιπλέον στρέμματα, όπου εκεί σχεδιάζει να ανεγείρει και νέες φοιτητικές κατοικίες, άλλες 2, έτσι ώστε να καλύψει έναν αριθμό επιπλέον 100-110 ατόμων. Με αυτόν τον αριθμό θα έχουμε ένα σημαντικό μέρος, ένα ποσοστό φοιτητών που θέλουν να μείνουν στις φοιτητικές κατοικίες δωρεάν, πραγματικά να τους καλύπτει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
0: Μάλιστα.
1: Παρεπιπτόντως, δηλαδή, οι διαγωνιστικές διαδικασίες τελείωσαν τώρα μόλις προχθές και πληρώθηκε και ο ιδιοκτήτης που πούλησε το οικόπεδο.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό σας το λέω, είναι τελείως πρόσφατο και τώρα θα κινηθεί η διαδικασία για την εξέβρεση των χρημάτων, για τη μελέτη και την κατασκευή των νέων κτίριων.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι μια θετική είδηση.
1: Είναι μια θετική. Πρέπει συνολικότερα, για να ενισχυθούν τα περιφερειακά πανεπιστήμια, κυρία Τρυπόδη, όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που έχει και μια πολυδιασπορά πολυνησιακή σε 6 νησιά του Αιγαίου, Βορείου και Νοτίου, θέλει ειδικά κίνητρα και βέβαια ειδική ενίσχυση και δυνατότητες προσέλκυσης, κυρίως διαμονής δωρεάν, κυρίως διατροφής δωρεάν, αλλά και των εισιτηρίων, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός σημαντικά και να μπορούν με αυτόν τον τρόπο να φοιτούν, που οι σπουδές πραγματικά είναι πολύ καλές και τα τμήματα επιστημονικά και ακαδημαϊκά κριτήρια κατατάσσονται πολύ ψηλά. Π.χ. το

0: τα υπόλοιπα τμήματα σε όλη την Ελλάδα, τμήματα μαθηματικών, τμήματα φυσικών, φέτος που παρακολούθησα, καλύφθηκαν στο περίπου 40% συνολικά. Δηλαδή το 50% ναι. των θέσεων που είχε το τμήμα μαθηματικών της Αθήνας, του Καποδιστριακού, μείνανε κενές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιοι δεν επιλέγουν συνειδητά να φοιτήσουν στα τμήματα μαθηματικών.
1: Και αυτό το αίτημα που υπάρχει από την πανεπιστημιακή κοινότητα, και βέβαια το έχουν μεταφέρει και οι πολιτικοί, είναι να ενταχθεί στο, να συμπεριληφθεί μάλλον στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Βέβαια η απάντηση...
0: Είναι δύο τα θέματα. Ένα είναι το πόσο θα διευρυνθεί το επιστημονικό πεδίο, συμπεριλαμβάνοντας και νέο κατεύθυνση γνωστικού αντικειμένου, π.χ. ξέρω, τεχνική νοημοσύνη, ρομποτική κλπ. Κλπ. Mm-hmm. Λέω κάποιες
1: ναι, είναι κάτι το οποίο το μας το έχει πει και ο
0: Αντιπρίτανης. Βέβαια να μπορεί να δέχεται εισακταίους και από το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, έτσι ώστε να έχει μια μεγαλύτερη δυνατότητα να το επιλέξουν υποψήφιοι φοιτητές.
1: Και βέβαια σε αυτό θα συμπεριληφθούν, από ό,τι λέει το Υπουργείο, ότι ακόμη και να συμπεριληφθεί, θα συμπεριληφθούν και τα άλλα τμήματα της υπηρετικής χώρας.
0: Άρα... Είναι σχεδιασμοί γενικότεροι, οι οποίοι αν θέλουν να ενισχύσουν τμήματα, το κάνουν. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο πάρθηκε φέτος απόφαση, άρα θα ισχύει από την επόμενη χρονιά. Η ΣΑΚΤΕΗ, παράδειγμα, μάλλον για τα τμήματα φυσικής, για όλα τα τμήματα φυσικής σε όλη την χώρα, 7 πανεπιστημιακά τμήματα που υπάρχουν, θα πηγαίνουν και από το τρίτο επιστημονικό πεδίο, που είναι ο κλάδος υγείας, παράδειγμα. Που εκεί είναι ακόμα πιο τραγικά, γιατί ακούω τις ενστάσεις από το Υπουργείο που έβαζε στα αιτήματα του τμήματος μαθηματικών. Οι υποψήφοι, οι οποίοι δίνουν εξετάσεις από το επιστημονικό πεδίο υγείας, δεν κάνουν καθόλου μαθηματικά. Και βέβαια εννοώ στο, δεν δίνουν στα 4 μαθήματα, δεν δίνουν εξετάσεις καθόλου στα μαθηματικά. Όταν τα τμήματα φυσικής είναι κατεξοχήν τμήματα τα οποία απαιτούν κατά τις σπουδές τους, τις ακαδημαϊκές, τα μαθηματικά.
1: Έτσι, βέβαια.
0: Το λέω έτσι για να καταλαβαίνουμε ότι ενώ το αίτημα είναι εδώ και 3-4 χρόνια του τμήματος μαθηματικών να δέχεται φοιτητές από το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δεν το δεχόταν το Υπουργείο χρησιμοποιώντας κάποιες διάφορες ερμηνείες. Όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι και από το επιστημονικό πεδίο το δεύτερο που είναι τώρα, αλλά και από το τέταρτο, διδάσκονται τα ίδια μαθηματικά. Και οι μαθητές, εννοώ, δίνουν εξετάσεις ακριβώς τα ίδια μαθηματικά. Δηλαδή δεν υπήρχε λόγος να αρνείται και να λέει ότι το Υπουργείο δεν μπορώ να κάνω δεκτό αυτό το αίτημα.
1: Ναι, κατανοητό, κατανοητό.
0: Και βέβαια αυτό εν μέρη θα λύσει το πρόβλημα, εκτιμώ. Και σας είπα ότι το πιο μεγάλο, το πιο κεντρικό θέμα είναι ότι γενικά οι νέοι υποψήφοι φοιτητές δεν επιλέγουν αυτά τα κατεξοχήν τμήματα, είτε μαθηματικών είτε φυσικής, γιατί τα θεωρούν, δεν ξέρω, ότι δεν έχουν επαγγελματική προοπτική, πιθανότατα. Ή ότι είναι απλά μόνο καθηγητικές σχολές, που δεν είναι. Έχουν πολύ βασικές
1: έχουν μια ευρεία γκάμα, έτσι. Ναι.
0: Τεράστιο εύρος κατευθύνσεων από εκεί και πέρα και επαγγελματικού προσανατολισμού.
1: Μήπως δεν γίνεται κατανοητό όλο αυτό, αφού υπάρχουν πλέον και από τα φροντιστήρια και από τους καθηγητές και πια η ενημέρωση είναι πολύ εύκολη.
0: Ότι είναι πιο δύσκολο. Αυτό ισχύει.
1: Αυτό είναι, γενικά, πούμε, είναι αλήθεια.
0: Υπάρχει,
1: ναι.
0: υπάρχει παρακολουθώντας τα τμήματα αυτά, ο μέσος όρος αποφύτησης, για να έχουμε μια εικόνα, και στα τμήματα μαθηματικών και στα τμήματα φυσικής. Και όταν λέμε μέσους όρους, μιλούμε όχι. Πάντα υπάρχουν ένα 10% άριστοι φοιτητές, οι οποίοι θα τελειώσουν στο τέταρτο έτος κατευθείαν. Αλλά ο μέσος όρος γενικά υπερβαίνει κατά 50% των 4 ετών που είναι βασικές σπουδές. Αυτά είναι θέματα τα οποία όλοι τα πληροφορούνται και σου λέει, άμα πάω και μπλέξω εγώ σε ένα δύσκολο τμήμα π.χ. φυσικής και κάνω 6-7 χρόνια, ενδεχόμενα να είναι αποτρεπτικό.

0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι αυτό που είπα, η ενίσχυση στα περιφερειακά πανεπιστήμια, και το βλέπουμε, ακούμε και τώρα και προεκλογικά διάφορους κόμματα να λένε ότι θα τα στηρίξουμε με τον Α ή Β τρόπο, είτε δίνοντας φοιτητικό επίδομα, είτε όπως είπαμε να ενισχύσει τις φοιτητικές κατοικίες και τη δωρεάν σύντηση, δωρεάν μεταφορές κλπ. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι όσο αναπτύσσονται και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια σε εισαγωγικά, που είναι κυρίως τα αστικά κέντρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όταν μια οικογένεια θέλει 7-8 χιλιάρικα να στείλει ένα φοιτητή για να σπουδάσει στη Σάμο, λέω ένα νούμερο χοντρικό τώρα, προφανώς θα το σκεφτεί αν πρέπει να παραμείνει στην πόλη του, στο σπίτι του, και να δίνει αυτά τα ποσά ως δίδακτρα.
0: Έτσι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μπαίνουν σε μία δεύτερη σκέψη οι γονείς.
1: Όχι σε δεύτερη, και σε
0: τρίτη,
1: πρώτη.
0: Ναι. Και σε πρώτη, ναι, σκέψη. Σωστά.
1: Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι που στην προοπτική και στο μέλλον πρέπει να τα αντιληφθεί και οι κυβερνώντες, αλλά και εμείς ως τοπική κοινωνία και ως Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διεκδικώντας, όπως είπαμε, τις δυνατότητες ουσιαστικής στήριξης. Και δεν είναι μόνο η ακαδημαϊκή, όπως λέμε, αλλά ακριβώς και ζητήματα που αφορούν και την ποιότητα ζωής και της δωρεάν, ουσιαστικά, αυτό που λέμε, εκπαίδευσης στα δημόσια πανεπιστήμια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζάχαρη. Να είστε καλά. Καλή
1: Εγώ
0: συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, κυρία Τρυπόδη.
0: Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και με άλλη ιδιότητα, πολίτη.
1: Να
0: είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Ζάχαρη. Οι φοιτητές μέχρι τις 18 την Παρασκευή μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. 150 τα αυτοτελή δωμάτια. Σύντομα βέβαια θα υπάρξουν και σύντομα. Έχει μπει στη διαδικασία ανέγερσης και άλλων φοιτητικών εστίων. Γιατί υπάρχει τεράστια ανάγκη και είναι ένα κίνητρο για το φοιτητή, εάν έχει κάπου να μείνει δωρεάν και υπάρχουν επιπλέον φοιτητικές εστίες, περισσότερα δωμάτια, να σκεφτεί και δύο και τρεις φορές να στείλει το παιδί του τελικά σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, που πρέπει βέβαια να πούμε εδώ ότι έχει από τα καλύτερα τμήματα. Δηλαδή η δουλειά που γίνεται, το πρόγραμμα σπουδών, από ό,τι και εμείς ακούμε από φοιτητές, από καθηγητές κλπ, είναι εξαιρετικό. Απλά το τμήμα των μαθηματικών είναι αυτό που λέμε γενικώς σαν τμήμα δεν προσελκύει πλέον πολλά παιδιά. Το θέμα το ότι είμαστε μακριά, της απόστασης, το ίδιο είναι και το τμήμα της πληροφορικής και της στατιστικής. Όμως εκεί φτάνουμε στο top, δηλαδή καλύπτονται όλες οι θέσεις. Άρα κάτι λέει αυτό. Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται.
4: Τι σούκλα είναι αυτή?
3: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
4: Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια
3: και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
4: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
5: Πεινάω.
6: Τι θα φάμε?
5: πάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
11: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Πάμε.
11: Θα πάμε στα γνωστά.
12: Θα πάμε στο δικό μας.
11: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
12: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
11: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
12: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
11: Εκεί θα πάμε.
12: VKD Market, το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
12: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
13: 2000 FM.
14: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
17: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
18: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
19: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
19: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
19: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
19: Έτσι.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
21: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
20: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
22: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
23: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
22: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
24: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
20: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: 2000 FM.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: Επιστρέψαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Διαβάζω ένα δελτίο, συγγνώμη, τύπου, που μας έρχεται από το νοσοκομείο της Σάμου, όπου ο πρόεδρος Γιώργος Καμπούρης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου εκφράζουν θερμές τους ευχαριστίες για την προσφορά τους στο νοσοκομείο. Τους παρακάτω, δωρεά από ιδιώτη που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του ενός ηλεκτρονικού ζυγού, πλατφόρμας για ζύγηση ασθενών ή ανθρώπων με κινητικό πρόβλημα. Δωρεά από Euro Relief 6 περιπατηρίων walkers για τις ανάγκες ασθενών με κινητικά προβλήματα. Δωρεά επίσης από ιδιώτη, και από ό,τι βλέπω μπορεί να είναι και όχι άλλος είναι, ενός οικιακού ψυγείου 80 λίτρων για την εξυπηρέτηση των ασθενών της καρδιολογικής κλινικής, και δωρεά της κυρίας Ελένης Γλύκα 76 τεμαχίων πικέ κουβερτών λευκού χρώματος εις μνήμη του συζύγου της. Οι συγκεκριμένες δωρεές συμβάλλουν στη συμπλήρωση και βελτίωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και διευκολύνουν τον αγώνα των εργαζομένων στον καθημερινό δύσκολο έργο τους, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς όλους τους κατοίκους του νησιού μας, τις οποίες και οφείλουμε. Εδώ πρέπει να πούμε, επειδή με αφορμή τα όσα γράψαμε και χθες, αυτά που μας μετέφερε τέλος πάντων ο κύριος Χατζηδημητρίου Γιώργος, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σάμου, για την μεγάλη επισκεψιμότητα. Και υπάρχουν σχόλια του τύπου ότι αν ήξεραν τι νοσοκομείο εδώ έχουμε. Λοιπόν, το έγραψα και θα το ξαναγράψω και θα το ξαναπώ. Πηγαίνει 1 εκατομμύριο κόσμος στη Σαντορίνη, στην Μύκονο, που έχουν κέντρα υγείας. Θα μου πείτε, είναι επιχείρημα, λένε κάποιοι. Είναι ότι ο επισκέπτης, αν ήταν να κοιτάει, το πρώτο που θα κοίταζε, και γι' αυτό το επιλέγει το νησί, είναι ότι είναι ένα νοσοκομείο που έχει μονάδα εντατικής θεραπείας, που εδώ μέσα στον COVID εξυπηρετήσαμε όλα τα Δωδεκάνησα και από άλλες περιοχές. Ας σταματήσουμε να πυροβολούμε και να δυσφημίζουμε τόσο πολύ το νοσοκομείο, γιατί όχι γιατρό δεν πρόκειται να δούμε. Τι να σας πω. Εντάξει δηλαδή. Όποιος πάει στο νοσοκομείο εξυπηρετείται. Μπορεί να τρέχουν μερόνυχτα οι γιατροί εκεί και οι νοσηλευτές και να υπερβάλλουν αυτόν, αλλά εξυπηρετείται. Αυτή την εικόνα που παρουσιάζουμε όλοι προς τα έξω, όταν πάει κάποιος εκεί δεν τη βιώνει, γιατί οι άνθρωποι είναι φιλότιμοι και προσπαθούν. Μην κάνουμε λοιπόν τόση πολύ δυσφήμιση. Δηλαδή πραγματικά με εξοργίζει και από ανθρώπους που θέλουν να κάνουν μόνο αντιπολίτευση για αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι υγεία τώρα ο χώρος και το κατάλληλο εργαλείο για να κάνεις αντιπολίτευση. Δηλαδή ποιον πυροβολούμε τα πόδια μας αυτή τη στιγμή? Αν δεν έρθουν γιατροί στο νοσοκομείο, εμείς δεν θα μπορούμε να γιατρευτούμε εδώ πέρα και θα πρέπει να περιμένουμε τις αεροδιακομιδές, και καλά να έχει και καλό καιρό για να έρθει το ελικόπτερο να μας πάρει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τόση μεγάλη μανία. Το κατανοώ ότι υπάρχει πρόβλημα. Το λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι που δουλεύουν εκεί. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχει μείνει με τους λιγότερους γιατρούς ever, από ποτέ. Εκεί που είχαμε 4 παθολόγους, δεν έχουμε κανέναν, έρχονται μόνο κάποιοι παθολόγοι και κάνουν κάποιους μήνες. Αλλά το να λέμε πια σε όλες μας τις αναρτήσεις, γίνεται αυτό στη Σάμο, μα δεν έχει νοσοκομείο. Γίνεται εκείνο, μα δεν έχει κόσμο στο νοσοκομείο. Εντάξει. Το δεχόμαστε, υπάρχουν προκηρύξεις θέσεων, δεν θέλει να έρθει ο κόσμος. Και γιατί να έρθει, όταν υπάρχει ένα νοσοκομείο που το έχουμε δυσφημίσει τόσο πολύ και υπάρχει και ένα αρνητικό κλίμα μέσα από τους συναδέλφους προς αυτούς που θα έρθουν, είναι φυσικό επόμενο ότι έτσι θα είμαστε και χειρότερα. Ας το πάρουμε λίγο αλλιώς. Δηλαδή, τι να πω πια. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η νοοτροπία που εμένα με ξεπερνά σε κάποιες περιπτώσεις και συγγνώμη για το ύφος μου, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, σήμερα έχουμε την έναρξη της κινητικής, της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας, συγγνώμη, κινητικότητας. Είπαμε, υπάρχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα για κάθε μέρα. Θα ξεκινήσω λίγο να σας πω το σήμερα, λοιπόν, που ήδη από το πρωί έχουν ξεκινήσει στο δεύτερο πειραματικό δημοτικό σχολείο, περπατώντας γνωρίζω την πόλη. Επίσης, αύριο, Πέμπτη, 10 η ώρα, στο δημοτικό σχολείο Παλαιοκάστρου, είπαμε, έχουμε την μετακίνηση, συνομιλούν με μεγαλύτερους κλπ. 10 η ώρα, επίσης, θα είναι στο πρώτο δημοτικό σχολείο της πόλεως η Τροχέα και θα ενημερώνει την Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη. Μετά θα μεταβεί στο μουσικό σχολείο στις 12 η ώρα για να ενημερώσει τις τρεις τάξεις του γυμνασίου. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στον πύργο, 11.30 στον υπηαγωγείο. Το κράνος μου φορώ με ασφάλεια κυκλοφορώ, εκπαιδευτική δράση σε συνεργασία με την Τροχέα του ΑΤΑΦ Πυθαγορείου. Στην πόλη της Σάμου στις 6 το απόγευμα, πάντα την Παρασκευή, αμήνομαι καλύτερα, θα γίνει επίδειξη εδώ στην πόλη της Σάμου πολεμικών τεχνών στην παραλιακή πολεμική τέχνη τάγκ σουντό και Μυτιλινιών Σάμου, σύλλογος Άγιος Εφραίμ Μυτιλινιών Ταϊκβεντό. Στις 7.30 βοηθάω και σώζω ζωές, η ελληνική ομάδα διάσωσης θα κάνει επίδειξη κάρπα. 8.30, γιατί ο χορός και το τραγούδι πράγματι δεν έχουν ηλικία, η μικρή και η μεγάλη χορευτική ομάδα του Λυκείου Ελληνίδων Σάμου χορεύει αντάμα ότι το φωνητικό σύνολο ευμέλεια τους τραγουδά, καθώς έχει πλέον και φωνητικό σύλλογο, σύνολο το Λύκειο Ελληνίδων. Το Σάββατο 19 του μήνα στις 6 ώρα πάρκαρε το αυτοκίνητό σου και κινήσουν, μπες στην ομάδα μας απέναντι από την πλατεία Πυθαγόρα, θα είναι η Ακαδημία Στίβου του Γρηγόρη Τσικριτέα Αναγέννης, γνωριμία με τον κλασικό αθλητισμό μέσα από το πρόγραμμα IAF Kids Athletics. Στην πλατεία Πυθαγόρα θα έχει μπάσκετ με αθλητικούς συλλόγους αθλέων, Κούρος Αναγέννηση, τμήματα ανδρών γυναικών. Επίσης στην πλατεία Θεμιστοκλής Σοφούλη θα παίζουν ποδόσφαιρο η Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού, ο νέος Πανσαμιακός ΑΟ ΣΑΜΟ ομάδα Φούτσαλ. Στους Μυτιλινιούς την ίδια μέρα το Σάββατο 5.30 θα έχει ποδηλατάδα παιδιών, σημείο εκκίνησης πάρκινγκ του Συλλόγου Φίλοι του Δάσους, διαδρομή κεντρικός δρόμος. 6.30 επίδειξη πολεμικών τεχνών από το Σύλλογο Άγιος Εφραίμ, που γίνεται πάλι εκεί στο πάρκινγκ του Συλλόγου Φίλοι του Δάσους. Στη χώρα την ίδια μέρα 6.30 ασφαλής οδήγηση με ποδήλατο σε συνεργασία με το ΑΤΑΦ Πυθαγορείου. Και την Κυριακή στην πόλη της Σάμου 6.30 πάρτε τα ποδήλατα, τα πατίνια ή απλά τα πόδια σας, καροτσάκια παιδιά, για να κάνετε εγγόνια μόνοι, ό,τι θέλετε, με σκύλο, γάτα, ό,τι θέλετε. Στην παραλιακή συμμετέχουν Special Olympics, διαδρομή από την πλατεία Πυθαγόρα μέχρι το Ξενία και επιστροφή. 6.30 ώρα ποδηλατικός αγώνας χρονομέτρησης ανδρών. 7 η ώρα η άσφαλτος γίνεται καμβάζο, γραφίζουμε με κυμολίες στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη. 9 η ώρα παραδοσιακή χωρί στην πλατεία Πυθαγόρα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΣΑΜΟ ο Κυρόη. Δράσεις από τις 10 το πρωί στους Μυτιλινιούς, 6 ώρα το απόγευμα στο Πυθαγόριο, 6 ώρα το απόγευμα στον Άγιο Κωνσταντίνο και κάπως έτσι μέχρι και την Κυριακή θα κινηθεί η Εβδομάδα Ευρωπαϊκής Κινητικότητας στην Ανατολική Σάμου, γιατί Δυτική Σάμου θα σας μεταφέρει ο Ιπποκράτης Χατζηματνόλης ευθύς αμέσως, μιλώντας με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Τουρισμού βέβαια, τον κύριο Ευάγγελο Μαρνέζο. Αυτά από εμένα και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
3: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: 2000 FM.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
25: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
26: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
27: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
28: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
29: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
30: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
29: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
30: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
29: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
30: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
29: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
30: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
29: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
30: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
29: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
30: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
29: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
29: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
29: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
29: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
29: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
11: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
29: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
29: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
29: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
29: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
12: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
13: Απ' τη ζωή μου η Σαφών έγινε λοιπόν.
12: ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
1: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
0: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: 2000 FM.
17: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, λίγο καθυστερημένα, συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους, στον 2000 FM. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα, εδώ, 12 με μία, συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, με αυτά τα οποία μας απασχολούν και φυσικά με αυτά τα οποία θέλετε κι εσείς να σχολιάσουμε και να αναδείξουμε. Τετάρτη σήμερα λοιπόν, 16 του μηνός Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά να πούμε σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή και τη γιορτάζετε σήμερα, γενέθλια, επέτειο κλπ. Σε ένα φθινοπορεινό θα λέγαμε καιρό και σήμερα, σκηνικό του καιρού, με αρκετή συννεφιά και εδώ στα νησιά μας. Τουλάχιστον εδώ στην πόλη της Σάμου πριν από περίπου μία ώρα ψυχάλισε και λίγο, δεν ξέρω σε κάποιες άλλες περιοχές εδώ στο νησί μας τι έγινε. Αυτό το σκηνικό βέβαια του καιρού δεν θα διαρκέσει, τουλάχιστον από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εντάξει, να μην μπούμε έτσι απότομα από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο και στο χειμώνα, σε καμία περίπτωση, αν και ο χειμώνας λένε φέτος θα είναι και ήπιος, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα πούμε σιγά σιγά προς το χειμώνα. Έρχεται και ένας Οκτώβρης που από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι θα είναι ο πιο θερμός Οκτώβρης των τελευταίων ετών. Εντάξει, δύο μέρες λοιπόν με συννεφιά, με λίγο βροχή, καλό είναι γι' αυτό. Αλλά επιστρέφουμε και πάλι στις υψηλές θερμοκρασίες. Στους 26 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας. Βόρειο-δυτική άνεμη 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Το ίδιο σκηνικό του καιρού λοιπόν και αύριο, με βελτίωση λοιπόν, σταδιακή βελτίωση από τις επόμενες ημέρες. Πασκαλείτε στο 2730-80-880, 89-670-8, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας και στο 2000.samos.gmail.com. Εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email καθ' όλη τη διάρκεια εδώ των δημοσιογραφικών μας εκπομπών. Τα λέμε βέβαια και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρκετά τα θέματα λοιπόν και σήμερα. Έχουμε αρκετά μηνύματα σχετικά με τις τιμές του ρεύματος. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Χριστοδουλίδη, με τον ενεργειακό επιθεωρητή, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μειώσουμε όσο μπορούμε εμείς από τη δική μας πλευρά λίγο την κατανάλωση στο ρεύμα. Ποια είναι αυτά τα μικρά μυστικά που μπορούμε να κάνουμε και εμείς στο σπίτι μας, γενικότερα στην καθημερινότητά μας, για να μειωθεί λίγο ο λογαριασμός ρεύματος. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς από το τι περνάει από το δικό μας χέρι. Και φυσικά έχουμε και δράσεις, αρκετές δράσεις, συγγνώμη, και το επόμενο διάστημα εδώ στα νησιά μας με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και στην Ανατολική και στη Δυτική Σάμου. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται και τις επόμενες ημέρες. Πολλές εξελίξεις σε σχέση με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Βλέπουμε εδώ, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ό,τι ώρα μπεις στα ειδησιογραφικά site, όλο και κάτι διαφορετικό βλέπεις, υπάρχουν δηλαδή ραγδαίες εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα. Το παραπεμπτικό με το οποίο ο σύζυγος της 56χρονης γιατρού προσπάθησε να ισχυροποιήσει το άλοθή του ότι δεν ήταν παρόν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στο Γιώργο Μαζωνάκη, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Newsit λοιπόν, σήμερα Τετάρτη από ό,τι διαβάζουμε. Ο 58χρονος γιατρός, ο οποίος βρέθηκε και αυτός ενώπιον του 32ου ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστήριξε ότι εκείνος ήταν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ωστόσο, επικαλέστηκε ότι είχε ραντεβού με έναν άλλο ασθενή, για τον οποίο μάλιστα συνταγογράφησε και μία σειρά εξετάσεων. Υπάρχει το έγγραφο λοιπόν, κυκλοφορεί δηλαδή στα δίκτυα, στα sites, στα διάφορα δημοσιογραφικά sites, και όλα αυτά λέει, ενώ τα δεδομένα από τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης δείχνουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του περίπου 49 λεπτά πριν από τις 4:11 που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Στο παραπεμπτικό, ο γιατρός γράφει στον ασθενή να υποβληθεί σε δύο εξετάσεις, κολονοσκόπηση και γαστροσκόπηση με αιτιολογία κοιλιακό άλγος. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν αυτή την ώρα. Βέβαια, να πούμε ότι ο γιατρός λέει απείλησε με απεργία πείνας και δίψας αν τον προφυλακίσουν για το θάνατο του Μαζωνάκη. Μεταφέρθηκε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε πολλές εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Βλέπουμε τώρα ντόμινο. Διαβάζουμε πάρα πολλά και το λέμε αυτό διότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τα τελευταία 10 χρόνια έχει δεχθεί περισσότερες από 200 καταγγελίες εις βάρος γιατρών στην Αθήνα, ενώ από το 2020 έως σήμερα έχει επιβάλει ποινές, χρηματικές κυρώσεις ή έχει αφαιρέσει προσωρινά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από 43 γιατρούς. Ακούμε λοιπόν τις τελευταίες ημέρες μετά και το περιστατικό με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ότι δεν πρέπει να γίνεται τίποτα στα ιδιωτικά ιατρία, άπαξ και σου βάζουν φλεβοκαθετήρα, δηλαδή και σου βάζουν δηλαδή τις ενέσεις, εν πάση περιπτώσει, ή τον ορό όπως λέμε, δεν πρέπει να γίνεται τίποτα χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου. Πολλές φορές όμως έχουμε δει διάφορα ιατρία και ιδιωτικά ιατρία να γίνονται κάποιες εξετάσεις και με φλεβοκαθετήρες κλπ. Χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτά τα δεδομένα σιγά σιγά αρχίζουν και αλλάζουν. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνεται ένα περιστατικό τέτοιο, δηλαδή να πηγαίνουμε και να συζητάμε για θανάτους, για να μπαίνουμε στη διαδικασία να συζητάμε για τέτοια περιστατικά, δηλαδή για να μπαίνουμε μετά στη διαδικασία πιο εντατικών ελέγχων, να πούμε ότι δεν πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα σε ορισμένα ιατρία. Δεν ξέρω, είναι κάποιες ερωτήσεις βέβαια που λαμβάνουμε και από φίλους ακροατές και τα συζητάμε βέβαια και εμείς, ότι γιατί πρέπει να μπαίνουμε και να συζητάμε για τραγικά περιστατικά και να συζητάμε μετέπειτα για το τι θα έπρεπε να είχε γίνει. Όχι. Και αυτό γίνεται όχι μόνο για το συγκεκριμένο περιστατικό, μετέπειτα, εκ των υστέρων. Θα έπρεπε να είχε γίνει αυτό, θα έπρεπε να είχε γίνει το άλλο. Ενώ έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, όπως λέμε. Ξέρω πραγματικά τι να πω. Βέβαια είναι καταιγιστικές εξελίξεις και για το συγκεκριμένο θέμα. Εντάξει. Και τα βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, όπως είπαμε. Να πάμε λίγο σε ένα θέμα που μας αφορά όλους. Και το λέμε αυτό διότι μπορεί το καλοκαίρι να τελειώσει, μπορεί να κλείνουν σιγά σιγά τα κλιματιστικά. Όμως, οι λογαριασμοί του ρεύματος παραμένουν ένα από τα βασικά έξοδα για κάθε οικογένεια. Και το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές ο καταναλωτής δεν ξέρει ακριβώς τι πληρώνει. Βλέπει έναν λογαριασμό, βλέπει χρεώσεις, βλέπει πάγια, βλέπει κιλοβατόρες, ακούει για πράσινα, μπλε τιμολόγια και άλλα, μπας περιπτώσει τιμολόγια που τώρα τελευταία τα έχουμε συζητήσει. Και τελικά μπαίνουμε στη διαδικασία και λέμε αν πρέπει, τι μας συμφέρει τελικά, να αλλάξουμε πρόγραμμα, να παραμείνουμε εκεί που είμαστε, να κλειδώσουμε την τιμή ή να περιμένουμε κάτι άλλο. Μπαίνουμε βέβαια και στη διαδικασία τώρα και από ό,τι μας γράφουν εδώ, το βλέπουμε βέβαια και εμείς πολλές περιπτώσεις τώρα τελευταία, να αλλάζουν τα ρολόγια, να μπαίνουν δηλαδή τα ηλεκτρονικά ρολόγια όπως λέμε. Και το θέμα είναι επίκαιρο, διότι ο Σεπτέμβριος έφερε νέα δεδομένα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η χοντρική τιμή αυξήθηκε τον Αύγουστο και αρκετά οι τιμολόγια έτσι επηρεάστηκαν, ενώ υπάρχουν και σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα προγράμματα που προσφέρονται σήμερα στους καταναλωτές. Όμως δεν είναι μόνο το ποιο τιμολόγιο θα επιλέξουμε, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, ίσως ακόμη πιο ουσιαστικό ερώτημα. Πόσο ρεύμα χάνουμε μέσα στο ίδιο μας το σπίτι? Γιατί μπορεί κάποιος έτσι να ψάχνει το φθηνότερο πρόγραμμα, να πάμε ας πούμε στο μπλε τιμολόγιο, να πάμε στο πράσινο τιμολόγιο, στο κειμενόμενο όπως λένε. Αλλά αν το σπίτι δεν είναι ενεργειακά αποδοτικό, αν χάνει δηλαδή θερμότητα το χειμώνα και δροσισμό το καλοκαίρι, αν τα κουφώματα, η μόνωση ή ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τις συσκευές μας κοστίζουν περισσότερο, τότε ίσως το πρόβλημα να μην βρίσκεται μόνο στο λογαριασμό, αλλά και στο ίδιο το κτίριο. Και εδώ έχει ενδιαφέρον να το δούμε λίγο πιο πρακτικά. Τι μπορεί να κάνει σήμερα ένας πολίτης χωρίς απαραίτητα να προχωρήσει σε μια έτσι πανάκριβη ανακαίνιση? Ποιες παρεμβάσεις έχουν πραγματικό αποτέλεσμα? Και τελικά όταν ακούμε για ενεργειακή αναβάθμιση, ξέρουμε πραγματικά από πού πρέπει να ξεκινήσουμε? Υπάρχουν βέβαια και κάποια προγράμματα του ΕΣΠΑ τα οποία μας επιδοτούν για να κάνουμε το σπίτι μας ενεργειακά εντάξει. Να μην χάνουμε ας πούμε θέρμανση, να μην έχουμε απώλειες όπως λέμε. Προσπαθούμε να μιλήσουμε με τον ενεργειακό επιθεωρητή, με τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα, διότι σίγουρα μας ενδιαφέρει όλους αυτό, τι συμβαίνει αυτή την περίοδο κυρίως με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και τι πρέπει βέβαια να περιμένει ένα μέσο νοικοκυριό να δει το επόμενο διάστημα, τώρα βέβαια που σιγά σιγά όπως λέμε κλείνουμε και τα κλιματιστικά.
1: Να περάσουμε και από το μήνυμα.
0: Να περάσουμε το μήνυμα και να αλλάξει η κοινοτροπία μας γενικώς.
1: Ακριβώς πρώτα απ' όλα αυτό.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βογιατζή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε καλά.
0: Αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας ξεκινάει από αύριο. Μας τα είπε έτσι λίγο κύριος Βογιατζής αναλυτικά με το πρόγραμμα. Αύριο λοιπόν 16 Σεπτεμβρίου στις 10 ώρα το πρωί το δεύτερο πειραματικό δημοτικό σχολείο Σάμου, η έκτη τάξη. Περπατώντας γνωρίζω την πόλη μου, μαθητές λοιπόν και μαθήτριες μαζί με τους παππούδες και τις γιαγιάδες ανακαλύπτουν την πόλη περπατώντας και προτείνουν πώς μπορεί να γίνει η πόλη καλύτερη. Πολύ όμορφη δράση αυτή. Πραγματικά και έρχονται και πιο κοντά έτσι τα παιδιά λίγο με τους παππούδες και με τις γιαγιάδες και γενικότερα με την καθημερινότητα της πόλης. 5η 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου. Πώς μετακινούμαστε τώρα με το πώς μετακινούνταν τότε. Τι υπάρχει, αν υπάρχει αλλαγή νοοτροπίας γενικότερα στις μετακινήσεις. Οι μαθητές και οι μαθήτρες λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους ηλικιωμένους κατοίκους της περιοχής και να γνωρίσουν πώς μετακινούνταν τα παιδιά παλαιότερα και να συγκρίνουμε δηλαδή το τότε με το σήμερα. Επίσης, την Πέμπτη στις 10 το πρωί, το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Σάμου, η Πέμπτη και η Έκτη τάξη, και η Τροχιά Σάμου θα ενημερώνει τους μαθητές λοιπόν για τα θέματα της οδικής ασφάλειας. Στις 12 το μεσημέρι το Μουσικό Σχολείο Σάμου, η πρώτη Δευτέρα και η τρίτη τάξη του γυμνασίου με την Τροχιά Σάμου, εκεί θα υπάρξει μια ενημέρωση για θέματα οδικής ασφάλειας. Μετά Παρασκευή στις 11.30 η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, στα πλαίσια μάλλον της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, θα γίνουν κάποιες δράσεις και στον Πύργο, στο Δημοτικό Σχολείο Πύργου. Και στην πόλη της Σάμου λοιπόν μετά την ίδια μέρα στις 6 το απόγευμα, στις 7.30 και στις 8.30 έχουμε και το Σάββατο στην πόλη της Σάμου πολλές δράσεις, στους Μυτιλινιούς, στη χώρα, Άγιο Κωνσταντίνο από ό,τι βλέπουμε εδώ στο πρόγραμμα. Με λίγα λόγια λοιπόν, γενικότερα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Σάμου, πόλη της Σάμου, Άγιο Κωνσταντίνο, Μυτιλινιούς, χώρα, Πυθαγόριο και στο Δημοτικό Σχολείο Βαθέως λοιπόν, στο Άνω Βαθύ, από ό,τι έτσι μαθαίνουμε. Πολλές δράσεις θα τις αναφέρουμε και εμείς εδώ αναλυτικά τις επόμενες ημέρες για να μπορέσετε να συμμετέχετε κι εσείς ή οποιοδήποτε εν πάση περιπτώσει το επιθυμεί σε αυτές τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν γενικότερα στις περιοχές εδώ του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Λοιπόν, θα περάσουμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα σταθούμε λίγο και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια του νησιού μας εδώ, του νομού μας μάλλον, γιατί από σήμερα αλλάζει ουσιαστικά το πρόγραμμα και υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε λίγο σοβαρά. Διότι ξεκινούν τα τρία δρομολόγια την εβδομάδα με αρκετά παράπονα, θα λέγαμε, από αρκετούς συμπολίτες μας, διότι αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι με τρία δρομολόγια την εβδομάδα, όπως αυτό ανέκαθεν γίνεται, μάλλον τα τελευταία 2-3 χρόνια τουλάχιστον γίνεται από ό,τι θυμόμαστε, μένουμε με τρία δρομολόγια την εβδομάδα τους χειμερινούς μήνες, με δύσκολες ώρες που εξυπηρετούνται τα δρομολόγια από την πόλη της Σάμου, από το Καρλόβαση γενικότερα προς Χίο, Μυτιλίνη, Λίμνο, Καβάλα και Θεσσαλονίκη, που αναχωρεί, δηλαδή εννοούμε δύσκολες ώρες που αναχωρεί το δρομολόγιο. Εντάξει, ας μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, να μην γκρινιάζουμε, να το πάμε και από

0: Συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
2: 2000 FM.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
0: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
0: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 45.

0: 39 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες Polo Βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια Τζιν Μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι Ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι Λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
1: Πάρτο!
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
9: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
13: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
12: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
14: 2000 FM.
15: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Λοιπόν, επιστροφή από τα ρυθμιστικά μας μηνύματα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας. Έχουμε μία αεροναυτική άσκηση με πραγματικά πυρά που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, να το πούμε βέβαια από τώρα, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ικαρίας και βορειοδυτικά της Σάμου. Η άσκηση θα διεξαχθεί από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, ενώ το ύψος ασφαλείας έχει καθοριστεί στα 10.000 πόδια. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της άσκησης απαγορεύονται η διέλευση και η παραμονή πλοίων, σκαφών και άλλων μέσων εντός της δεσμευμένης θαλάσσιας περιοχής, η οποία οριοθετείται από συγκεκριμένες γεωγραφικές συντεταγμένες. Οι αρμόδιες λοιπόν λιμενικές αρχές έχουν εντολή να ενημερώσουν τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια στην περιοχή. Οι κυβερνήτες των σκαφών καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των λιμενικών αρχών και να αποφεύγουν την συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη κατά τις ώρες διεξαγωγής της άσκησης. Από 28 λοιπόν Σεπτεμβρίου θα γίνει αυτή η άσκηση με πραγματικά πυρά στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ικαρίας και βορειοδυτικά της Σάμου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε στα ακτοπλοϊκά μας δρομολόγια που αναφερθήκαμε και στην αρχή της εκπομπής μας. Να σταθούμε λίγο εδώ, γιατί από σήμερα λοιπόν 15 Σεπτεμβρίου αλλάζει ουσιαστικά το πρόγραμμα και εδώ υπάρχει, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Γιατί δεν είναι απλώς ότι αλλάζουν οι όρες των πλοίων. Το θέμα είναι ότι το βαθύ ουσιαστικά μένει με ένα βασικό πλοίο, το Blue Star Mykonos, και μάλιστα με λίγες προσεγγίσεις μέσα στην εβδομάδα. Και είναι ένα θέμα το οποίο μας το γράφουν σε πολλά μηνύματα αρκετοί συμπολίτες μας εδώ, φίλοι ακροατές. Αυτή την εβδομάδα, για παράδειγμα, το πλοίο εμφανίζεται στο βαθύ, στην πόλη της Σάμου εδώ, την Τρίτη δηλαδή σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, την Πέμπτη 17 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή μιλάμε για τρεις προσεγγίσεις. Και μετά πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Γιατί όταν έχεις ένα νησί όπως η Σάμος, με φοιτητές που ταξιδεύουν, με εργαζόμενους, με ασθενείς, το κυριότερο, με οικογένειες, με εμπορεύματα, με ανθρώπους που πρέπει να μετακινηθούν οπωσδήποτε προς τον Πειραιά, προς την Αθήνα. Και προς Χίο βέβαια, προς Χίο, Μυτιλήνη και Βόρεια Ελλάδα, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάνουμε και τον ιατρικό μας τουρισμό σε αυτά τα νησιά, έτσι πλέον. Οι τρεις προσεγγίσεις λοιπόν την εβδομάδα δεν είναι και κάτι που μπορούμε να το θεωρούμε και ιδιαίτερα επαρκές. Και το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο όταν μπαίνουμε στο χειμώνα. Γιατί το χειμώνα δεν έχεις μόνο τα λιγότερα δρομολόγια, έχεις να κάνεις και με τις καιρικές συνθήκες. Ένα απαγορευτικό μπορεί να κυρώσει ένα δρομολόγιο, να μεταφέρει έτσι μια αναχώρηση για την επόμενη μέρα και να δημιουργήσει αλυσιδωτές, όπως λέμε, καθυστερήσεις. Και όταν ένα νησί εξυπηρετείται ήδη με τόσο περιορισμένο αριθμό προσεγγίσεων, τότε μια ακύρωση δεν είναι απλώς μια χαμένη αναχώρηση. Μπορεί να σημαίνει ότι ο επιβάτης θα περιμένει αρκετές μέρες μέχρι την επόμενη διαθέσιμη σύνδεση. Είναι αυτή η εκτοπλοϊκή σύνδεση αρκετή για το χειμώνα? Αυτό μας γράφουν πολλοί, αυτό λέμε και εμείς. Δεν ξέρω γιατί. Άλλο πράγμα είναι να μιλάμε για τον Αύγουστο, όταν υπάρχει αυξημένη επιβατική κίνηση και περισσότερα δρομολόγια, και άλλο να μπαίνουμε στον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και στους πιο χειμερινούς μήνες από εκεί και έπειτα, με ένα βασικό πλοίο και περιορισμένες προσεγγίσεις στο νησί μας. Και μάλιστα έχουμε ήδη μπροστά μας τον Οκτώβριο. Υπάρχει προγραμματισμένο λοιπόν δρομολόγιο του Blue Star Mykonos, από ό,τι βλέπουμε εδώ στα ανερτημένα δρομολόγια, στις 11 Οκτωβρίου, το οποίο από Θεσσαλονίκη περνά από Λίμνο, Μυτιλήνη, Χίο και στη συνέχεια έρχεται στη Σάμο με προσέγγιση στο Βαθύ και στο Καρλόβαση πριν συνεχίσει προς Πειραιά. Άρα η σύνδεση, δηλαδή θέλουμε να πούμε ότι η σύνδεση παραμένει, υπάρχει. Το ερώτημα είναι πόσο συχνά θα υπάρχει σύνδεση από εδώ και πέρα. Γιατί άλλο ότι έχουμε ακτοπλοϊκή σύνδεση και άλλο ότι έχουμε επαρκή ακτοπλοϊκή σύνδεση. Αυτή είναι η διαφορά που θέλουμε έτσι να τονίσουμε. Και αυτό είναι κατά τη γνώμη μας το θέμα που πρέπει να συζητήσουμε στη Σάμο, τώρα που η χειμερινή περίοδος ξεκινά. Γιατί αν ένα δρομολόγιο, όπως είπαμε, χαθεί λόγω καιρού, δεν πρέπει ο κάτοικος ενός ακριτικού νησιού να αισθάνεται ότι αποκλείστηκε μέχρι να έρθει το επόμενο πλοίο. Και εδώ θα περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Γιατί η πραγματική δοκιμασία για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Σάμου δεν είναι ο Σεπτέμβρης, ο μήνας που διανύουμε ήδη. Είναι οι επόμενοι μήνες που θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει από εκεί και έπειτα. Να πούμε λίγο, επειδή μας ρωτάτε για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Ναι, από σήμερα έχουν αλλάξει. Όσοι θέλετε να ταξιδέψετε από και προς τα νησιά μας, καλό θα είναι να επικοινωνήσετε με τα κατατόπους πρακτορία, να ενημερωθείτε λίγο καλύτερα για τις αλλαγές που έχουν ξεκινήσει από σήμερα.
Να δούμε λίγο. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, έχουμε αναχώρηση από τον Πειραιά στις 4 το απόγευμα, με άφιξη στο Καρλόβαση στις 2 παρα 4 και στο Βαθύ στις 3 παρα 10. 3 παρα 10 λοιπόν θα αναχωρήσει σήμερα τον Blue Star Mykonos από το λιμάνι του Βαθιού, του Βαθέως, προς Χίο, Μυτιλίνη, Λίμνο και Καβάλα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, αναχώρηση από Πειραιά στις 3 το μεσημέρι, άφιξη στο Καρλόβαση στις 12.30 τα μεσάνυχτα, προς Σάββατο δηλαδή, και στις 2 παρα 20 άφηξη στο Βαθύ τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνδεση της ΣΑΜ με τη Βόρεια Ελλάδα μέσω Καβάλας και συγκεκριμένα δρομολόγια. Θα έχουμε και τη Θεσσαλονίκη βέβαια μέσα σε αυτά τα δρομολόγια, αλλά μπαίνουν πάλι τα δρομολόγια τα νυχτερινά, ξημερώματα. Νυχτοπούλια θα γίνουν όσοι θα ταξιδέψουν από το νησί μας προς τη Βόρειο Ελλάδα. Είναι τα δύσκολα δρομολόγια, αυτά τα χειμερινά, όπως λέμε. Από τη Σάμο προς την Καβάλα, επειδή μας ρωτάτε, το Blue Star Mykonos αναχωρεί ξημερώματα Τετάρτης. Από Καρλόβαση στις 2:10 και από το Βαθύ στις 3:30. Με άφηξη στην Καβάλα, βέβαια, στις 6 ώρα την επόμενη μέρα, 6 ώρα το απόγευμα. Άρα, όπως λέμε, άλλο είναι η αναχώρηση από τη Σάμο και προς τη Βόρεια Ελλάδα το ξημέρωμα της Τετάρτης και άλλο η αναχώρηση από την Καβάλα το βράδυ της ίδιας ημέρας. Αυτό το οποίο μας λένε πάρα πολλοί φίλοι ακροατές είναι πρώτα απ' όλα οι λίγες συνδέσεις τρεις φορές την εβδομάδα που θα έχουμε κυρίως στους χειμερινούς μήνες, όπως είχαμε και πέρυσι και πρόπερσι. Και πέρα από τις επιμέρους ώρες, το σημαντικό στοιχείο του νέου χειμερινού σχεδιασμού είναι ότι η Σάμος, όπως είπαμε, μπαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία ο βασικός κορμός των συγκεκριμένων συνδέσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ένα και μόνο πλοίο, το Blue Star Mykonos. Και ότι οι μέρες κατά τις οποίες το πλοίο προσεγγίζει το νησί αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, διότι έχουμε τρεις φορές την εβδομάδα. Το τονίζουμε αυτό. Θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και αύριο, μια επικοινωνία και με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου ΣΑΜ, τον κύριο Κυριαζή. Οι άνθρωποι στέλνουν πολλές επιστολές και το προηγούμενο διάστημα είχαμε μιλήσει πάλι με τον κύριο Κυριαζή. Είχε στείλει ο άνθρωπος, εννοώ το επιμελητήριο γενικότερα, είχαν στείλει επιστολές προς το αρμόδιο Υπουργείο, μήπως γίνει κάτι με τις αλλαγές δρομολογίων, με τις δύσκολες ώρες. Μήπως αυξηθούν τα δρομολόγια κάπως, κυρίως τους χειμερινούς μήνες, γιατί μιλάμε και για εμπορεύματα πλέον. Αντιλαμβάνεστε, τα έχουμε δει πολλές φορές το χειμώνα. Όταν υπάρχει απαγορευτικό, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο. Μετά πέφτει η επόμενη μέρα που δεν είχαμε ούτως ή άλλως δρομολόγιο. Βλέπουμε πολλές φορές και τα ράφια των σούπερ μάρκετ να είναι τελείως άδεια, να μην έχουμε εμπορεύματα. Και αν αναλογιστούμε και το πιο σοβαρό βέβαια πρόβλημα που μπορεί να προκύψει με τους ανθρώπους που χρειάζονται να μετακινηθούν, τους ασθενείς από το νησί μας προς την Αθήνα για εξετάσεις κλπ., τότε το πράγμα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τους χειμερινούς μήνες. Και δεν έχουν και όλοι την οικονομική δυνατότητα να ταξιδεύουν με το αεροπλάνο. Και όχι μόνο την οικονομική δυνατότητα, υπάρχουν και πολλοί συμπολίτες μας που δεν ταξιδεύουν με το αεροπλάνο, φοβούνται. Πώς θα το πούμε. Είναι το μοναδικό τους μεταφορικό μέσο είναι μόνο μέσω καραβιού, μέσω πλοίου, οπότε θα πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, μήπως κάτι πρέπει να γίνει, κάτι να αλλάξει. Θέλω να κλείσουμε λίγο θετικά. Και κλείνουμε θετικά, ευτυχώς, διότι μιλάμε για μία από τις καλύτερες τουριστικές σεζόν των τελευταίων ετών που φαίνεται πως διανύει το νησί μας, με τα τελικά στοιχεία να αναμένονται βέβαια μετά την ολοκλήρωση των αφίξεων και αναχωρήσεων των ξένων επισκεπτών στα τέλη του Οκτώβρη. Ακούσαμε πριν από περίπου μία ώρα εδώ στην εκπομπή της Βιολέτα Στρυπόδη τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΣΑΜΟ, τον κύριο Χατζηδημητρίου, ο οποίος έκανε λόγο για μια σεζόν που είχε χρόνια να καταγράψει το νησί, εκτιμώντας ότι τα τελικά στοιχεία βέβαια θα είναι ιδιαίτερα θετικά. Όπως ανέφερε, η πραγματική εικόνα της φετινής τουριστικής κίνησης θα αποτυπωθεί φυσικά όταν ολοκληρωθεί η σεζόν, με τις τελευταίες αναχωρήσεις των Βρετανών επισκεπτών που είναι στα τέλη του Οκτώβρη. Και ο κ. Χατζηδημητρίου βέβαια υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρχει αισιοδοξία και να μην κυριαρχεί γκρίνια. Κακά τα ψέματα, την έχουμε λίγο την γκρίνια στο αίμα μας. Σημειώνοντας παράλληλα ότι η Σάμος θα πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στον τουρισμό και να αυξήσει τις διαθέσιμες κλίνες, καθώς υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη ξενοδοχειακή δυναμικότητα. Και το προηγούμενο διάστημα, εδώ μιλώντας στην εκπομπή μας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, ο κ. Βαλής, μας είπε ότι διανύουμε την καλύτερη τουριστική περίοδο τα τελευταία 20 χρόνια.
Μπορεί να έχουμε κατακτήσει την κορυφή, να βρισκόμαστε στην κορυφή. Το δύσκολο όμως στοίχημα είναι να διατηρήσουμε αυτή τη θέση, να διατηρήσουμε την κορυφή μας. Σίγουρα παράπονα μπορεί να υπάρχουν, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Το θέμα είναι να δουλέψουμε πάνω σε αυτά τα παράπονα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τους επισκέπτες μας, να βελτιωθούμε για να διατηρήσουμε αυτή την κορυφή. Και στο τέλος της τουριστικής σεζόν, όταν όλα θα κλείσουν, ξενοδοχεία, εστιατόρια, όλοι, εν πάση περιπτώσει, που ασχολούνται με το κομμάτι του τουρισμού, να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να συζητήσουν αυτά τα οποία συμβαίνουν στο νησί μας, τα προβλήματα ενδεχομένως, να δουλέψουν πάνω σε αυτά για να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο τα επόμενα καλοκαίρια, τα επόμενα χρόνια και να διατηρήσουμε αυτή την κορυφή. Θα δούμε βέβαια και τον Νοέμβριο τι μηνύματα θα εισπράξουμε από την μεγάλη έκθεση που γίνεται στο Λονδίνο, από ό,τι μας είπε ο κύριος Χατζηδημητρίου, και τα μέχρι τώρα στοιχεία και για το καλοκαίρι του 2027 από τα συμβόλαια τα οποία έχουν υπογραφεί μέχρι στιγμής είναι αρκετά θετικά, χωρίς να μπαίνουμε βέβαια στη διαδικασία από τώρα να κάνουμε προβλέψεις για το 2027. Τα πρώτα όμως στοιχεία και τα πρώτα μηνύματα που βλέπουμε και που λαμβάνουμε βάσει των στοιχείων που έχουμε από τις υπογραφές που έχουν πέσει με τα συμβόλαια είναι αρκετά θετικά και ευελπιστούμε να είναι και η χρονιά του 27, όπως ήταν και η φετινή. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αρχίζουμε και συζητάμε πλέον για του χρόνου. Καλά τα πήγαμε φέτος. Πιστεύω ότι όλοι είναι ευχαριστημένοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να πει ότι δεν δουλέψαμε φέτος, είτε στο κομμάτι του τουρισμού, είτε στο κομμάτι της εστίασης, είτε στο κομμάτι γενικότερα του εμπορίου, να το πούμε πολύ απλά. Όλοι πιστεύω είναι ευχαριστημένοι και θα διατηρηθεί και αυτή η ισορροπία και τους χειμερινούς μήνες, διότι αντιλαμβάνεστε, κλείνουν τα καταστήματα, κλείνουν οι επιχειρήσεις, οι τουριστικές. Πρέπει αυτό το πράγμα να διατηρηθεί όμως και κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Λοιπόν, ωραία, κλείνουμε θετικά γενικότερα και τη σημερινή μας εκπομπή με όμορφες έτσι ειδήσεις. Και σας αποχαιρετούμε λοιπόν με θετικά μηνύματα όσο έχει να κάνει, σε ό,τι έχει να κάνει μάλλον με τον τουρισμό. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12 εδώ στον 2000 FM και τους 99,8. Λαμβάνουμε τα μηνύματά σας και αυτή την ώρα για τα θέματα της ακτοπλοϊάς. Θα τα συζητήσουμε, δεν το αφήνουμε εδώ, βάζουμε μία άνω τελεία σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Τρίτης, ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα και πολλές ευχές λοιπόν από όλους εδώ εμάς να περνάτε καλά με προσοχή στους δρόμους και στα δάση μας. Να είστε καλά, για και χαρά σας.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Στο μέσο της εβδομάδας και 16 του μήνα. 16 Σεπτεμβρίου. Από σήμερα στο δεύτερο μισό. Τι ωραία, τι καλά.
1: Ναι, κρίνοντας από το πρώτο μισό,
0: πήγε περίφημα, οπότε είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάει ακόμα καλύτερα το δεύτερο μισό. Βιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στην Εφημία και τη Λουτμίλα.
0: Είναι και η Λουτμίλα αυτό που το πας. Πρέπει να πούμε λιγάκι μερικά πράγματα, γιατί σήμερα κλείνουμε μία εβδομάδα από τότε που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης και εμείς δεν αναφέραμε τίποτα μία εβδομάδα, γιατί νομίζω ότι τα αναφέραν όλα οι άλλοι, έτσι και δεν χρειάζεται κιόλας να λέμε και πολλά πράγματα σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Είναι...
0: Άντε, το έχεις εδώ να το πεις, πες το, γιατί θα σου πω κι εγώ τι πέρασε αυτές τις μέρες, δηλαδή θα σας πω τι πέρασε αυτές τις μέρες στο σπίτι.
1: Ο κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται διαφορετικά και τα συναισθήματά του και το πένθος του και τον τρόπο που το εκφράζει και
0: πρόκειται... Εσύ τον είχες γνωρίσει από κοντά.
1: Εγώ τον είχα γνωρίσει σε αρκετά διαφορετικά επίπεδα. Mm-hmm, πέρα από mm-hmm. συνεργασία, τον είχα γνωρίσει και προσωπικά.
0: Αυτό.
1: Τον έχω γνωρίσει, δηλαδή τον πρωτογνώρισα σε προσωπικό επίπεδο πριν από περίπου 15-20 χρόνια. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Μια χαρά. Τώρα όλο αυτό το... η μία εβδομάδα που έχει περάσει από το θάνατό του, αυτό που μπορούμε να πούμε εδώ με μεγάλη ασφάλεια είναι ότι μάλλον τον αγαπούσαμε περισσότερο από ό,τι νομίζαμε. Δηλαδή, εμένα αυτό μου μένει στο μυαλό. Έτσι, στο σπίτι, ας πούμε, το δικό μου, έχω κλάματα μέχρι και το Σαββατοκύριακο που πέρασε, έκλαιγαν. Έτσι, δηλαδή, τέτοιο πράγμα εγώ δεν έχω ξαναζήσει. Ας πούμε, όποτε έπαιζε ένα τραγούδι, όποτε βλέπαμε μια συνέντευξή του, ας πούμε, υπήρχαν κλάματα κανονικά, δηλαδή, το συζητάμε τώρα. Να. Και από εκεί βγαίνει και το συμπέρασμα αυτό που σας λέω, ότι μάλλον τον αγαπούσαμε περισσότερο από ό,τι νομίζαμε.
1: Σε πολλά σπίτια έγινε αυτό. Δηλαδή, είναι ένας καλλιτέχνης του οποίου τα τραγούδια και η μουσική έχουν αγγίξει πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, και όχι απαραίτητος κόσμο που ακούει ελληνικά.
0: Καλά, ναι, έτσι, βέβαια, εννοείται.
1: Γενικά, γιατί δεν έπαιζε σε ένα ταμπλό μόνο. Έπαιζε σε πολλά.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έχουμε να πούμε πολλά. Μείνετε εδώ, καλωσορίσατε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: λοιπόν θέλω να σας προετοιμάσω. Μπορεί να έχουμε γκρίνια σήμερα. Έτσι δεν το κάνουμε πάντοτε αυτό, αλλά είναι Τετάρτη.
1: Γιατί, ρε, φίλε,
0: και πολλές
1: δεν
0: φορές.
1: Δεν φτάνουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Πολλές φορές, κοίτα, όταν γκρινιάζει σημαίνει ότι θέλεις να γίνει κάτι καλύτερο στη ζωή σου. Δεν θέλεις να ζήσεις αυτό που ζεις. Θέλεις να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Καταλαβες. Λοιπόν, γκρίνια σήμερα. Ξεκινάω εγώ τουλάχιστον, έτσι που το έχω αυτό, το σπορ.
1: Αλίμονο.
0: Παρακολουθώντας τον Τραμπ, να σας πω ότι εδώ και λίγες μέρες τον παρακολουθούμε σε νέες περιπέτειες, όπως ας πούμε ότι η Σελήνη πρέπει να πάρει έτσι όνομα δικό τους, αμερικάνικο, είναι αμερικάνικη Σελήνη, είπε πρόσφατα ο Τραμπ, έτσι. Το Νέο Μεξικό το ονομάζει Νέα Αμερική. Είναι και αυτό. Επίσης δήλωσε προχθές ότι υπάρχει μια νοσηρή συνωμοσία κατά της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι και για σας που δεν παρακολουθείτε.
1: Μιλάμε για τρελό σολάρισμα, έτσι.
0: Τρελό, δηλαδή τώρα μιλάμε τώρα ότι αν πρέπει οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να περνάνε από ψυχολόγο πρώτα, τι να πούμε για τους πολιτικούς, τον έχουν κοιτάξει αυτόν τον άνθρωπο, ξέρω κι εγώ. Μην διαλυθούμε πρώτα και μετά πούμε «Α, έπρεπε να έχουμε κάνει και αυτό». Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ έχει εκλογές τώρα τον Νοέμβριο, για εσάς που δεν παρακολουθείτε. Έτσι, και από ό,τι λένε οι μετρήσεις, οι οποίες είναι πολύ εμφανείς, δεν θέλει κανένας καταρχήν να φωτογραφηθεί μαζί του ή να πει ο Τραμπ κάτι γι' αυτόν θετικό. Δηλαδή, τον έχουν τόσο μακριά, ακόμα και οι δικοί του. Μιλάμε τώρα για τους δικούς του. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα για τους αντιπάλους. Έκανε μια προεκλογική συγκέντρωση τις προηγούμενες μέρες, όπου ήταν δηλαδή να μαζευτούν μόνο οι δικοί του από το δικό του το κόμμα. Mm-hmm. Και υπήρχαν πάρα πολλές άδειες καρέκλες. Βέβαια, ο Τραμπ, ως συνήθως, έχει θέμα με το χρήμα. Οπότε, κάθε ένας που ερχόταν στην προεκλογική αυτή συγκέντρωση έπρεπε να πληρώσει 25.000 δολάρια. Και υπήρξαν άνθρωποι δικοί του που, επειδή δεν θέλουν να φωτογραφηθούν και να επικαλεστεί το όνομά τους, ναι μεν λείπανε από τις θέσεις, αλλά πλήρωσαν τα 25.000.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πάρτα και εμείς σε βλέπω, μεγάλε. Ξέρεις, σε τέτοια φάση.
1: Κοίτα, δεν έχω πρόβλημα να έρθει και εμένα να μου πει κάποιος πάρτα και εμείς σε βλέπω. Δεν θα χαθώ όμως, το οπτικό του παιδί.
0: Δεν είσαι ακόμα τόσο αντιπαθής. Απλά έχεις το ίδιο ζώδιο, θα το θυμίσουμε και αυτό.
1: Λύσα κακιά όμως.
0: Δεν φταίω εγώ. Ευτυχώς δεν είσαι Τραμπ και είσαι συμπαθής, ρε παιδί μου, ξέρω κι εγώ.
1: Δεν με έχεις γνωρίσει καλά γι' αυτό.
0: Μπορεί και αυτό
1: μετά από τόσα χρόνια.
0: Τόσα χρόνια. Run to the top.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα.
1: Ήρθε εκείνη η ώρα.
0: Επιβαλή στο μικρόφωνο που μόλις είπαμε κάτι για τον Μαζονάκη. Έτσι, αισθάνεται λίγο κάπως και δεν μιλάει πολύ.
1: Εντάξει ρε παιδί μου τώρα.
0: Mm-hmm. Τώρα μετά από μια εβδομάδα...
1: Υπάρχει λόγος που δεν...
0: Τέλος πάντων.
1: Άμα κάτι σε επηρεάζει πάρα πολύ...
0: Έτσι.
1: Το αποφεύγεις.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στα social media, Κοσμάς και Δραμάδος και Επιβαλή, με λατινικούς χαρακτήρες, και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, να το θυμίσουμε αυτό. Χαιρετισμούς στο Γιώργο, αλλά και στην Κατερίνα, που μας έχουν στείλει εδώ μηνύματα τις τελευταίες μέρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις με το Σαν Σήμερα.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και δρομάδος εδώ.
2: Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: δεύτερο ημίωρο Τετάρτης. Καλωσορίσατε, είναι 16 του μήνα, 16 του Σεπτέμβρη.
1: 16 Σεπτεμβρίου.
0: Βεβαίως,
1: λοιπόν.
0: Βεβαίως. Εύη Βαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Καθημερινά μαζί σας 2 ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Αυτήν εδώ την ώρα ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Η ώρα να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1462, ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπό όρους στο κάστρο της Μυτιλίνης τον Σουλτάνο Μεχμέτ τον Δεύτερο.
0: Γκατιλούζη, είπες.
1: Γκατιλούζη.
0: Α, ναι, άκουσα Γκατιλούζη και λέω, τι ονομάζει γι' αυτό.
1: Εκείνος ο Γενουάτης λοιπόν παρέδωσε το κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο, το Μεχμέτο Δεύτερο. Και οι Τούρκοι φυσικά, παρασπονδώντας, ξέσπασαν σε άγριες λαιλασίες και σφαγές των Ελληνών κατοίκων. 1835, ο Άγγλος φυσιοδήφης Charles Darwin, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος, έφτασε στα νησιά Γκαλαπάγκος στη Νότια Αμερική. Στις 5 εβδομάδες παραμονής του, συγγνώμη, έκανε παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο του νησιού. 1934, Donald Duck, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά και σε comic strip εφημερίδας. 1967, ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. 1982, είχαμε σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 16 Σεπτεμβρίου.

0: Μερικές φορές σκέφτομαι να παραιτηθώ, πραγματικά δηλαδή. Έτσι, όταν την τσιμπάει κουνούπι, όταν είναι να την τσιμπήσει κουνούπι,
1: ναι,
0: και παραπονιέται, τη φέρνουν αντικουνουπικό. Μόλις το φέρνουν αντικουνουπικό, αρχίζει και βύχει στον αέρα. Δηλαδή, πώς θα πάει αυτό τώρα,
1: τι να φέρω, κάτι, σιρόπι,
0: σιρόπι.
1: Αχ, κάτι με πρόπολη.
0: Ένα σιρόπι.
1: Θα μου κάνεις χαρή.
0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Έχουμε ένα love story.
0: Μόνο ένα, να, αυτά είναι, γι' αυτό δεν έχουμε, δεν κάνουμε παιδιά.
1: Άκου τώρα. Έχουμε ένα ροζ σκάνδαλο σε νατοϊκή βάση στη Βρετανία. Ανάμεσα σε έναν Ισπανό διοικητή και Βρετανίδα ρωσικής καταγωγής όμως, που γνώρισε μέσω Tinder.
0: Καλά, αυτό δεν είναι. Είναι κατασκοπικό αυτό, δεν είναι ερωτικό.
1: Παιδί μου, οι άνθρωποι γνωρίστηκαν μέσω Tinder και αναπτύχθηκε κάτι ωραία,
0: αποκλείεται. Οι άλλοι θα ήταν κατάσκοπος και έψαχνε στο Tinder και καλά αν υπάρχει αυτός. Καταλάβε εσύ το αντίθετο, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτοί οι δύο άρχισαν το νταλαβέρι, το πήραν χαμπάρι στο ΝΑΤΟ και ξεκίνησε βάρεσε συναγερμός. Γιατί σου λέει ότι αυτή αποκλείεται να τον εθέλει έτσι για τις χάρες του.
0: Μα
1: και την ομορφιά του.
0: Είναι. Λογικό δεν είναι.
1: Γιατί, παιδί μου.
0: Γιατί είναι δάχτυλος ρωσικός.
1: Ο αξιωματικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Και το προσωπικό της βάσης του αφαίρεσε την άδεια εισόδου και ο διοικητής του του απαγόρευσε την πρόσβαση. Το 25 απομακρύνθηκε, σου λέει, από τη βάση και τον στείλαν πίσω σπίτι του. Η 49χρονη αρνείται τις κατηγορίες περί κατασκοπίας και δηλώνει ότι είναι θύμα διάκρισης λόγω της καταγωγής της και υποστηρίζει ότι δεν έχει αποδειχτεί τίποτα εις βάρος της.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Δεκτό, το ακούμε και αυτό.
1: Κατά, είναι μερικές δουλειές που δεν σε αφήνουν ούτε να ερωτευτείς.
0: Να γιάσεις. Πρέπει να ερωτευτείς Ρώσο, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ο συγκεκριμένος έπρεπε να ερωτευτεί.
0: Μια άλλη.
1: Να το ήτησα.
0: Όχι, άλλη. Έχει τόσες επιλογές, τόσες χώρες δηλαδή. Στη Ρωσία θα πας. Τι στο καλό.
1: Τώρα σου λέει, ο Ισπανός αξιωματικός έχει καταγγείλει ότι υπέστη επαγγελματική και κοινωνική απομόνωση.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Έχουν ξεκινήσει δικαστικό αγώνα.
0: Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Η αγάπη θα θριαβεύσει, βρε, στο τέλος, ο έρωτας. Ναι.

0: Εν τω μεταξύ, παρόλα αυτά που λέγονται και διαβάζουμε έτσι, γιατί είπαμε η Τετάρτη θα είναι λίγο γκρινιάρικη, μάλλον θα μας βγει.
1: Εσύ γκρινιάζεις, εγώ
0: δεν αναπαράγουν τα μέσα τα δικά μας, ας πούμε, τη δήλωση του Πούτιν που είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μας κάνετε, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρετε ως Ευρώπη. Έτσι, ακόμα και να μας είχατε παραδοθεί, είσαστε τελείως άχρηστοι. Τι να σας κάνουμε. Ούτε πόρους έχετε, ούτε παραγωγή έχετε. Τι να σας κάνουμε ακριβώς. Αυτό δεν το κάνανε αναπαραγωγή πολύ. Το κρύψανε λίγο.
1: Η φάση είναι ότι δηλαδή δεν έχεις
0: πόλεμο.
1: Νόημα να ασχοληθώ μαζί σου.
0: Ναι, αυτό. Και νομίζω ότι δεν έχει νόημα γενικότερα να πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι που μας έδιναν πριν από λίγα χρόνια αέριο και περνούσαμε μια χαρά, ειδικά εκεί η Γερμανία και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, έτσι φτηνό σε σχέση με αυτό που παίρνουμε τώρα, θέλει ξαφνικά το κακό μας. Έτσι. Και εκτός όλων αυτών άκουγα και άλλα πράγματα περίεργα. Έτσι, τα οποία φυσικά ξεφεύγουν της μουσικής και της επικαιρότητας. Τύπου ότι υπάρχουν Έλληνες εφοπλιστές που μεταφέρουν πώς το λένε, καύσιμα από Τουρκία σε Ισραήλ π.χ. Ή οι Έλληνες μεταφέρουν ρώσικο πετρέλαιο, ας πούμε. Καταλαβες.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν θα μάθεις. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά από όλα αυτά, ποιος πόλεμος, ρε παιδιά. Υπάρχει πόλεμος. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε άλλη μια ώρα μαζί.

άλλαξε το μπλε. Αρχίζει να ανοίγει το κουράγιο μου, δεν χάνω. Ακόμα περπατώ, απλά το να σε δω. Ακόμα πιο πολύ επήγει. Να πέσω στην αγκαλιά σου, να ξεκουραστώ. Ξαφνικά τα πόδια μου πάγωσαν όταν σιδά να πλησιάζεις. Και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισες να γλυκοχαράζεις. Δεν τυχαίο με την ώρα βλέπεις πήγε να σορτί. Ha!

0: 2000 FM. 2000 FM. 2000 FM.
1: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
1: Έχω εξασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, τη μουσική. Κοσμάς και Δραμάτος εδώ, Ευβάλλει εδώ. Καθημερινά μαζί σας 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Παρεούλα τις περνάμε.
0: Να ξεφύγουμε από την κρίνια, τέλος πάντων.
1: Πώς το παθες. Είδες,
0: λέω να το αλλάξω από εδώ και πέρα. Έτσι είχαμε που είχαμε τις μαυρίλες μας. Έτσι, να μην το συνεχίσουμε. Λοιπόν, καταγράφησαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το έχουμε ξανακάνει αυτό μέσα στο καλοκαίρι, αλλά καταγράψαμε ένα περίεργο event που έχει τύχει στη Μύκονο μέσα στο καλοκαίρι.
1: Τι συνέβη και πάλι.
0: Έτσι πάλι, το καλοκαίρι στη Μύκονο, έτσι, υπήρχε ένα περίεργο event.
1: Θα με σκάσεις.
0: Γυμνή γυναίκα,
1: ναι,
0: στρωμένη πάνω σε τραπέζι, ναι, ολόγυμνη όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, σε ρόλο πιάτου, λέει.
1: Το έχουμε δει στο Sex and the City.
0: Ναι, τέλος πάντων,
1: πριν από,
0: ναι,
1: πάνω από 10
0: και
1: χρόνια.
0: Και είχε πάνω φαγητό,
1: ναι,
0: το οποίο ήταν μόνο ομό. Δηλαδή τύπου σούσι, σαλάμι, ξέρω και εγώ.
1: Ακριβώς, νομίζω με σούσι το είχαμε,
0: ναι,
1: δει στο Sex and the City.
0: Τέτοια πράγματα για τους καλεσμένους. Η ίδια της είπαν ότι για 3 ώρες πρέπει να είναι γυμνή και ακούνητη.
1: Ακούνητη, αμήλυτη, αγέλαστη.
0: Ναι, ναι, για να πάρει 5.000 ευρώ στο τέλος. Ελληνικός τουρισμός, ρε παιδί μου. Εξέλιξη.
1: Αυτή δεν είναι η εξέλιξη.
0: Έτσι, δεν είναι ωραία αυτά, έτσι που έρχονται από όλα τα μέρη της γης εδώ και περνάνε έτσι υπέροχα. Και εμείς έχουμε τέτοιες ευκαιρίες.
1: Και δεν δίνουμε καμία σημασία όμως, ε.
0: Τι να πω κιόλας. Πραγματικά τι να πω.
1: Θα τσιτσιδωνώσουν για να γίνεις πιάτο.
0: Για 5.000.

0: Αχ. Έχει ωραίες ιδέες αυτό εδώ το κορίτσι απέναντι μερικές φορές.
1: Εγώ.
0: Αλλά όπως συνήθως τα έχουμε πει αυτά, λέγονται όλα τα καλά εκτός αέρα. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, διαβάζω εγώ τίτλο τώρα.
0: Για λέγε.
1: Γυναίκα έκανε στριπτίζ και προέβη σε άσεμνες πράξεις την ώρα πτήσης.
0: Α, το συνεχίζεις τώρα.
1: Μα τι να σου κάνω.
0: Άκουσε γυμνή γυναίκα και λέει δεν βρίσκουμε ένα νέο για γυμνή γυναίκα ακόμα.
1: Πτήση της American Airlines. Αχα. Η οποία είχε ως προορισμό το Μαϊάμι.
0: Ωραία, και τι έκανε αυτή με στο αεροπλάνο.
1: Τσιτσιδώθηκε, παιδί μου. Έκανε το στριπτίζ εκεί πέρα μπροστά στον κόσμο.
0: Το έκανε όμως το στριπτίζ. Δεν ήταν τυχαίο δηλαδή. Ούτε βγήκε από τα ρούχα της γιατί νευρίασε.
1: Όχι.
0: Εντάξει, οκ.
1: Λοιπόν. Η γυναίκα έγινε αντίληπτη από τους άλλους επιβάτες για αυτή την άσεμνη συμπεριφορά.
0: Ναι, κοκκίνησαν οι άλλοι. Τι να πω.
1: Δεν έχει γίνει γνωστό αν το πλήρωμα χρειάστηκε να λάβει πρόσθετα μέτρα την ώρα της πτήσης για να την περιορίσει. Να σου πω.
0: Δεν μας τυχαίνουν εμάς αυτά στα αεροπλάνα που πετάμε. Κατά καιρούς δηλαδή, το έλεος δηλαδή. Διαμαρτύρομαι.
1: Να σου πω τώρα, είχε πιει η κοπέλα και ζαλίστηκε, ποιος ξέρει.
0: Όχι μωρέ, το έκανε, ήταν συνηθισμένη σε τέτοια, δεν την πείραζε.
1: Και πού το ξέρεις
0: να τσιτσιδωθεί μπροστά στον κόσμο, κατάλαβες.
1: Μπορεί να έχει βάλει κανένα στοίχημα. Τα πετάς, όχι δεν
0: μπορεί,
1: τα πετάς, καταλαβαίνεις.
0: Και αυτό, και αυτό, και αυτό παίζει. Και μετά μιλάμε για γκαντεμιά, δηλαδή να πετάω εγώ στον αέρα. Κατάλαβες και να σηκωθεί η τσιγκάνα με τα παιδιά της και να θέλει οπωσδήποτε στον αέρα να ανοίξουν οι πόρτες, να πάρει αέρα, να κάνει βόλτα το μωρό της.
1: Ναι, ναι, γιατί αυτό το έχουμε διαβάσει αυτό.
0: Το έχεις διαβάσει, αφού το έχω ζήσει εγώ. Ήμουν μέσα στο
1: αεροπλάνο. Το έχουμε διαβάσει κιόλας.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω, αυτό έγινε. Μόνο στις πτήσεις που πετάω μου γίνονται αυτά.
1: Καμία να τσιτσιδωθεί. Να μην πάμε κάπου μαζί.
0: Καμία να τσιτσιδώνεται έτσι δωρεάν, ρε παιδί μου, κάτι να περάσει η ώρα μέχρι να προσγειωθεί το αεροπλάνο, τίποτα.
1: Σε έχει φλερτάρει ποτέ αεροσυνοδός?
0: Όχι, δεν έχει τύχει. Πώς να σε φλερτάρει, δηλαδή τι, να κάνει τη δουλειά της και να κολλήσει εσένα, ας πούμε. Πώς αλλιώς. Έχουν γίνει άλλα πράγματα χωρίς αεροσυνοδός.
1: Είναι λίγο παραπάνω φιλική, βρε παιδί μου.
0: Λίγο παραπάνω φιλική, αλλά δεν ήταν αεροσυνοδός. Μπορεί να ήταν κάποιο άλλο επάγγελμα.
1: Πιλότος.
0: Ναι, άντρας.
1: Α,
0: ξέρω κι εγώ.
1: Έχεις και τα τυχερά σου.
0: Όχι, παιδί μου, σε αεροπλάνα. Δεν έχουμε εμείς τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Καλαβές. Αυτά είναι τα τυχερά. Παίρνεις το αεροπλάνο. Και για να περάσει η ώρα, τσιτσιδώνεται η άλλη δωρεάν. Μια χαρά.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης, κυρίες και κύριοι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε. Έχουμε social media, Ευηβαλή, Κόσμος και Δαρμάδος, με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Έτσι μας βρίσκεται, έτσι επικοινωνούμε, έτσι τα λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως, και τώρα και μετά την εκπομπή μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που έχετε καταλάβει το θέμα που υπάρχει με μένα και με τα social media και πλέον μου στέλνετε και το μήνυμά σας για να κάνω και αποδοχή.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μου εξηγείτε, σε ακούω εκεί.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έρχονται διαφημίσεις, σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τετάρτη, εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, στο μέσο της εβδομάδας.
1: Πώς περνάμε γενικότερα, βρε παιδί μου.
0: Είναι και αυτό, το πώς περνάμε.
1: Λοιπόν, Κοσμά.
0: Έχετε εντάξει όλα καλά με τα σχολεία, ξεκινήσατε.
1: Τι να ξεκινήσουν, βρε άνθρωποι.
0: Ακόμα όχι.
1: Πόσα σχολεία δεν έχουν ακόμα.
0: Μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Όλους τους δάσκαλους που χρειάζονται για να λειτουργήσουν σωστά.
0: Έτσι, είναι αυτό το οποίο ψηφίζεις τους ίδιους που κάνουν τα ίδια. Γιατί δεν σ' αρέσει να οι δάσκαλοι να ξέρουν που θα πάνε μέχρι 31 Ιουλίου και να ξεκινάει το μάθημα στις 11 ή 14 Σεπτεμβρίου. Θέλεις περισσότερο χρόνο.
1: Είναι μία από αυτούς τους αγανακτισμένους γονείς όπου το παιδί δεν έχει ακόμα σταθερό δάσκαλο. Είναι με κάποιο αναπληρωματικό εκπαιδευτικό ο οποίος έχει πάει για άλλη δουλειά στο σχολείο.
0: Χαμένα μαθήματα.
1: Και επίσης δεν λειτουργεί το ολοήμερο γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα όλες τις τοποθετήσεις.
0: Άλλη μόνο. Είναι δυνατόν να λειτουργήσει.
1: Περνάμε πολύ ωραία και βγαίνει
0: υπέροχα
1: προς τα έξω.
0: Και συνηθισμένα, γιατί αυτό το γίνεται χρόνια, δεν είναι τώρα.
1: Αν απουσιάσω δηλαδή από το μικρόφωνο κάποια στιγμή, θα ξέρετε. Ή αν ακούσετε κάποια παιδική φωνή επίσης να περνάει από το μικρόφωνο,
0: ναι.
1: Μπορεί να τον φέρω μαζί μου κάποια στιγμή.
0: Έτσι. Αντί για να είναι στο σχολείο, ας πούμε.
1: Αντί για να είναι, κάπως. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει το πρόγραμμα.
0: Τι να πεις. Είμαστε εδώ σε αυτήν την εκπομπή πόσα χρόνια, έτσι, και λέμε το ίδιο πράγμα. Τέτοια
1: δεν
0: εποχή.
1: Έχει αλλάξει
0: δεν
1: κάτι,
0: έχει αλλάξει
1: πού.
0: Κάτι. Είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τα ίδια και μας έχουν γραμμένους κανονικά. Και εμείς που ψηφίζουμε τα ίδια και τους έχουμε εκεί να αλλάξει τους ίδιους. Δεν λέμε, ας πάμε να ψηφίσουμε κάποιον άλλο, ρε παιδί μου, άγνωστο. Δεν ξέρεις, μπορεί αυτός να ενδιαφερθεί λίγο περισσότερο για την καθημερινότητά μας, ας πούμε.
1: Ναι, και μετά ξύπνησες.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, Κοσμά, θέλω να, να σκεφτείς κάτι.
1: Τώρα, τώρα που σε λίγο φεύγουμε.
0: Αυτό, θέλω να σε βάλω σε σκέψη.
1: Θα χαλάσουμε φαιά ουσία πάλι.
0: Έστω ότι είσαι η Taylor Swift.
1: Τι ωραίο.
0: Ε, ωραίο.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Τέλειο.
0: Και ενημερώνεσαι ότι κάτι, κάποιοι επιστήμονες δώσανε το όνομά σου σε κάτι μαλακόσωμους κοριούς.
1: Αυτό το κοριό πώς θα το πούμε που είναι άγνωστο? Θα το πούμε Taylor Swift. Κάπως έτσι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Πώς θα ένιωθες, άμα ήξερες ότι βγαίνεις και σε κοριό?
1: Λίγο, λίγο μουδιασμένος βέβαια. Αλλά αν θέλω να παρηγορηθώ και να μην παρεξηγηθώ, θα πω εντάξει ρε παιδί μου, και να πεθάνω εγώ θα υπάρχει αυτός ο Μίκητας. Ξέρω εγώ τι είπαμε, κοριός.
0: Κοριός καλέ.
1: Κοριός. Κοριός με ονοματεπώνυμο.
0: Μαλακόσωμη κοργή.
1: Αυτό είναι. Κοριός με ονοματεπώνυμο.
0: Και όλα αυτά γιατί, γιατί η επιστήμονας που έκανε την ανακάλυψη ήταν πάντα φανατική θαυμάστρια της Taylor Swift. Και
1: ναι,
0: ήθελε
1: αλλά...
0: να την τιμήσει. Και έβγαλε τους κοριούς Taylor Swift.
1: Αυτό είναι. Εκεί μπορούσε να επιδράσει. Εκεί αυτό έκανε και εκείνη η κοπέλα. Τι να κάνει τώρα.
0: Μα κοριό ρε φίλε.
1: Δεν μπορούσε.
0: Ούτε καν μια πασχαλίτσα όμορφη έτσι κάτι να πεις ένα ωραίο. Κάτι.
1: Ρε παιδί μου, θα μπορούσε να ήταν η γυναίκα αυτή στην NASA που δίνει τα ονόματα και να ήταν ο πύραυλος Taylor Swift.
0: Ένα αστέρι, κάτι.
1: Ένα αστέρι
0: ένας
1: τώρα.
0: Κομίτης, ένα αυτό, κάτι.
1: Κομίτης κι εσύ.
0: Όχι.
1: Αλλά κοριό. Εντάξει. Κοριό. Λοιπόν, μαλακόσωμος κοριός Εύη Βαλή.
0: Ε, δεν ακούγεται πολύ ωραίο.
1: Τι να πω, λες τον Taylor Swift, έχει συνηθίσει τα καλά. Οπότε αυτή η πώς το λένε, η διασημότητα ας πούμε να λέγεται ο κοριός έτσι, το όνομά της δεν ήταν και πολύ καλό.
0: Το ακόμα χειρότερο θα ήταν μια κατσαρίδα ας πούμε.
1: Εγώ ας πούμε, επειδή είμαστε άγνωστοι εμείς στον κόσμο, εντάξει, μια χαρά, καλό θα ήταν.
0: Δέχεσαι και τον κοριό? Δηλαδή ένας κοριός Κοσμάς Κατραμάδος θα σου άρεσε?
1: Καμάκι, σε γυναίκα εγώ.
0: Ο κοριός.
1: Όχι, εγώ έχω το όνομα. Ο κοριός έχει πάρει το δικό μου το όνομα. Είμαι βαλή παγκοσμίως.
0: Το βλέπεις αυτό τον κοριό που κρατάω εδώ? Έχουμε το ίδιο όνομα το μόνιμο.
1: Αχ Παναγία μου.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Έτσι, αλλά αύριο Πέμπτη θα είμαστε εδώ παρέα μαζί σας την ίδια ώρα.
1: Βεβαίως. Πιστή στο ραντεβού μας.
0: Έτσι, Θεού θέλοντος. Να περάσετε όμορφα τις επόμενες ώρες, τις ημέρες και τις νύχτες σας, μέχρι να ξαναβερθούμε σε 22 ώρες, παρακαλώ. Έτσι, εδώ στο ραντεβού μας.
1: Μέχρι τότε, πολλά πολλά φιλιά από
0: είπε μας. Ο κοριός.
1: Με ονοματεπώνυμο.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
8: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
7: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά.
0: 2000

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000

έκανες απόψε δεν θα θέλα να δεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και λάδω σε χαμόγελο ζωής. Ψάχισε και κόψε, πως με κα...

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

φορά. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρούμε.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.